πάρουν τη ζαριά για να ντουπλάρει στην κουβέρτα η εξάρα. Μα το αλλιώτικο θέλει τη μαστοριά.

0: στους 103,3.
1: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.

0: απολαυτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
3: Λατό FM στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

Άραγε, ποια αμαρτία να πληρώνει ο μικρός. Το έλεγα και περπατούσα μες στο κρύο βιαστικός.

κατοικώ το σπιτικό του. Το έμαθα και αμέσως πήγα. Ποιος η μου φορά μου? Τι με βρήκε? Μου φωνάσει μια γυναίκα.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Cranky Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.

στερα και στα ραγιά ήταν σταθρό. Τα μάτια το σκέκλαινε. Ελέ την αφήνω.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

0: κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
1: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
0: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Λατό FM, στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Μπαμπά, μπαμπακά.
2: Σηκώνομαι.
3: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
2: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι.
0: Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας. Λατό FM, στους 103,3.

Αϊδονίν είχα εις το κλουβί. Αϊδονίν είχα εις το κλουβί και βαγιοκλάδιζα το. Άιντες και βαγιοκλάδιζα το και σπάσε αέρα στο κλουβί και φύγαινε και χασά το.

0: είμαστε στα 3 λεπτάκια μετά τις 6 ώρα το πρωί. Απέναντί μου έχω τον κύριο Νίκο Λικούρη. Στο 211-200-8200 η κυρία Βάσια Κούτρα. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Ναι, γίνεται. Καταλαβαίνω τις απορίες σας. Έχω και εγώ πάνω κάτω τις ίδιες απορίες. Τελικά τι θα γίνει εκεί στη Μέση Ανατολή, την ώρα που εξακολουθούν να υπάρχουν αψιμαχίες. Να πω τι αψιμαχίες. Είχαμε πάλι το Έλενα Δής. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή θα συζητήσουμε λίγο αργότερα και τους όρους, τους 12 όρους του μνημονίου κατανόησης. Δηλαδή είναι, μπορούμε να πούμε μια κουβέντα εδώ πέρα. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά εσείς?
0: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Πώς πάνε τα πράγματα?
1: Εδώ, περιμένω να μου πεις τους όρους.
0: Τους όρους.
1: Του μνημονίου
0: και
1: κατανόησης.
0: Τους 12,
1: το ένα... Και τους 12 θέλω.
0: Και τους 12. Βασικά, εγώ δεν έχω καταλάβει την ώρα που συζητάνε όλα αυτά και την ώρα που υποτίθεται ότι ο Τραμπ είναι πάρα πολύ ικανοποιημένος και έχει πει και στον Νετανιάχου, κοίτα, πατά λίγο φρένο, μην αυτό, μην μου χαλάσεις τη δουλειά. Πάλι είχαμε ιστορίες εχθές το βράδυ.
1: Ιστορίες, εχθροπραξίες.
0: Εχθροπραξίες. Είχαμε εχθροπραξίες, απειλούν τώρα οι, από την πλευρά του Λιβάνου ότι θα απαντήσουν στα πλήγματα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Λες να του χαλάσει τη δουλειά ο Μπίμπι?
1: Όχι.
0: Όχι λες,
1: Όχι, δεν νομίζω να του χαλάσει πάλι τη δουλειά ο Μπίμπι.
0: Υποτίθεται ότι μιλήσανε και με άπτεστα, σε άπτεστα γαλλικά, το είπε ο...
1: Προχθές.
0: Ναι.
1: Ναι, πάντως καταρχάς να δούμε αν είναι αυτά τα σημεία του μνημονίου κατανόησης όντως.
0: Να πούμε
1: το τι είναι.
0: Διαρρέονται από την πλευρά του, από την από εκεί πλευρά.
1: Σωστά.
0: Όχι από την από εδώ.
1: Σωστά. Ποια είναι η από εδώ?
0: Είναι η δυτική και η ανατολική, ρε παιδί μου.
1: Αυτά διέρευσαν από Ισραηλινό μέσα, από το Channel 12.
0: Αυτό, από το Channel 12.
1: Ναι.
0: Άρα είναι από εκείνη την πλευρά.
1: Εννοούσα όχι από, το, από κάποιο ιρανικό πρακτορείο, για παράδειγμα.
0: Όχι από ιρανικό πρακτορείο, ούτε από Ιρανούς αξιωματούχους, ας το πούμε έτσι.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Αλλά
1: εντάξει, φαντάζομαι μια... στο ιρανικό πρακτορείο οι Ιρανοί αξιωματούχοι θα το έδιναν. Λοιπόν, ναι. Εντάξει, η αλήθεια
0: το
1: είναι.
0: Το ξέρω θα ήταν να το δίνανε Αμερικανοί.
1: Όχι, καλά, θα μπορούσε. Ναι. Δεν... Κοίτα, το βασικό είναι η δέσμευση του για την Αμερική. Το βασικό είναι γιατί το Ιράν το παρουσιάζει ως νίκη του.
0: Ναι.
1: Το Τραμπ το παρουσιάζει ως νίκη επίσης. Και το μόνο... αυτό είναι το μόνο σιγουράκι. Είναι αυτό που λέγαμε την αρχή, ότι και δύο το παρουσιάζει ως νίκη. Το βασικό για την Ιράν είναι ότι το Ιράν λέει ότι δεν θα αποκτή... είναι η δέσμευση του Ιράν να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα.
0: Ναι.
1: Το ότι αυτό με, τον, με την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου μετατίθεται βέβαια. Δηλαδή είναι αναλαμβάνουν να λύσουμε το θέμα, μετατίθεται χρονικά.
0: Ναι.
1: Έτσι. Στο δεν θα γίνει αύριο το πρωί.
0: Εκ των πραγμάτων δεν θα μπορεί να γίνει αύριο το πρωί.
1: Παιδί, αλλά εννοώ δεν υπάρχει συμφωνία ότι θα το πάω να το πάω στο σπίτι του Παπαδάκη.
0: Ναι.
1: Δεν λέμε τίποτα. Φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο. Θα συζητήσουμε τι θα κάνουμε.
0: Και αυτό το οποίο καταλαβαίνω επίσης είναι ότι θα πέσουν υπογραφές εκεί σε αυτό το πραγματικά πολύ γραφικό σημείο της Ελβετίας στην Λουκέρνη. 60 ημέρες. Θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις.
1: Για την οριστική συμφωνία. Ναι. Γι' αυτό λέμε ότι ουσιαστικά πρόκειται για μία μη οριστική συμφωνία. Άκουγα τον κύριο Φίλη, τον διεθνολόγο, χθες εδώ στον Ιχώζη Νικολάου, ο οποίος έλεγε ότι ουσιαστικά πρόκειται για μία μη οριστική συμφωνία, η οποία δεν λύνει, αφήνει έξω κατά κάποιο τρόπο, όχι κατά κάποιο τρόπο, αφήνει έξω τα ακαθόδη ζητήματα όλα.
0: Ναι.
1: Τα μεταθέτει δηλαδή χρονικά. Είναι σαν να δίνεις μία παράταση. Μια παράταση στην, εκεχή, στην κατάπαυση του πυρός κατά κάποιο τρόπο.
0: Την οποία κατάπαυση
1: η
0: του
1: οποία
0: πυρός
1: εφαρμόζεται
0: δεν τη
1: βλέπουμε. Εντάξει, με τον ίδιο τρόπο ο οποίος ούτε πριν τη βλέπαμε ακριβώς έτσι. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο όπως την βλέπουμε. Άρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στον ναυτικό αποκλεισμό, δεν επιβάλλουν νέες κυρώσεις. Και τέλος πάντων το Ιράν από την άλλη πλευρά θα κάνει όλα τα απαραίτητα για να διασφαλίσει την διέλευση, την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ δωρεάν μέσα σε 60 μέρες. Θα δούμε τώρα τι είναι αυτά που λένε για τα τέλη. Δεν είναι διόδιο αυτό που λένε από το Ιράν.
0: Ναι.
1: Τι άλλο. Τα 300 δις τα οποία έγραφαν οι Financial Times, δεν θυμάμαι από χθες ποια εφημερίδα ήταν, αμερικανική.
0: Η αυτή ήταν,
1: ναι. Ναι, για την ιρανικοδόμηση του Ιράν. ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επίσης θα δώσει στο Ιράν κάποιες εξαιρέσεις από τις κυρώσεις για την πώληση πετρελαίου κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Αυτά είναι περίπου τα οι βασικοί όροι. Αν δεν τους διαβάσαμε τους 12, αλλά εντάξει. Στο πιο βασική από τους 12 για τον τερματισμό των υπεραπαξιών και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού σε στενά.
0: Όχι πυρηνικά όπλα.
1: Ναι, ναι, αυτά
0: πάμε. Νομίζω ότι είναι το βασικό. Να ανοίξουν τα στενά του ορμούς. Τώρα από εκεί και έπειτα όλα τα υπόλοιπα είναι ανθιπολεπτομέρειες και έχω την εντύπωση ότι ανθιπολεπτομέρειες από την άποψη ότι είμαι σίγουρος ότι ο Τραμπ τα υπόλοιπα δεν τα βλέπει καν.
1: Καλά, ο Τραμπ κι άλλα δεν έβλεπε. Κι άλλα λέει ότι δεν βλέπει τώρα.
0: Ναι.
1: Και τώρα λέει ότι δεν ήθελε να αλλάξει το καθεστώς, αλλά δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη ότι τελικά δεν ήθελε. Θυμάσαι τις αναλύσεις και στην. Και το προηγούμενο χρονικό διάστημα ότι ακόμα έψαχναν να δουν τον λόγο για τον οποίο ουσιαστικά μπήκε σε αυτόν τον πόλεμο το αφήγημα. Αυτός που είναι χαμένος είναι ξεκάθαρο, είναι ο Νετανιάχου προφανώς. Και είναι χαμένος και λόγω της συμφωνίας για τα δικά του δεδομένα και γιατί έχει πρόβλημα εσωτερικό, έχει εκλογές.
0: Είναι ένα θέμα. Και ο Τραμπ έχει εκλογές.
1: Ναι, εντάξει. Αλλά ο Τραμπ μπορεί να γυρίσει. Ναι, ο Τραμπ μπορεί να γυρίσει όμως ότι και καλά κατάφερα. Γι' αυτό το σηκώνει τόσο ψηλά. Κατάφερα το Ιράν με αυτή τη συμφωνία να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά. Ο Νετανιάχου είχε υποσχεθεί άλλα πράγματα στους Ισραηλινούς και είναι λίγο διαφορετικό. Νομίζω ότι είναι σε πολύ.
0: Ακόμα και, αυτό να είναι έτσι. Όταν το Ιράν προκαταβάλει ότι μετά τις 60 ημέρες, ναι, θα είναι ανοιχτά αυτές τις 60 ημέρες,
1: ναι.
0: Επαναλαμβάνω πρώτα ο Θεός να πέσουν υπογραφές, έτσι. Αυτές τις 60 ημέρες θα είναι ελεύθερα τα στενά του ορμούς. Μετά τις 60 ημέρες όμως, λέει, εγώ θα βάλω διόδια.
1: Δεν είναι κάτι τέλειο, όχι ακριβώς διόδια. Ναι, εντάξει. Η συμφωνία λέει δωρεάν διέλευση.
0: Σημασία έχει ότι προκαταβάλει την επόμενη μέρα των 60 ημερών.
1: Ναι.
0: Εάν αυτές τις 60 ημέρες γίνουν τα πράγματα by the book, ότι την επόμενη μέρα εγώ δεν θα επιτρέπω. Τώρα, επειδή σε χάλασε η λέξη διόδια, ναι, μην μιλάμε διόδια, να πούμε τέλη, να πούμε. Θα πληρώνουν, εν πάση περιπτώσει, τα πλοία.
1: Ναι, να δούμε.
0: Ενώ μέχρι τώρα ήταν ελεύθερη η διέλευσή τους, μετά τις 60 ημέρες θέλει να επιβάλλει.
1: Γενικά, αυτό που θα γίνει πάντως είναι ότι θα είναι ο απόλυτος κυρίαρχος από ό,τι φαίνεται ξανά το Ιράν εξ ασθενά.
0: Άρα λοιπόν θα τον αφήσει τον Ιρανό Τραμπ να κάνει αυτό το παιχνίδι και χωρίς να έχει κέρδος στην τσέπη του.
1: Θα δείξει.
0: Γι' αυτό λέω ότι μετά τις 60 ημέρες τα πράγματα ίσως να είναι πιο δύσκολα από ό,τι ήταν πριν τις 60 ημέρες. Αλλά σε πρώτη φάση, για να μην κάνουμε δίκη προθέσεων, πέσουν οι υπογραφές, να έχουμε έστω μία εκεχηρία 60 ημερών.
1: Μόνο.
0: Όχι ηλεκτρονικές, φοβερό,
1: Όχι μόνο ηλεκτρονικές, παρακαλούμε. Θέλουμε και χάρτινες.
0: Πληροφορίες ότι ζήτησαν τη συνδρομή του κυρίου Παπαστεριού για το gov.gr για τις ηλεκτρονικές υπογραφές.
1: Έχεις τέτοιες πληροφορίες?
0: Δεν ξέρω. Δεν κρίνονται ως ανακριβείς.
1: Δεν τις ξέρω. Μάλλον θα τις ξέρεις εσύ. Θεωρώ ότι το ρεπορτάζ σου
0: δεν μπόρεσα να βρω τον κύριο Παπαστεριού.
1: Α, νόμιζα από το Ιράν δεν μπορούσες να επιβεβαιώσεις την πληροφορία. Συγγνώμη.
0: Όχι, αλλά η αλήθεια είναι ότι έκανε τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι οι πρώτες υπογραφές που πέσανε είναι ηλεκτρονικού τύπου. Εκτός και αν μας δουλεύουν υψηλό γαζί.
1: Όχι, ρε, εσύ, είναι λογικό πια. Πολλά γίνονται ηλεκτρονικά. Διάβαζα πόσο ακριβή και επίπονη επιχείρηση είναι η αποναρκοθέτηση των στενών, πόσο δύσκολη, πόσο τεχνικά σύνθετη είναι η συγκεκριμένη, και ότι δεν είναι και εύκολο και δεν κρατάει ένα 24ωρο, έτσι.
0: Όχι βέβαια. Πρώτα απ' όλα έχουν κάνει, τις έχουν χαρτογραφήσει. Ή πήγαιναν και τις πετάγανε όπου να είναι και όπως να είναι.
1: Υπάρχει, λέει, κάποια μηχανήματα τα οποία.
0: Άλλο τα μηχανήματα.
1: Κάποιες χρήσεις σόναρ και κάτι και συστήματα και όλα αυτά.
0: Συμφωνώ.
1: Με απόλυτη ακρίβεια είναι δύσκολο να λέει. Αυτό λένε. Ότι είναι δύσκολο να προσδιορίσει με απόλυτη ακρίβεια τις θέσεις όλων των αργών που έχουν τοποθετηθεί το.
0: Αυτό λέω. Άρα λοιπόν οι Ιρανοί τις
1: τοποθετούσαν. Θα βοηθήσουν και οι Αμερικοί.
0: Τις τοποθετούσαν όπως να είναι. Δηλαδή τις ρίχνανε δεξιά και αριστερά. Δεν έγινε με συντεταγμένο τρόπο.
1: Ναι. Οπότε, η Αμερική λέει ότι ξέρει που βρίσκονται, θα βοηθήσω αν δεν τα καταφέρει.
0: Εντάξει.
1: Το Ιράν. Τι να σου πω τώρα κι εγώ. Πάντως το Ιράν προχώρησε στην πρώτη εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από δύο μήνες. Ακόμα και μετά από αυτή την ηλεκτρονική συμφωνία. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Οπότε να δούμε. και μετά να δούμε όλες τις εξελίξεις.
0: Λοιπόν, έχουμε και G7, να μην ξεχνάμε τους G7, διότι μεθαύριο, αύριο και μεθαύριο, Πέμπτη Παρασκευή, έχουμε και σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες, όπου εκεί θα συζητηθούν και τα αποτελέσματα των G7, θα συζητηθούν πολλά πραγματάκια και βεβαίως και η επικείμενη συμφωνία, η επικείμενη υπογραφή ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Συμφώνησαν οι G7 και αυτό είναι... Τώρα να το πω παράδοξο, τέλος πάντων, συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία. Εντάξει, νομίζω ότι ρίχνουν μπόλικο νερό σε αυτό το μήλο της, των πολεμικών σειράξεων ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία. Την ώρα που άκουγα το Ζελένσκι να λέει, ρε παιδί μου, ότι να βρεθούμε, να συζητήσουμε, να κάνουμε, να ράνουμε, να συμφωνήσουμε. Από την πλευρά της η Μόσχα, άκουγα τον Πεσκόφ, τον εκπρόσωπο, ότι μα δεν έχουμε, λέει, καμία πρόσκληση για το οτιδήποτε. Αν θέλει ο κύριος Ζελένσκι. Αυτό έτσι όπως το λέει και όλας ο Πεσκόφ.
1: Τι εννοείς αν θέλει.
0: Ρε παιδί, όχι. Δηλαδή βλέπεις, ας πούμε, στο Κρεμλίνο, εκεί στο σημείο που είναι ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου και κάνει τις ανακοινώσεις, έχει και αυτό το βαρύ το ύφος. Ο κύριος Ζελένσκι, όποτε θέλει, ας έρθει εδώ στη Μόσχα, στη Ρωσία, για να συζητήσουμε.
1: Συγγνώμη,
0: και να
1: συμφωνήσουμε. Συγγνώμη, δεν είχε μια ανοιχτή επιστολή ο Ζελένσκι, απευθυνόμενη στον Πούτιν.
0: Επίσημη πρόσκληση για διαπραγματεύσεις ή για συζητήσεις, λέει ο Πεσκόφ, δεν έχουμε. Τι τώρα την επίσημη πρόσκληση δεν ξέρω από πού την περιμένει.
1: Δημοσίευση, ανοιχτή επιστολή.
0: Ο Ζελένσκι θα τον καλέσει. Σου λέει, εγώ θέλω να με καλέσει κάποιος, είτε είναι η Αμερική, είτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ή αν διαπραγματευτούμε να κάνουμε να ράνουμε. Γιατί εσείς είσαστε από πίσω.
1: Α, μάλιστα.
0: Αλλά θέλω να σου πω, ας έρθει ο Ζελένσκι στη Μόσχα, βρε παιδί μου, να συζητήσουμε.
1: Ποιος θα τον φέρει στη Μόσχα.
0: Μα το θέμα είναι το εξής. Θα πήγαινε αν ήσουν ο Ζελένης και εσύ στη Μόσχα.
1: Όχι. Επίσης έχει μέσα.
0: Δηλαδή, μία που θα πας και μία που δεν ξέρεις τι θα γίνει.
1: Σε αυτό το κάλεσμα Ζελένσκι, ναι, ο Πούτιν είπε όχι, την απέριψε την πρόταση για τετατέτ των δυο τους.
0: Ναι, μα γι' αυτό λέω ότι.
1: Άρα δεν. Δηλαδή, ναι, και λέει,
0: εγώ
1: δεν
0: έμεινα στο Πεσκόφ, ρε παιδί
1: μου. Και λέει,
0: στο...
1: δεν βλέπει το λόγο να συναντηθούμε. Ναι, αλλά ο Πεσκόφ έχει προηγηθεί αυτό. Δηλαδή, να το βάζουμε όλο μαζί. Ναι. Δεν το βάζουμε μόνο τι λέει ο Πεσκόφ.
0: Καλά μου, εντάξει, δεν είναι τέτοιο.
1: Μα εντάξει, επίσημη πρόσκληση.
0: Έκανε ένα σχόλιο στον Πεσκόφ, ο οποίος με αυτό το βαρύ ύφος εξακολουθεί να επιμένει και να λέει να έρθει τέτοιο. Εντάξει, yeah. Είναι λογικό. Τώρα, να σου πω κάτι.
1: Και το ξαναζήτησε.
0: Θα καθίσουμε τώρα να μυρίσουμε τα νύχια μας για το οτιδήποτε. Όχι. Είναι λογικό. Ο Πούτιν δεν θέλει να βρεθεί στο ίδιο τραπέζι με τον Ζελένσκι.
1: Πριν από 2-3 μέρες το
0: Όλα τα υπόλοιπα, λοιπόν, εφόσον να μπούμε στη βαθιά ανάλυση. Οπότε δεν θέλει να βρεθεί, δεν θέλει να κάτσει ποτέ στο ίδιο τραπέζι με τον Ζελένσκι.
1: Οι δυο τους τουλάχιστον.
0: Έτσι, ποτέ. Δεν ξέρω αν θα είναι 2-3, 13, 23, 53.
1: Οι δυο τους, λέω,
0: δεν θέλει να καθίσει. Και ούτε πρόκειται και να καθίσει. Δεν τον αναγνωρίζει. Και γι' αυτό το λόγο γίνονται και όλα αυτά τα οποία γίνονται. Όλα τα άλλα υπόλοιπα είναι για να παίζουν. Ακριβώς αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το έχει ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή. Όλα τα υπόλοιπα. Απλά ενοχλείται η Ρωσία που βλέπει ότι η Ευρώπη είναι σε πάρα πολύ καλό mood με τον Ζελένσκι. Αγκαλιές, φιλιά, του δώσουν και άλλα τώρα και απλά θα συνεχίζει το πόλεμο. Πάση περιπτώσει. Ανοιχτά μέτωπα, πολλά ανοιχτά μέτωπα. Που να μπούμε και στα δικά μας, τα εσωτερικά τα ανοιχτά μέτωπα.
1: Λοιπόν, θες να δεν μου έχεις πει τίποτα για τον ήλιο, για τις θάλασσες.
0: Για τον ήλιο, τις θάλασσες.
1: Για τις δύσεις και τις ανατολές.
0: Δύσεις και ανατολές, περίμενε λίγο να δούμε. Πρώτα απ' όλα έχει ανατείλει εδώ και 17 λεπτά, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μισό λεπτάκι, γιατί εδώ με την τεχνολογία.
1: Γιατί μπαίνει ο Παπαδάκης, κατάλαβες, δεν λέει καλημέρες εδώ πέρα, τίποτα. Λέει μάλλον μόνο καλημέρες, τα υπόλοιπα δεν τα λέει.
0: Είδες, μπλόκαρε τώρα για το σύστημα. Από τις 6 ώρα υποτίθεται, αλλά ακόμα δεν είναι πίσω από την Πεντέλη. Βέβαια κάποια στιγμή. Φάνηκαν κάτι ωραίες κόκκινες εκεί πέρα από χρώσεις με τα συννεφάκια που παίζει ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Ωραία. Καλημέρα σε όλη την πρωτεύουσα. Στις 6 ώρα λοιπόν, από τις 6 ώρα έχει ανατείλει ο ήλιος. Θα δύσει 51 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Μεγαλώνει η μέρα.
1: Μεγαλώνει.
0: Θα φτάσουμε την 21η Ιουνίου,
1: που θα είναι
0: η μεγαλύτερη μέρα. Ναι.
1: Λοιπόν, σήμερα Τετάρτη, 17 Ιουνίου. Ετοιμάται η μνήμη των Αγίου Ισμαήλ Μάρτυρος και Ιωφιλικός. Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι Ισμαήλ, Ισμαήλος, Μάιλος. Βγάζουν και το σίγμα, βγάζουν και το σίγμα, βγάζουν και το γι, ναι. Φίλιξ, Φίλικας, Φίλιξα, Φιλίκη, Φιλικίτη.
0: Μάιλος, ε. Μου ήρθα άλλο πράγμα.
1: Σμάιλος.
0: Σμάιλος και είπες βγάζουν το σίγμα, δεν είπες και Μάιλος.
1: Λέω Ισμαήλος. Μετά είναι Σμαήλος, βγάζουν το γιώτα. Μετά βγάζουν και το σίγμα και γίνεται Μάιλος. Λέω αυτό σου λέω, γιορτάζω και τα τρία.
0: Μάλιστα. Και εμένα μου ήρθε.
1: Σε να σου ήρθαν άλλα, τα μακαρόνια. Λοιπόν,
0: τα μακαρόνια.
1: Έμα, εντάξει, καλά.
0: Τώρα τι να κάνω.
1: Τι θα σου έρθω, 6 και 18 το πρωί είναι λογικό.
0: Στο μεταξύ χθες.
1: Τι άλλο να σου έρθει στο μυαλό.
0: Στο μεταξύ χθες το βράδυ ήμουν ψιλοκουρασμένο στον Ατάλο, λίγο μου πόναγε το κεφάλι μου από εδώ από εκεί και τι μου περνάει από το μυαλό. Ένα σουβλάκι να. Λοιπόν, και πήγα και το πήρα. Δεν το φάγα και ολόκληρο από την αμαρτία μου.
1: Πήρες το μεγάλο σουβλάκι, γι' αυτό το γίγα.
0: Από το. Στο σουβλατζίδικο εκεί τη γειτονιά μόνο γίγα φτιάχνει. Με ένα είσαι κομπλέ για μια μισή μέρα.
1: Καλά, εντάξει. Πες
0: εσύ
1: μου,
0: μιλάς για το γίγας αυτό το.
1: Όχι,
0: πύρο...
1: όχι, παπαδάκι, εντάξει τώρα. Ναι. Αυτά δεν τα ακούω τώρα. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει κανένα σουβλατζίδικο εκτός αν λέγεται, αν είναι το μεγάλο σουβλάκι, μεγάλη πίτα. Η μεγάλη πίτα. Το κανονικό σουβλάκι και ό,τι και να βάλεις μέσα, κανείς δεν χορταίνει φυσιολογικός άνθρωπος με ένα. Μόνο εσύ.
0: Ναι. Είπα ότι δεν το έφαγα καν όλο.
1: Γι' αυτό το είπα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Μόνο εσύ.
0: Εντάξει, δεν ήταν χθες η μέρα λίγο.
1: Επειδή λες ότι εκεί φτιάχνουμε, αυτό φτιάχνει σουβλάκια μεγάλα και τεράστια και όλα
0: αυτά. Με ρώτησες εσύ αν είναι μεγάλο το σουβλάκι. Και γύρισα και σου είπα: το συγκεκριμένο σουβλατζίδικο φτιάχνει μόνο μεγάλα. Έχουν κάτι τα ελληνικά μου σήμερα.
1: Και ρωτάω: το μεγάλο την πίτα τη γίγας.
0: Το μεγάλο. Είναι κάτι ενδιάμεσο.
1: Είναι ενδιάμεσο
0: μέγεθος γίγας και της κανονικής. Εντάξει. Δεν είναι το γίγας, αυτό σου λέω. Δεν είναι το γίγας που διαφημίζουν
1: κάποιοι. Έχει σου. Άλλη πίτα. Δεν έχει άλλη πίτα. Πότε την έχει ανακαλύψει αυτή. Όχι, αυτά είναι πολύ σοβαρά θέματα για να τα αφήνουμε έτσι να περνάνε.
0: Θα έρθεις μία μέρα και θα πάμε και θα καταλάβεις τι εννοώ.
1: Θα πρέπει να έρθω μέχρι εκεί.
0: Τι να σου πω, θα έχει κρυώσει μετά.
1: Θα τρώω βρέσκεις εγώ. Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Και εγώ βασικά, ειδικά για πρωινό.
1: Γι' αυτό σου λέω, καιρός στο παπαδάκι, παιδιά, χορταίνει με ένα σουβλάκι. Δηλαδή, και εγώ κάνω εκπομπή μαζί του.
0: Δεν είπα ότι χορταίνω με ένα σουβλάκι, αυτό κατάλαβες, ρε Νικόλα. Άλλο πράγμα είπα. Μα γι' αυτό έχουν κάποιο θέμα τα ελληνικά μου σήμερα.
1: Τι είπες.
0: Είπα ότι μου ήρθε στο μυαλό και ήθελα να φάω ένα σουβλάκι.
1: Δεν
0: επειδή δεν ήμουν πάρα πολύ καλά, δεν το φάγα όλο.
1: Ναι, αλλά μετά είπες ότι είναι μεγάλα αυτά τα σουβλάκια.
0: Τι
1: και χορταίνεις και εμένα.
0: Ναι. Χορταίνει ένας φυσιολογικός άνθρωπος και εμένα.
1: Το είπες, μην με τρελαίνεις εμένα.
0: Η Μαρία, παραδείγματος χάρη, χορταίνει με ένα. Με δυσκολία το τρώει το ένα.
1: Να περάσετε
0: εγώ
1: πολύ όμορφα.
0: Εγώ θέλω 2,5.
1: Να περάσετε.
0: Και γιατί 2,5? Αφήνω και μισό για την επόμενη μέρα.
1: Καλά. Εντάξει, καιρός. Ναι. Στο Ιόνιο, τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια αναμένονται ενεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος ο καιρός. Και μόνο στα υπόλοιπα επιρροτικά, το μεσημέρι και το απόγευμα, προβλέπονται ενεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, θα φτάσει περισσότερες περιοχές στους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα επιρροτικά στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα είναι γενικώς έθριος ο καιρός και το μεσημέρι ίσως υπάρχουν έτσι κάποιες αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Θερμοκρασία μέχρι 32 βαθμούς. Παρόμοιος ο καιρός και στην Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις. Εντάξει, λίγο περισσότερες νεφώσεις που και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
0: Ζάκετα να μην πάρεις, θα βγάλεις την μπέμπελη.
1: Ναι.
0: Μπρελίτσα χρειάζεται όμως.
1: Ναι.
0: Ειδικά μετά το μεσημεράκι μπορεί να ρίξει καμία βροχούλα, κάτι οτιδήποτε. Έτσι όπως, όπως μας είπες την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Είχαμε επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 38 μεταναστών από το λιμονικό σώμα νοτιοανατολικά της Γάβδου. Αυτό το περιστατικό έρχεται να προσθεθεί στη συνεχιζόμενη αύξηση των μεταναστευτικών ροών. Έχουν φτάσει περίπου 8.000 άτομα στην περιοχή κατά το τελευταίο εξάμηνο. Ο αριθμός είναι αυξημένος κατά περίπου 20% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Θα τα συζητήσουμε αυτά με τον κύριο Στέφανο Γκίκα, με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας.
1: Ήτανε και στα Χανιά ο κύριος Πλεύρης και ο Υπουργός Μετανάστευσης και επιθεώρησε εκεί το κέντρο προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών και είπε ότι σύντομα θα υπάρχουν και ανακοινώσεις για προσωρινή δομή μεταναστών στο Ηράκλειο. Δηλαδή είπε ότι η απόφαση για δημιουργία ενός τέτοιου κέντρου στο Ηράκλειο έχει ληφθεί και όταν θα ενημερωθούν και οι τοπικοί φορείς θα μάθουμε και εμείς που ακριβώς θα γίνει.
0: Έχει
1: το είχαν πει από την αρχή η Χανιά φορείς, γι' αυτό το είπα ότι όταν ενημερωθούν και δεν ξέρω, προφανώς ναι, γιατί υπήρχε μια συζήτηση, υπήρχαν αντιδράσεις, θυμάσαι στο προηγούμενο διάστημα, καταλαβαίνω ότι για να το λέει αυτό φαντάζομαι ότι θα έχουν εγκριθεί. Ούτως ή άλλως η αρχική απόφαση ήταν να υπάρχουν δύο δομές προσωρινής παραμονής, το θυμάμαι, στην Κρήτη, μια στα Χανιά και μια στο Ηράκλειο, για να αντιμετωπιστούν τα προσφυγικά κύματα από την Λιβύη.
0: Πάντως ούτε, τέλος πάντων, όσο ανοίγει ο καιρός, πάντως φαίνεται ότι υπάρχει μια έντονη κινητικότητα από την πλευρά των λαθροδιακινητών. Για να δούμε.
1: Σε αυτή την περιοχή.
0: Σε αυτή την περιοχή, ναι. Από την άλλη πλευρά έχει ελαττωθεί η όλη ιστορία. Εντάξει. Ό,τι και να πούμε τώρα για το μεταναστευτικό, ψηφίζουν από εδώ, ψηφίζουν από εκεί, παίρνουν αποφάσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντα θα υπάρχει μια τεράστια τρύπα όπου θα βρίσκουν τον τρόπο οι λαθροδιακινητές να ταλαιπωρούν κόσμο και κοσμάκι.
1: Ναι.
0: Για να δούμε.
1: Πάντως από την Τουρκία υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη μείωση. Νομίζω ότι ίσως τώρα δεν ξέρω, θα έχει ενδιαφέρον λίγο να τα δούμε τα στοιχεία. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια που θυμάμαι πρέπει να είναι ο μικρότερος αριθμός μεταναστών και προσφύγων, τουλάχιστον εκεί σε Χίο Λέζο.
0: Λοιπόν, Στεφανία, σκέφτεσαι να αλλάξεις πρόγραμμα ρεύματος? Γιατί αν σκέφτεσαι να αλλάξεις πρόγραμμα ρεύματος και εσείς εκεί έξω ακούστε το, τώρα είναι η στιγμή. Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από τη Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας εξασφαλίζει σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33 ή επισκέψου το φυσικοαερίοελλαντος.gr. Επαναλαμβάνω, φυσικοαερίοελλαντος.gr με DOS που λέει και η Στεφανία μας.
1: Έχουμε χρόνο ή θα πάμε σε διαφημίσεις? Α, δεν έχουμε χρόνο. Ωραία, κλείνοντας να διαβάσω μόνο το μήνυμα του Γιώργου. Το ένα σουβλάκι δεν φτάνει ποτέ. Είναι σαν τα πατατάκια, δεν τρως ποτέ μόνο ένα. Να είστε καλά, ευχαριστώ Γιώργο για τη στήριξη.
0: Έχουμε ένα πρόβλημα συνεννόησης, Γιώργο, Είπαμε, δεν τρώω ένα σουβλάκι. Ήταν εξαίρεση η χθεσινή ημέρα. Πόσες φορές πρέπει να το πούμε και δεν το φάγα και όλο το ρημάδι. Με περιμένει στο σπίτι. Ελπίζω να μην μου το φάνε μέχρι να γυρίσω.

0: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
5: Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
7: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιώργ, τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη
9: υπηρεσία σταθερά. Λατό FM στους 103,3.
10: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλες στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα. Ας τα πάνω μας.
11: Όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
12: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
11: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
13: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Ένα λαχείο είναι η ζωή. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
14: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
15: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM

0: Μηχανογραφικό μην ξεχάσεις να υποβάλεις.
1: Μακάρι να έπρεπε να υποβάλω μηχανογραφικό αυτή τη στιγμή.
0: Δεν ξέρω για σένα, πάντως από σήμερα
1: σου
0: μέχρι και.
1: Σου πει τον καημό μου ότι θα ήθελα να έδινε πανελλήνιες.
0: Κάτσε, περίμενε. Τώρα εδώ έχει ξεκινήσει η συζήτηση για να τις καταργήσω.
1: Τέλος πάντων, εννοούσα να ήμουν σε αυτή την ηλικία να σε έκανα ό,τι χρειαζόταν. Αυτό εννοώ. Δεν με νοιάζει με όποιο σύστημα.
0: Πάντως σε κάθε περίπτωση.
1: Πρέπει να αλλάξει, όντως. Αλήθεια, είναι πολύ αναχρονιστικό.
0: Το συζητάμε όμως σχεδόν.
1: Πολύ καιρό.
0: Και εντάξει,
1: καλά είναι. Είναι γιατί δεν είναι αδιάβλητο γι' αυτό.
0: Είναι.
1: Αδιάβλητο, γι' αυτό έχει μείνει τόσα χρόνια σε αυτή τη χώρα.
0: Ότι
1: έχει καταφέρει να σταθεί έτσι και να διάβλητο.
0: Το
1: κρατάμε για 5-6 αιώνες.
0: Ναι, εντάξει. Φαντάζομαι ότι θα μπορεί να βρεθεί ένας άλλος τρόπος που να είναι εξίσου αδιάβλητος. Για να μπορούν τουλάχιστον τα παιδιά μας. Να σπουδάζουν αυτό το οποίο θέλουν, ρε παιδί μου. Είναι πάρα πολύ βασικό σε αυτή τη χώρα. Να σπουδάζουν αυτό που θέλουν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, γιατί τώρα δίνεις
1: ναι.
0: και δεν ξέρεις.
1: Όχι, ξέρεις, εσύ βάζεις.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν είναι ανάλογα με τις βάσεις, είναι ανάλογα με το ναι. χρηματιστήριο, είναι από ένα σημείο και έπειτα.
1: Καλά, δεν είναι πάντα να σπουδάζεις αυτό που θέλεις. Τέλος πάντων, τώρα εντάξει.
0: Τι εννοείς.
1: Εννοώ ότι αυτό έχει να κάνει και με το. Παράδειγμα, σου λέω τώρα. Εγώ θέλω να σπουδάσω. Ξύπνησα αύριο το πρωί και θέλω να σπουδάσω. Επειδή έτσι. Θέλω να σπουδάσω αστροφυσικό. Να γίνω αστροφυσικός.
0: Βοήθειά σου, ναι, ωραία. Okay.
1: Ακριβώς. Βοήθειά μου μπορώ να γίνω εγώ αστροφυσικός. Θα μπορούσα όντως. Πιστεύεις.
0: Τι λέει.
1: Αυτό που σου λέω, ρε παιδί μου. Επειδή θέλω να σπουδάσω εγώ αστροφυσικό.
0: Είσαι 18 χρονών, τελειώνει το Λύκειο. Ναι. Έχει κάποια πράγματα μέσα στο
1: και
0: μυαλό
1: θέλω να
0: σου. Προετοιμάζεσαι. Ναι, είναι το πρώτο βήμα να δώσεις πανελλήνιες.
1: Όχι, το πρώτο βήμα είναι ακόμα και στη σχολή που θα. Η σχολή η οποία θα στο φυσικό για να σπουδάσω αστροφυσικός να μου πει: έχεις αυτά τα. Θέλω αυτές.
0: Τι μπορεί να έχει 17 χρονών, τι προϋποθέσεις μπορεί να έχει 17 χρονών.
1: Πρέπει να δώσω κάποια μαθήματα. Επειδή εγώ θέλω να σπουδάσω αστροφυσικό, σημαίνει ότι μπορώ να το κάνω κιόλας.
0: Άλλο πράγμα λέω.
1: Τι λες.
0: Λέω, ακόμα και το παράδειγμα, το ατυχέστατο παράδειγμα το
1: δεν
0: οποίο
1: έφερες. Δεν είναι ατυχέστατο, δεν ήμουν ποτέ καλή σε όλα αυτά, γιατί να το σπουδάσω.
0: Κάποιος άλλος μπορεί να είναι καλός.
1: Ναι, κάποιος άλλος που μπορεί να είναι καλός. Αλλά θέλω να πω καμιά φορά, θέλουμε κάτι το οποίο δεν είμαστε καλοί. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ή, γιατί δεν πάψει να ολοκληρώσω, θέλει η μαμά και ο παπάς κάτι στο οποίο δεν είμαστε καλοί. Αυτό
0: συνεχίζω λοιπόν το σκεπτικό μου.
1: Ναι,
0: τελείως ανεξάρτητα από αυτή την παρένθεση. Ότι ένα παιδί που θέλει να γίνει είτε μαθηματικός, είτε θέλει να γίνει αστροφυσικός, είτε θέλει να γίνει αεροπόρος, είτε θέλει να γίνει το οτιδήποτε, πηγαίνει, προετοιμάζεται για να δώσει πανελλήνιες. Ανάλογα λοιπόν με τις βάσεις, ανάλογα με την απόδοση που μπορεί να έχει τις συγκεκριμένες ημέρες.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Και επαναλαμβάνω, ανάλογα με τις βάσεις, υπάρχει περίπτωση να μην περάσει. Εκεί που πραγματικά θα ήθελε να περάσει. Και να αναγκαστεί να πάει σε μία σχολή, να βγάλει μία επιστήμη, την οποία μπορεί και να μην του χρειαστεί ποτέ στη ζωή
1: αυτό,
0: του.
1: Αυτό
0: είναι το οποίο λέω.
1: Αυτό εντάξει, αλλά το πρόβλημα των Παρελληνίων είναι ότι κρίνεται μία προσπάθεια από κάποιες μέρες. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Ούτως ή άλλως, ακόμα και αν
1: αυτό
0: γίνονται εισαγωγικές, όπως γίνονται σε άλλες χώρες, στα πανεπιστήμια, κάνουν εισαγωγικές στα πανεπιστήμια.
1: Γι' αυτό σου είπα το κάθε πανεπιστήμιο και να μου πει τι θέλει.
0: Και πάλι λοιπόν κρίνεται το μέλλον σου από μια διαδικασία γραπτών εξετάσεων. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Πηγαίνεις στοχευμένα και προετοιμάζεσαι για να γίνεις πολιτικός μηχανικός, παραδείγματος χάρη.
1: Έτσι δεν
0: ή να γίνεις οικονομολόγος.
1: Και αν μπορείς,
0: αυτή είναι η διαφορά. Το θέμα είναι στη χώρα μας. Θα μπορέσει να διατηρηθεί το αδιάβλητο αν γίνει κάποιος κάπως έτσι. Δηλαδή, αν πάω εγώ και δώσω, ή ένα παιδί πάει να δώσει στη νομική για να περάσει να σπουδάσει νομικός και δώσει εισαγωγικές για τη νομική σχολή επί τούτου, θα έχει το ίδιο αδιάβλητο που έχουν σήμερα οι πανελλαδικές. Αυτό είναι λοιπόν το ερώτημα. Γιατί εδώ στην Ελλάδα όλα είναι κάπου στο περίπου.
1: Δεν
0: σε κάθε
1: ξέρω,
0: περίπτωση.
1: Αλλά γενικότερα προφανώς έχει προβλήματα το συγκεκριμένο σύστημα πλέον και είναι παροχημένο. Αλλά από την άλλη δεν γίνεται και όλοι να σπουδάζουμε αυτό που ονειρεύεται. Θα το πω ξανά. Η μαμά και ο μπαμπάς. Η γιαγιά
0: Αλλά
1: και ο παππούς.
0: Αυτό μου ακούγεται πολύ αναχρονιστικό τώρα.
1: Αλήθεια λες,
0: ναι.
1: Καλά εντάξει.
0: Πραγματικά.
1: Εντάξει καλά. Λες ότι δεν συμβαίνει.
0: Δεν ξέρω το αν συμβαίνει. Ασφαλώς θα υπάρχουν και περιπτώσεις που συμβαίνει αυτό το οποίο λες.
1: Συμβαίνει πάρα πολύ και ακόμα.
0: Αλλά δεν νομίζω ότι είναι τόσο μα τόσο πολύ διαδεδομένο πλέον ή τόσο έντονο στις οικογένειες όσο ήταν ασφαλώς τα προηγούμενα χρόνια.
1: Καλά, προφανώς δεν είναι τόσο έντονο.
0: Από αυτή την άποψη. Τέλος πάντων, τα παιδιά πλέον έχουν άποψη για όλα τα πράγματα και είναι και μοντέλα, όπως συνηθίζω να λέω εγώ, πολύ πιο. Πολύ πιο καλά από ότι, από ότι εμείς. Σε κάθε περίπτωση, σήμερα λοιπόν και μέχρι την 3η 30 Ιουνίου, όλοι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων καλούνται, που ενδιαφέρονται ασφαλώς να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο ή και παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο, καλούνται να απευθυνθούν στο λύκειό τους προκειμένου να αποκτήσουν τον απαραίτητο προσωπικό κωδικό ασφαλείας.
1: Να είστε.
0: Οπότε σπεύσατε, μην το αφήσετε τελευταία στιγμή. Αν τώρα... θυμάμαι καλά από πέρυσι, η κόρη μου κάνανε, πώς το λένε, το συνδυάζανε κιόλας, ξέρεις, με έξοδο. Πάμε στο Λύκειο να καθίσουμε λίγο εκεί, να θυμηθούμε τα παλιά. Ποια παλιά, βρε παιδάκι μου, μέχρι προχθές εκεί ήσουνα. Όχι, να θυμηθούμε τα παλιά. Ένα πάμε και για ένα καφέ. Ένα πάμε και για ένα φαγητό. Ξεκινήσαμε το πρωί για να πάρουμε τον κωδικό. Την ψάχναμε μέχρι τις 11 η ώρα το βράδυ.
1: Έτσι.
0: Αυτά είναι τα νέα μοντέλα. Πώς να το κάνουμε τώρα.
1: Επίσης, αυτό που λες σε σχέση με τα μαθήματα. Είναι ότι τα μαθήματα τα οποία δίνουν τα παιδιά στις εξετάσεις, κάποιες φορές δεν έχουν σχέση και με το αντικείμενο των σπουδών. Δηλαδή, για παράδειγμα, κάποιοι που πάνε να εξεταστούν στα τμήματα μαθηματικών. Κάτσε, περίμενε να βρω ένα άρθρο του κυρίου Στρατηγάκη. Μας είχε γράψει τον Ενικό.
0: Ναι.
1: Περίμενε. Τι.
0: Όχι. Διαβάζω εδώ τα μηνύματα.
1: Λοιπόν, περίμενε. Ναι. Το βρήκα. Ναι. Λοιπόν, οι υποψήφοι που διεκδικούν μια θέση στα τμήματα μαθηματικών εξετάζονται στη χημεία, που ο βαθμός της αποτελεί κριτήριο για τον κόφτη της ΕΒΕ, αλλά και για τα μόρια εισαγωγής τους. Οι φοιτητές μαθηματικών δεν θα συναντήσουν τη χημεία ποτέ στη διάρκεια των σπουδών τους. Αντίθετα, δεν εξετάζονται στην πληροφορική. Παρόμοια, οι φοιτητές της ψυχολογίας εξετάζονται στα λατινικά και όχι στα μαθηματικά. Και ότι έχει πολλά τέτοια ανάλογα παραδείγματα. Επίσης, λέει, κοινές σχολές. Σχολές στις οποίες εισάγονται υποψήφοι από διαφορετικά επιστημονικά πεδία. Στα παιδαγωγικά τμήματα, για παράδειγμα, εισάγονται υποψήφοι και από τα 4 επιστημονικά πεδία. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι εξετάζονται στα αρχαία, την ιστορία και τα λατινικά και οι βαθμοί τους συγκρίνονται με βαθμούς άλλων που έχουν εξεταστεί τα μαθηματικά, τη φυσική και τη χημεία. Θα περάσει όποιος γράψει καλύτερα, αλλά τα μαθήματα είναι διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Μας λέει ο ειδικός.
0: Ναι. Δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανείς στην παρατήρηση.
1: Όχι, δεν το.
0: Στεφανία.
1: Παρακαλώ.
0: Πόσο κάνει. Δεν. Πόσο κάνει.
1: Πολλά.
0: Α.
1: Πάντα πολλά κάνει. Πόσο κάνει. Πόσο κάνει. Δεν έχει έρθει ο Χριστούλιας. Μα τι με ρωτάς πόσο κάνει χωρίς το Χριστούλια.
0: Από εδώ και πέρα όμως, από σήμερα, μετά τη σύσκεψη τη σημερινή στο Μέγαρο Μαξίμου, θα έχεις τη δική σου πλατφόρμα. Πόσο κάνει. Θα μπαίνεις μέσα και θα ρωτάς πόσο κάνει αυτό. Και θα σου βγάζει τιμές. Και θα μπορείς να κάνεις σύγκριση. Παραδείγματος χάρη, θέλεις να πάρεις, ρε παιδί μου, ένα κιλό φασολάκια. Μπαίνεις μέσα στην πλατφόρμα, θα μπαίνεις και θα λες πόσο κάνουν τα φασολάκια.
1: Ναι.
0: Θα είσαι στο Μαρούσι, θα είσαι έξω από το μανάβικο, από ένα μανάβικο εδώ στο Μαρούσι και θα σου λέει τα φθηνότερα φασολάκια είναι στο Κερατσίνι. Ξέρεις που θα οδηγηθείς, που θα πας. Θα πάρεις το αυτοκίνητο και θα πάρεις το Κερατσίνι για να πάρεις τα φθηνότερα φασολάκια, Στεφανία.
1: Σίγουρα θα γίνει αυτό.
0: Κάτσε δηλαδή.
1: Σίγουρα θα γίνει.
0: Θα καθίσεις στο Μαρούσι να πάρεις τα φασολάκια τα οποία είναι πιο ακριβά.
1: Όχι, θα πάω μέχρι εκεί.
0: Μέχρι
1: γιατί δεν έχω και τι άλλο να κάνω, θα πάω μέχρι το Κερατσίνι.
0: Ασφαλώς. Θα πάρεις το αυτοκίνητο λοιπόν, θα πάρεις τον Κηφισό.
1: Ναι. Λοιπόν, εντάξει.
0: Σε τρεις μέρες θα φτάσεις.
1: Εξαιρετικό.
0: Θα πάρεις και ένα τηλέφωνο στο μανάβικο που είναι το φθηνότερο. Που βρήκες τα φθηνότερα φασολάκια και θα του πεις κιόλας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή είμαι στο δρόμο και έχω εντοπίσει ότι έχετε τα φθηνότερα φασολάκια, μην κλείσετε, έρχομαι.
1: Έρχομαι. Περιμένετε, έχει κίνηση, αλλά έρχομαι.
0: Ναι, θα σου πει ο άνθρωπος, εγώ είμαι ανοιχτός μέχρι τις 9 η ώρα. Αν έχει κίνηση.
1: παρεπιπτόντω, για να ξέρω αν θα πάω για τα φασολάκια. Στέφανε, δεν είπα, ρε παιδί μου, δεν σ' αρέσει το μαθητή τη φυσική. Θα πω το δικό μου παράδειγμα για να, καταλάβετε τι εννοώ. Και κλείνω μέχρι να δει ο Σπύρο την κίνηση.
2: Φτιάξε καφέ, σε παρακαλώ, βγάλε φρυγανίτσε, λίγο βουτυράκι, λίγη μαρβελίτσα.
1: Ναι, όταν μιλάει ο Σπύρο, ακατάπαυστα είναι καλά. Εγώ ήθελα αυτό καταρχά, ότι ό,τι θέλω μπαμπά και μαμά δεν έχει ξεπεραστεί. Εγώ διαφωνώ. Τέλο. Λοιπόν, διαφωνώ τελείως. Υπάρχουν πάρα πολλοί δικηγόροι που αφήνουν τα δικηγορικά γραφεία στα παιδιά τους, γιατροί που αφήνουν τα ιατρία στα παιδιά τους και σε οθούν να διαλέξεις αυτό οι γονείς για να έχει σίγουρη δουλίτσα μετά. Και τα παιδιά το αγαπάνε το επάγγελμα μέσα από τους γονείς καμιά φορά.
2: Με συγχωρείς πάρα πολύ. Το ότι μπορεί το παιδί από μόνο του να έχει επιλέξει. Καλά. Με συγχωρείς. Εδώ τελείωσμα, τελείωσμα.
1: Πολλές φορές γίνεται και πολλές φορές όχι εκεί. Δεν είπα ότι δεν θέλουν κάποια παιδιά να γίνουν γιατροί ή δικηγόροι. Λέω ότι καμιά φορά τους κατευθύνουν προς τα εκεί. Έλα τώρα.
2: Ρωτάω την κόρη μου. Της λέω τι.
1: Τώρα μην κοιτάς εσύ τους γιατρούς και τους δικηγόρους. Παλάτε μάσης και δράσους.
2: Σε τι προσανατολίζεσαι, της λέω πέρυσι. Όταν. Μου λέει, κοίταξε να δεις, η παιδοψυχολογία. Ναι, ναι, ή δημοσιογράφος. Λέω, και το ένα και το άλλο, πρώτα απ' όλα τι σου φταίνει τα παιδάκια. Λέω, τι δημοσιογράφος, παιδάκι μου, τρελάθηκες. Εγώ είμαι και αποτρεπτικός. Λοιπόν, τώρα, έχει περάσει φιλολογία. Άσχετο θα μου πεις, αλλά πέρασε φιλολογία. Και σκέφτεται την επόμενη μέρα για να περάσει από τη φιλολογία στη δημοσιογραφία. Πίστεψε με, έκανα ό,τι περνάει από το χέρι μου για το αντίθετο.
1: Οκ, εντάξει. Ωραία, εντάξει, δεν είπα ότι γίνεται πάντα. Γίνεται όμως. Αυτό που λέω, δεν σ' αρέσει τα μαθηματικά και η φυσική, αποκλείεται να θες να σπουδάσεις αστροφυσικός. Λοιπόν, θα σας πω ένα παράδειγμα. Εγώ κάποια στιγμή ήθελα να γίνω από μικρή δημοσιογράφος. Λοιπόν, αλλά ταυτόχρονα ήθελα να γίνω και γιατρός. Λοιπόν.
2: Θα μπορούσες να κάνεις ιατρικό ρεπορτάζ.
1: Λοιπόν, η μητέρα μου είναι γιατρός. Ο λόγος που δεν πήγα ιατρική ήταν. Παρότι όντως θα ήθελα να γίνω γιατρός. Και εντάξει, με μια ταπεινότητα θα πω ότι θα ήμουν και καλή. Είναι ότι δεν.
2: Γεκούρι, πάει ο Χριστούγιας.
1: Λοιπόν, είναι ότι δεν ήμουν καλή. Αυτό θέλω να σου πω. Στη φυσική και στα μαθηματικά.
2: Α, μάλιστα.
1: Πώς θα δώσω, ρε παιδιά, δεν πάω να θέλω να γίνω γιατρός. Αυτό θέλω να πω. Πώς
2: πήγες στην Ιταλία.
1: Εντάξει, καλά. Γιατί, αυτό προσπαθούσα να εξηγήσω.
2: Ιταλία, μπορώ να σου πω ότι.
1: Γι' αυτό το λόγο, δεν έδωσα. Ναι. Θες επειδή δεν είχα. Τα είχα πάρει με στραβωμάτι, θες επειδή ήταν καλοί καθηγητές. Για τον όποιο λόγο. Γι' αυτό και δεν πήγα.
2: Ναι.
1: Αυτό θέλω να πω. Το αν εμένα μου άρεσε, αν μπορούσα εμένα να με φανταστώ με την ιατρική ποδιά σε ένα νοσοκομείο, μπορούσα να με φανταστώ, αλλά έπρεπε, μέχρι εκεί έπρεπε να γίνουν κάποια πράγματα. Λευκή, αυτό εννοώ.
2: Λευκή πάμε. Ποδιά το επόμενο δώρο μας, η Στεφανία.
1: Έλα, έχω ντυθεί σε πολλές απόκριες γιατρός. Λοιπόν, πάμε.
2: Να τα πρωί-πρωί. Όχι, όχι, ας μείνει στο μυαλό μου το σουβλάκι το χθεσινό, το σουβλάκι το χθεσινό. Πάμε σε διαφημίσεις.
3: Real FM. Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Ξεπαλίσαμε Θράκων.
5: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
6: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
7: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
3: Προπόληση more.com.
8: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
9: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fusion και με πωλήσεις από το 1956.
8: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
9: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
10: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
11: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
12: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
11: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
13: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
12: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
10: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
14: Όταν κοιτάς από ψηλά,
15: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
16: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
17: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
18: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τους Γουάμ τους έβαλες για το Χριστούλια, 100%.
1: Για το Χριστούλια, ναι. Αφού είχαμε, θέλω να πω τη συζήτηση για, για την εκπαίδευση. Για τον επαγγελματικό προσανατολισμό συνεχίστηκε στο διάλειμμα, αλλά με φήμος ο Παπαδάκη. Συγγνώμη που εξέφρασα την άποψή μου.
0: Ελεύθερα, παιδί μου.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Δημοκρατία έχουμε.
1: Δημοκρατία έχουμε, λοιπόν. Δεν πειράζει.
0: Ήθελα να πω και εγώ μια ιστορία άσχετη για το κανάλι.
1: Ωραία.
0: Συνεχίζουμε από εδώ, συνεχίζουμε.
1: Τώρα θα πάμε στην καταναλωτική πίστη.
0: Καταναλωτική πίστη.
1: Ναι, ναι. Να μας πει ο κύριος Χριστούλιας που θα τον καλημερίσουμε.
0: Την πίστη θα μας βγάλει.
1: Την πίστη θα μας βγάλει, γιατί είναι και πρώτο θέμα σε αρκετές εφημερίδες. Για το μπλόκο στα πανωτόκια, τα κρυφά στα δάνεια. Θα μας τα πει όλο ο Δημήτρης Χριστούλιας που τα ξέρει πολύ καλύτερα από εμάς. Καλημέρα, κύριε Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα, Στεφανία. Καλημέρα, Σπύρο. Καλημέρα στην πιο ωραία και χαρούμενη παρέα του ραδιοφωνού.
0: Έλα, σταμάτα.
1: Έλα, σταμάτα, κοκκινίζουμε. Λοιπόν.
2: Αν δεν πελέψουμε το σπίτι μας, θα μας πλακώσει.
0: Πολύ σωστό είναι αυτό που λες, πάρα πολύ σωστό.
1: Τι πρέπει να γνωρίζουμε, λοιπόν.
2: Παιδιά, να πούμε να ξεκινήσουμε για αυτό που είπες, Στεφανία. Τι είναι όλη αυτή η ιστορία που ακούμε, ότι μπαίνει τέλος στις κρυφές επιβαρύνσεις και στα πανωτόκια, ότι έρχονται αλλαγές για δανειολήπτες. Να ξεκαθαρίσουμε ότι πρόκειται για ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, με συγχωρείτε, που αφορά τις πιστωτικές κάρτες, τα καταναλωτικά και τα επισκεπαστικά δάνεια. Και δάνεια αξίας έως 100.000 ευρώ. Έρχεται λοιπόν μια νέα νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία τι σου λέει, κοντολογείς ότι, παιδιά, όσοι παίρνετε δάνεια, δεν θα μπορείτε να πληρώνετε επάνω από το 75% του κεφαλαίου σε τόκους. Πολύ απλά. Εάν κάποιος παίρνει ένα δάνειο 10.000 ευρώ, δεν μπορεί να πληρώνει πάνω από 17.500 ευρώ, εάν το δάνειο που έχει πάρει πρέπει να το αποπληρώσει πάνω από 8 έτη. Εάν κάποιος έχει πάρει ένα δάνειο καταναλωτικό και θα το πληρώσει και έχει κανονίσει με την τράπεζα να το πληρώσει σε 4 χρόνια, τότε αυτό το δάνειο δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν οι τόκοι το 60%.
0: Καλός είναι ο περιορισμός. Καλός είναι ο περιορισμός, αλλά και πάλι, Δημήτρη, είναι μεγάλα τα ποσοστά.
2: Προσέξτε, παιδιά, όλα αυτά καταρχάς θα τα δούμε από τις 20 Νοεμβρίου.
0: Σωστό και αυτό.
2: Θα τεθούν σε ισχύ. Όπως λέμε, νομοσχέδια υπάρχουν, λεφτά δεν υπάρχουν.
1: Σωστό.
2: Λοιπόν, και εδώ πρέπει να δούμε ακριβώς τι θα γίνει. Δεν έχει να πούμε, επειδή προφανώς έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα στο Real FM. Δεν έχει αναδρομική ισχύ. Είναι για όσες
1: συμβάσεις
2: υπογραφούν από τις 20 Νοέμβρη και μετά. Είναι μια κοινοτική οδηγία που πρέπει να εφαρμοστεί και στη χώρα μας. Είναι σημαντικό το ότι θα παίρνεις ένα δάνειο και τα 5.000 δεν γίνονται 50. Εντάξει, τα έχουμε δει και αυτά τα πράγματα. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Μένει να το δούμε και στην εφαρμογή τους. Σε κάθε περίπτωση, αυτός ο στόχος που υπάρχει με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι να μπει ένα τέλος στις υπερβολικές χρεώσεις και κατακριστικές και παραπληνητικές συμπεριφορές σε βάρος των δανειολήπτων. Μένει να το δούμε.
1: Αυτό θα είναι καταναλωτικά και επισκευαστικά, τι θα είναι?
2: Καταναλωτικά, επισκευαστικά, πολύ σωστά, Στεφανία, και επιστωτικές κάρτες.
1: Α, και επιστωτικές κάρτες.
0: Μην νομίζεις, μάλλον το άρθρο σου στο ενικός.gr διαβάζει.
2: Λοιπόν, ακριβώς το έχουμε αυτή τη στιγμή. Τα όσοι που είναι στο ενικός.gr θα μπουν σε λίγο, θα το έχουμε
1: πρώτα. Σε λίγο θα το έχουμε, ναι.
2: Θα έχουμε αναλυτικά παραδείγματα.
0: Το draft διαβάζει δηλαδή.
2: Ήδη το θέμα το γράφουμε και θα είναι έτσι ώστε να το καταλάβουμε όλοι, να δούμε τι έρχεται από τις 20 Νοεμβρίου και μετά και ποιος αφορά αναλυτικά. Στο ελληνικός.gr και στο οικονομία.gr. Αυτό είναι το ένα νομοσχέδιο, πρέπει
1: Μάλιστα.
2: να το πω, διότι έχουμε και άλλο νομοσχέδιο το οποίο αφορά την καθημερινότητά μας από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
1: Το πόλη νομοσχέδιο.
2: Πολύ σωστά, Στεφανία.
0: Προς το παρόν, εγώ έχω εντοπίσει ότι καλυτερεύει την καθημερινότητα των 82 Μητροπολιτών. Ο λαϊκισμός αυτό, ήταν λίγο. Αλλά εντάξει.
2: Όχι, να σου πω κάτι. Όλα τα νομοσχέδια, νομίζω θα συμφωνήσουμε και τρεις, ότι θα κρυφτούν στην πράξη. Για παράδειγμα, το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας έχει τις 72 δόσεις. Και εδώ, αν μου επιτρέπετε, μισό σχόλιο, είναι ότι δόσεις και διευκολύνσεις υπάρχουν, χρήματα δεν υπάρχουν. Γιατί φανταστείτε ότι κάποιος που θέλει να ρυθμίσει παλαιά χρέη που έχει ως το τέλος του 2023 72 δόσεις, να έχει ρυθμίσει από το 2024 μέχρι σήμερα σε 24 δόσεις και να τρέχουν και οι δόσεις που πρέπει να πληρώσει από τη νέα φορολογική δήλωση που θα εκαθαριστεί. Άρα μιλάμε

0: το φθινόπωρο που πιάνει πολύ περισσότερους ανθρώπους είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα δούμε, παιδιά, σε κάθε περίπτωση και μέχρι τις εκλογές, να δούμε πότε θα γίνουν πολλά νομοσχέδια, πολλές παρεμβάσεις που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών. Σε κάθε περίπτωση μένει να τα δούμε όλα αυτά και στην πράξη. Στην καλή είδηση της ημέρας όμως,
1: ναι,
0: θα σας πάω πριν κλείσουμε,
1: ναι,
0: κάτω από τα 79 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent. Να θυμίσω ότι από τις αρχές του χρόνου μέχρι τώρα το υψηλό του Brent ήταν σε 116 δολάρια, σε 118 δολάρια το βαρέλι, και στο χαμηλό στις αρχές του χρόνου στα 60 δολάρια το βαρέλι. Μένει και αυτή η πτώση του πετρελαίου Brent να αποτυπωθεί γρήγορα, άμεσα, και στις αντλίες των παρατηρίων καυσίμων, με τη σημαντική πτώση στην τιμή της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης.
1: Δημήτρη, και κλείνουμε, ναι. Μας ρωτούσαν οι ακροατές χθες και προχθές για το ακατάσχετο. Από πότε θα εφαρμοστεί η αύξηση?
2: Το είπε.
0: Και αυτό είναι
1: στο όριο.
0: Ναι, στο όριο.
1: Το
0: όριο είναι από τα 1250 σε 1600 ευρώ. Από αρχές Ιουλίου αναμένεται. Είναι μέσω πολυνομοσχέδιο μαζί με τα υπόλοιπα.
1: Θα είναι από αρχές Ιουλίου, όχι από τέλη Ιουνίου.
0: Τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου. Εγώ λέω τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου. Να το δούμε πότε θα ψηφιστεί.
2: Έχει να κάνει ανάμεσα συνυφασμένο αυτό, είπε ο Δημήτρης, με την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου.
0: Αλλά είναι σε πολύ λίγες μέρες όλα αυτά θα ταυτούν σε εσύ, τέλος πάντων.
2: Ναι. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ξέρεις ότι εγώ θέλω να σε βγάζω συχνότερα στην εκπομπή. Δεν ξέρω για ποιο λόγο η Στεφανία έχει αντιρρήσει.
1: Τι λες, καλέ.
0: Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Στιεύομαι ασφαλώς. Καλή συνέχεια, Δημήτρη.
3: Real FM. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη στο Ενώπιο Σενοπείο. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Λατό FM στους 103,3.
7: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη, 12 με 2, εδώ στο Λατό FM, 103,3.
8: Έλα ρε πάνω, πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς? Μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
9: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
8: Πέναλτι, ρε! Ποιο air-condition? Πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
9: Σίκα πώς?
8: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω με το που το έβαλα. Ελά, γόρι μου, ελά! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
10: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
11: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
12: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
13: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
14: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
15: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.

0: πλαίσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
1: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, συμφώνησαν οι ηγέτες της G7 στη σύνοδο που πραγματοποιείται στη Γαλλία. Σε κοινό ανακοινωθέν αναφέρεται παράλληλα η αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό. Το Ιράν θα υποφεληθεί από τη συμφωνία εάν συμπεριφερθεί σωστά, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, λίγα 24 ώρα πριν την υπογραφή μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών στη Γενέβη. Ωστόσο, το πλήρες κείμενο της συμφωνίας δεν έχει ακόμη δοθεί στη δημοσιότητα, προκαλώντας διεθνείς αντιδράσεις. Στα 79 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του πετρελαίου Brent. Η απλή αμόλυβδη στα πρατήρια της χώρας κυμαίνεται στο 1,9 ευρώ το λίτρο. Είναι εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης που θα παρέχει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή τις καλύτερες τιμές προϊόντων στην αγορά. Θα βρεθεί στο επίκεντρο της σύσκεψης στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Κτέλη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις και στην άνοδο του Καρέα στην Ηλιούπολη καθώς και στο λιμάνι του Πειραιά.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Με χατρίκ του Λιονέλ Μέση, η Αργεντινή επικράτησε 3-0 της Αλγερίας στο παγκόσμιο κύπελο. Ο 38χρονος Αργεντίνος έγινε ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει πάρει μέρος σε 6 Μουντιάλ, αλλά και ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στο παγκόσμιο κύπελο, καθώς έφτασε τα 16 γκολ και ισοφάρισε το ρεκόρ του Μίροσλαβ Κλόζε. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
0: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Άστατος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ανεμιβόρη έως εξιμποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγείς. ευλογέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.

0: Μετά τις 7 Real FM 97 και 8 εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 8. Σπύρος Παπαδάκη, Στεφανία Κασίμη, ο Νίκος Λίγκολτς στην ρύθμιση των ήχων και η
1: κυρία Βάσια Κούτρα στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr. Τι ωραίο πανικό που γίνεται με τα μηνυματάκια σα και σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, μάλλον ακούω βροχούλα έξω καλοκαιρινή. Τι ωραίο να ακούς τη βροχούλα
0: τι ωραία,
1: έξω.
0: Τι ωραία.
1: Ποτιστική βροχούλα, τη χρειαζόμαστε. Τη χρειαζόμαστε. Μέχρι εκεί, ποτιστική.
0: Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε, να πούμε και καλημέρες. Αυτό πώ σου προφέρει. Ερζιγκέν. Ερζιγκέν, σα είναι ο Ελβετία Γερμανία. Καλημέρα,
1: ναι, ναι, ναι. Γεια σου, ρε Γιώργο, καλημέρα.
0: Λοιπόν. Να σας πω ότι κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι, έχει και ρεύμα κανονικά με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικοαέριοελλάδος.gr ή κάλεσε στο 18 11 33. Επίσης, να σας πω ότι αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών, με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφή έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον, εξασφαλίζεται συνέχεια ένα απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα που φέτος ξεκινά το δεύτερο κύκλο του στο actorforthefuture.gr.
1: Δώσε το σόλο, παιδί μου. Χρειάζεται, διότι σύμφωνα με το παράδειγμα του πόσο κάνει τις πλατφόρμες,
0: πόσο κάνει.
1: Τα φασολάκια τα φτηνά που βρήκες στο κερατσίνι, λοιπόν, δεν θα προλάβεις να τα πάρεις, διότι η κίνηση στον Κηφισό και στην άνοδο και στην Κάθοδο.
0: Το πόσο κάνει, όλα τα λέει γιατί έχει τη σύσκεψη, για όσους δεν αυτό,
1: ναι,
0: ακούσατε, γιατί γίνεται σύσκεψη.
1: Υπό τον
0: Πρωθυπουργό. Σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό για την εφαρμογή που θα συγκρίνει αυτές τις μέσες πραγματικό χρόνο, ναι, στο σούπερ μάρκετ. Αυτό του είχε κάτσει το πόσο κάνει από το πρωί.
1: Ναι, ναι, το πόσο κάνει λοιπόν. Είναι η Στεφανία, έχει ζητήσει ο Σοκράτης φασολάκια.
0: Ναι.
1: Είναι έξω λοιπόν από το μανάβικο εδώ στο Μαρούσι, μπαίνει στην πλατφόρμα για να δει πόσο κάνουν τα φασολάκια και βρίσκει τη φθηνότερη τιμή στην Ίκαια.
0: Ναι, σαν φαρμακείο, ναι.
1: Ένα πράγμα. Ξεκινάει λοιπόν η Στεφανία, γιατί τι, χαζή είναι να πάρει τα φασολάκια από το Μαρούσι που είναι πιο ακριβά. Θα πάει στην Ίκαια.
0: Βεβαίως.
1: Ο άγνωστος οδηγός, πρέπει να σου πω όμως, στην Κάθοδο, θα ξεκινήσουμε από την Κάθοδο σήμερα, ταλαιπωρείται υπερβολικά, διότι από τη συμβολή, αμέσως μετά την έξοδο της Αττικής Οδού, έχει ένα μποτιλιάρισμα το οποίο θα σας συντροφεύσει μέχρι και τον κόμβο της Ρενό. Μετά ψηλό ανοίγει ο δρόμος, αλλά να μην θαρρευτείτε πολύ, διότι λίγο μετά την Αχαρνών ξεκινά ένα άλλο μποτιλιάρισμα, το οποίο αυτό μποτιλιάρισμα θα σας πάει μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών, βοήθειά σας. Οπότε τα ξεχνάς τα φασολάκια και έχεις φάει και ένα κάρο βενζίνη στην αναμονή στον Κηφισό. Αλλά εντάξει, ακούς Real FM.
0: Σωστά.
1: Στην άνοδο του Κηφισού, από την Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και λίγο μετά την Αχαρνών το μποτιλιάρισμα. Πάει πάρα πολύ καλά. Είναι μια δύσκολη Τετάρτη για τον άγνωστο οδηγό. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Έχει μπόλικη κινησούλα. Έχει ένα μποτιλιαρισματάκι από την πλευρά του Χαϊδαρίου πάνω σε Λεωφόρο Αθηνών, αμέσως μετά το Κολυμβητήριο και μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Μπόλικη κινησούλα έχει εδώ. Στην πλατεία, περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, τα πράγματα πάνε λίγο καλύτερα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Η Αρδιτού βεβαίως είναι κατακόκκινη. Λίγο μπροστά στο Καλλιμάρμαρο και από την Ριζάρη μέχρι και το φανάρι του Χίλτον έχει μποτιλιαρισματάκι. Στην Κατεχάκη τα πράγματα είναι καλύτερα. Νομίζω θα επιβιώσετε εκεί με λίγα νεύρα. Στον Πειραιά, τόσο στη δεξιόστροφη πορεία του λιμανιού όσο και στην αριστερόστροφη, τα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Πόλικη κινησούλα, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά.
0: Κύριε Παπαδάκη,
1: παρακαλώ,
0: θα μπορούσα να σας παρακαλώ να πάμε μια βόλτα στα περίπτερα.
1: Ασφαλώς.
0: Ευχαριστώ.
1: Γιατί πρέπει να
0: πάρα
1: δούμε
0: πολύ
1: πώς έχουν καταγράψει τα γεγονότα το τελευταίο 24ωρο οι εφημερίδες. Βάζουμε τα γυαλιά μόνο και μόνο για ομορφιά, οφείλω να σας πω, όχι για κάτι άλλο, και ξεκινάμε Και ξεκινάμε από την εφημερίδα Κόντρα, όπως κάνουμε καθημερινά. Μπαίνει ανώτερο όριο στα επιτόκια των δανείων. Όλες οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νέο νόμο για την καταναλωτική πίστη. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει το τελικό ποσό αποπληρωμής μαζί με τους τόκους, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Κόντρα. Τσίπρας σε Χριστοδουλίδη, επανεκκίνηση του Κυπριακού με βάση το πλαίσιο του ΟΗΕ. Το πρώτο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 5,7% οι τιμές των διαμερισμάτων. Πάει πάρα πολύ καλά αυτό. Αύξηση. Είδες πως τα μέτρα πάνε αυτό. 5,7% αύξηση στις τιμές των διαμερισμάτων.
0: Πολύ καλό.
1: Σύμφωνα με την Κόντρα στο πρωτοσελίδο της.
0: Λοιπόν, απογευματινή, διπλό μπλόκο στα κρυφά πανωτόκια των τραπεζών. Και εδώ πρώτο θέμα, σβήνουν τα ψηλά γράμματα των συμβάσεων. Μας τα είπε ο Δημήτρης Χριστούλιας νωρίτερα. Μητσοτάκης για Τσίπρα Ανδρουλάκη. Ο τζάμπας δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: φοβερή ατάκα.
0: Ναι. Γιατί ο Φάμελος έφαγε παπά και Ζαχαριάδη. Είχαμε αλλαγές.
1: Ναι, ναι, ναι. Χρήστος Γιαννούλης, ο νέος εκπρόσωπος τύπου.
0: Ναι. Και, και κοινοβουλευτική εκπρόσωπο, κύριος Μπάρκας και κύριος Χαμόπουλος. Mm. Επίσης, πόρισμα φωτιά για Νίκο Αναστασιάδη και άλλα 14 άτομα. Αρχή κατά της διαφθοράς στην Κύπρο. 3,5 χρόνια έκανε η ανεξαρτή αρχή κατά της διαφθοράς στην Κύπρο. Αλλά ολοκλήρωσε την έρευνα και ανάμεσα στα πρόσωπα που κατονομάζονται περιλαμβάνεται και ο κύριος Αναστασιάδης,
1: ο πρώην πρόεδρος,
0: ο οποίος το απέρριψε το πόρισμα και έκανε λόγια στις κουφαντικές αναφορές. Λοιπόν, είπα Ιράν 10 οργερίν, τι προβλέπετε για ορμούς και πυρηνικά, είναι μερικά από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της απογευματινής.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Τέλος στα ψηλά γράμματα. Πλαφών στα επιτόκια και στο κόστος των δανείων. Σε δημόσια διαβούλευση, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που προστατεύει τους δανειολήπτες από καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών. Κατάντια, το Πασόκ Εύρου υμνεί τον Ερντογάν για τις εξαγγελίες του στην Ανδριανούπολη, αναφέρει η εφημερίδα Δημοκρατία. Από 200 έως 600 ευρώ η επιδότηση για το τουρισμό για όλους τον Αύγουστο, οι αιτήσεις. Έρευνα της Άλκο, μόνο οι μισοί Έλληνες θα πάνε φέτος διακοπές. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
0: Ελεύθερος τύπος, μέτρα στήριξη 800 εκατομμυρίων και ρυθμίσεις χρεών. Τι κερδίζουν οι οικοκυριά και συνταξιούχοι, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη ΣΥΡΙΖΑ υποδιάλυση, ο Φάμελος έπαυσε παπά Ζαχαριάδη από τις θέσεις τους. Μητσοτάκης από νότια προάστια. Όσοι τάζουν τζάμπα, από κάπου θα σας τα πάρουν. Την ίδια ατάκα έχει ο ελεύθερος τύπος για χτύπημα. Τουρισμός για όλους, περισσότεροι δικαιούχοι και για πρώτη φορά άτομα με αναπηρία. Καταφύγει ευεξία, η Gen Z πληρώνει αδρά για λίγες μέρες σιωπής.
1: Ποιος ή?
0: Gen Z.
1: Gen Z. Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Μεγάλο μέρος της βάσεως της Νέας Δημοκρατίας θα καθίσει σπίτι στην πρώτη κάλπη. Δεν βλέπει αυτοδυναμία, αλλά εκλογές δύο γύρων ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Αλλά θα προσέλθει στη δεύτερη. Μας τύχησε ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών. Πληγώσαμε συναισθηματικά τον κόσμο μας. Ο πρωθυπουργός με λέει λαϊκό δεξιό και προσέχει μην τον παρασύρω. Θα αντιπαρατεθώ με τον Σαμαρά μερικές από τις ατάκες σε μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα και εφόλης ύλης συνέντευξη του Νικήτα Κακλαμάνη, του Προέδρου της Ελληνικής Βουλής, και αυτό καταγράφει στο κεντρικό
0: στην
1: της
0: θέμα. Στην ανάκριση ήταν και ο Γιώργος Λικουρέτζος,
1: ήταν εκεί.
0: Βεβαίως, ήταν και ο κύριος Γιώργος Λικουρέτζος, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης και μαζί με τον Χρήστο Μπόκα, επίσης κοινοβουλευτικό συντάκτη. Στην εκπομπή του Απόστολου Μαγκυριάδη, ναι, γιατί την είδα λίγο. Ενημέρωση Καρμωδίος.
1: Γιατί τα διάβασα εγώ εκ των υστέρων.
0: Ενημέρωση Καρμωδίος από τον συνάδελφο.
1: Μάλιστα. να ενημερώνει γενικότερα αρμοδίος ο συνάδελφος. αυτό είναι το κεντρικό θέμα λοιπόν στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία.
0: Η εφημερίδα των συντακτών. Πανελλαδική έρευνα του ΙΝΕ της ΓΕΣΕΕ από τις ΑΛΚΟ, μέτρο ανάλυσης και προράτα. Το 13ωρο γίνεται καθεστώς. Λοιπόν, 65,5% εργάζεται επιπλέον εβδομάδα έως 5 ώρες. Απλήρωτη υπερεργασία για το 34,5%, 24,1% έως 10 ώρες. Μάλιστα, γράφει μεταξύ άλλων η εφημερίδα των συντακτών στο πρώτο θέμα. Αλέξη Τσίπρα σήμερα στη Λευκοσία, τρίτη διεθνή διάσκεψη. Το Κυπριακό συζήτηση με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Και ΣΥΡΙΖΑ παύτηκε ο παπάς, έφυγε ο Ζαχαριάδης. Είναι μερικά από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών.
1: Περνάμε στην καθημερινή. Δύο ελληνικά πολεμικά πλοία για τις Νάρκες στο Ορμούς. Ετοιμότητα η Αθήνα για την αποστολή από ναρκοθέτηση των στενών. Πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ αυτό. Πλαφόν στους στόχους καταναλωτικών δανείων από 20 Νοεμβρίου του 2010. Α, πάμε πάλι. Πλαφόν στους στόχους καταναλωτικών δανείων από 20 Νοεμβρίου του 2026. Αυξήσεις και αναδρομικά σε συνταξιούχους του δημοσίου. Τι προβλέπει νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών? Η Ελλάδα στη δεύτερη θέση με τα πιο καθαρά νερά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγγνώμη, ποια είσαι η πρώτη θέση? Μα δεν μπορώ να το καταλάβω. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι μερικά από τα θέματα. Θα το διαβάσω τώρα και θα σας πω γιατί μου κάνει εντύπωση. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή.
0: Το μανιφέστο.
1: Α, εντάξει, παιδί μου, η Κύπρος, Ελλάδα είναι και εκεί.
0: Λοιπόν, το μανιφέστο κουαρτέτο πικραμένων γράφει. Θερινή σύναξη Παυλόπουλου, Βενιζέλου, Αράμου, Μενουδάκου. Με αφορμή την παρουσίαση ενός βιβλίου, οι τιμητές του κράτους δικαίου αναμένεται κατά την προσφυλή τακτική τους να ξεπαθώσουν και πάλι εναντίον της κυβέρνησης. Λοιπόν, επίσης, Σοφία Βούλτεψε από τις λαϊκές γειτονιές κλαψουρίζει για τους συνταξιούχους. Α, για τον Τσίπρα. Όταν ο Τσίπρας ήθελε να μας κάνει Βενεζουέλα, γράφει το μανιφέστο.
1: Μάλιστα. Θα το κάνω το σχόλιο μετά. Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Στα καταναλωτικά δάνεια, ψηλά γράμματα τέλος είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Στο μυαλό του Τραμπ. Καλή επιτυχία σας εύχομαι, συνάδελφοι. Μετά το Ιράν παίρνει σειρά το Ουκρανικό, αναφέρει η εφημερίδα. Γυναικοκτονίες στα μεγάλα θύματα και τα παιδιά. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτή τη ιστορία. Δεν ξέρω τι, το πετάμε στον αέρα, αλλά όντως κάτι πρέπει να γίνει. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
0: Ρίσοσπάστης. Εντάξει, θα το συζητήσουμε λίγο αργότερα.
1: Ναι.
0: Για τα παιδιά που λες, για τις γυναικοκτονίες. Είναι όχι απλά θύματα. Είναι κάτι το οποίο, ξέρεις, τα συνοδεύει για όλη τη ζωή μετά.
1: Όπως ακριβώς
0: ανήλικα παιδιά τα οποία να χάνουν.
1: Μα τώρα πήρε το παιδάκι μητέρες τηλέφωνο για να πει ότι η μάνα μου είναι αιμόφυρτη στο υπόγειο, είναι γεμάτη με αίματα στο υπόγειο. Δηλαδή αυτή η ψυχούλα, αυτό το παιδί, πότε θα ξανασυνέλθει?
0: Πολύ δύσκολο να βγει αυτό από την ψυχή ενός παιδιού. Λοιπόν, ριζοσπάστης. Σε εκατοντάδες χώρους δουλειά στο απεργιακό κάλεσμα για τις 24 Ιούνιου, κατασκευές, επισητισμός, τουρισμός, τρόφιμα, ποτά. Επίσης, 52ο Φεστιβάλ Νέο Διηγητή, το Σάββατο κάνει στάση στον Πειραιά.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Game over. 8 μαχαιριές στο ημίγυμνο κορμί της Αντιγόνης, την ώρα που εκείνη κοιμόταν. Το χρονικό της νέας γυναικοκτονίας στη Δράμα και έχει ρεπορτάζ η Εσπρέσο. Χρυσό συμβόλαιο για την Ελένη Μενεγάκη. Hot Mundial στις ξαπλώστερες της Μυκόνου αντί για τα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Athens Day and Night κάθε Τετάρτη. Διασκεδάσαμε σε pool party και μας βρήκε το ξημέρωμα σε in μαγαζιά. Ούτε εκεί δεν μπορούμε να πάμε, ρε Κασίμη, που ξυπνάμε στις 3 η ώρα το πρωί. Θα πρέπει να έρθουμε απευθείας εδώ και βρεγμένοι. Αυτά από το πρωτοσέλιδο της Εσπρέσου.
0: Λοιπόν, και ελεύθερη ώρα. Ανατριχιαστική πρόβλεψη του Μπράντμπερι από το 1950, 5 Αυγούστου 2026, η πυρηνική αποκάλυψη.
1: Πιανού? Η αποκάλυψη είναι πιανού?
0: Μπράντμπερι.
1: Μπράντμπερι.
0: Αμερικανός συγγραφέας.
1: Α, εντάξει.
0: Στο βιβλίο του θα πέσουν απαλές βροχές που προφήτευσε στο τέλος του κόσμου.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και μια σειρά τεχνολογικών επιτευγμάτων.
1: Εγγονός του Νοστράδαμου.
0: Λοιπόν. Αυτά. Πολιτικά, πολυνομοσχέδιο Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Ποιες παροχές έρχονται για τη μισή Ελλάδα? Πώς και πώς ωφελούνται από το νέο πακέτο ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ, μισθωτοί, συνταξιούχοι, δημόσιοι υπάλληλοι και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες?
1: Άντε, δώσε λίγο, Μαρία, να.

Λοιπόν, να σας πω πριν προχωρήσουμε ότι για άλλη μία χρονιά η Εθνική Τράπεζα και η Mastercard έχουν κρατήσει την καλύτερη θέση για σένα στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές συναλλαγές μέχρι τις 21 Ιουνίου και μπορεί να γίνεις ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν μοναδικές παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου. Είναι όμορφο κάποιες εμπειρίες να δημιουργούνται αποκλειστικά για σένα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.

0: Εμένα μυαλό πριν μεσημέρι βράδυ. Πολλά τα μηνυματάκια σας, γίνεται ένας πολύ όμορφος πανικός. Γεια σου ρε Ανδρέα από τον Παγκράτη. Καλημέρα λέει Σπύρο, καλημέρα Στεφανία. Έχεις θυμηθεί πολλά πράγματα εσύ τώρα Ανδρέα μου. Το κρατάμε το μηνυματάκι. Καλημέρα Λίλη. Διαβάζω λέει αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε το 2025 8,1 δισεκατομμύρια ευρώ σε 15 κράτη-μέλη μέσω του προγράμματος μακροχρόνιας φροντίδας υγείας που αφορά στη φροντίδα των ηλικιωμένων. Η Ελλάδα δεν πήρε ούτε ευρώ γιατί δεν είχε υποβάλει σχετικό αίτημα. Τρομερή αποτελεσματικότητα, μπράβο. Το θυμάσαι εσύ αυτό?
1: Όχι,
0: δεν το θυμόμαστε, η αλήθεια είναι Λίλη μου. Να το ψάξουμε όμως για να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Ο Στέφανος, καλημέρα Στέφανε, εντάξει το ξεπεράσαμε τώρα, αυτό είπαμε. Δεν τις αρέσουν τις Στεφανίες στα μαθηματικά.
1: Ναι, τα είπαμε αυτά.
0: Δεν θα επανέλθουμε.
1: Τα είπαμε.
0: Πού δωρήσω το μυαλό μου.
1: Έχασε η ιατρική ένα.
0: Ναι, ναι. Έχασε η ιατρική και την κέρδισε η δημοσιογραφία.
1: Ναι, έχασε αυτό το. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Λοιπόν, ανοίξαμε φάμπρικα. Και ο Γιώργος λέει για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Σε κάθε περίπτωση.
1: Λοιπόν,
0: ναι. Καλημέρα, Λεωνάρδε, και σε σένα. Σου στέλνει προσωπική καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Εγώ φταίω, δεν φταίει κανένας άλλος.
1: Δεν φταίει κανένας άλλος. Λοιπόν, διαβάσαμε και στις εφημερίδες αυτή την έρευνα για τις άλκο, για τις διακοπές. Τα στοιχεία είναι πολύ ενδεικτικά. Είναι το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης, γιατί για την πρόθεση μιλήσαμε χθες. Δείχνει όμως και αυτή η έρευνα ότι το μεγάλο πρόβλημα των πολιτών, και νομίζω πρώτα το παραδέχονται όλοι, είναι η ακριβή οικονομική κατάσταση. Κάτι που προφανώς επηρεάζει και τις διακοπές τους. Λοιπόν, οπότε, κάτσε να σου πω δύο νούμερα ένα λεπτό για την οικονομική κατάσταση των πολιτών σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Το 47% λέει πως είναι χειρότερο, το 45% λέει πως είναι ίδια και μόλις ένα 7% λέει ότι είναι καλύτερη. Και όσο για το αν θα πάνε διακοπές, όχι λέει το 47%. Ναι, όχι, σωστά, 44% ναι και δεν ξέρω, δεν απαντώ, 9%. Εντάξει, τώρα το
0: 3% είναι... Τι, από καρδιωτικά είναι τα στοιχεία.
1: Θέλω να πω, ότι το γεγονός ότι είναι 3% διαφορά είναι το λιγότερο. Το θέμα είναι ότι είναι πραγματικά από καρδιωτικά. Τώρα είναι μισή Έλληνες αυτοί. Το σημαντικότερος παράγοντας είναι το κόστος διαμονής που αποτρέπει τους πολίτες από το να κάνουν διακοπές. Το 76% λέει, δηλώνει ότι επηρέασε πάρα πολύ αυτό την απόφασή του. Ναι. Και... και μη δώσαμε ένα λεπτό να δω άλλη μία κάρτα.
0: Σημαντικό, από μένα έχεις όσο χρόνο θέλεις, δεν ξέρω,
1: παράγοντα και το κόστος των εισιτηρίων. Το 59% των ερωτηθέντων απαντά ότι επηρέασε επίσης πολύ την απόφασή του. Εντάξει, δεν τα διαβάζω, λίγο κάποιες κάρτες. Τα υπόλοιπα στο eoenikos.gr. Το πρόβλημα είναι αυτό το οποίο είπαμε στην αρχή, ότι μισή δυστυχώς λένε ότι δεν θα πάνε διακοπές.
0: Και επειδή προς το τέλος της εκπομπής θα έχουμε και τον κύριο Στέφανο Γκίκα, τον αρμόδιο υφυπουργό Ναυτιλίας, θα το ρωτήσουμε, μπράβο, για τα ακτοπλοϊκά, γιατί είναι τεράστιο θέμα. Κύριε Λικούρη, δικό σας, παρακαλώ.
2: Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
3: Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
4: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
4: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
3: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
5: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
7: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
9: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
10: Ναι, πάμε.
11: Πού θα πάμε?
12: Κρήτη.
10: Μήλο.
13: Κρήτη λέω κι εγώ.
10: Μήλο.
12: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
10: Hey.
13: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
10: Ναι.
12: Πάει το ταμείο.
13: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
11: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
10: Κι εγώ.
14: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
13: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
15: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
13: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
14: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
13: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
16: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
17: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
18: Λατό FM στους 103,3.
17: Κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
19: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
20: Τρουφαλντίνο!
19: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
21: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
22: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
23: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
24: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Το Ιράν θα επωφεληθεί από τη συμφωνία εάν συμπεριφερθεί σωστά, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, λίγα 24 ώρα πριν από την υπογραφή μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών στη Γενέβη. Περισσότερα στο real.gr. Να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, συμφώνησαν οι ηγέτες στη G7. Στο ελεύθερο σχέδιο εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των πανελλαδικών.
21: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
24: Πολύ αυξημένη στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο έως Περιστέρη, στην άνοδο από Κτέλ μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη ως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις επίσης στον άξονα Συγκρού Αρδίτου Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Αττική οδό προς αεροδρόμιο από μεταμόρφωση, στην άνοδο του Καρέα, στην Ηλιούπολη και στο λιμάνι του Πειραιά.

0: Στεφανία, έχω μία ερωτησούλα, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Εγώ είμαι εδώ για σένα.
0: Έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Θέλεις να ξέρεις τι πληρώνεις για το ρεύμα σου?
1: Βεβαίως.
0: Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe απολαμβάνεις σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλεις στο ρεύμα σου από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33, ή επισκέψου το φυσικοαέριοελλάντος.gr με DOS στο τέλος, που λέει και η Στεφανία μας. Επίσης, Στεφανία μου, όπως κάθε δεύτερη Τετάρτη, έχουμε και σήμερα μαζί μας το Vodafone Business, με την ενότητα «Η επιχείρησή σου μπορεί» από το Vodafone Business. Σε αυτή την ενότητα ανακαλύπτουμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες, από την αρχή της σεζόν, τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και καινοτομίες που βοηθούν τις επιχειρήσεις να γίνουν πιο αποδοτικές. Παράλληλα, συζητάμε και παρουσιάζουμε τα ψηφιακά εργαλεία και τις έξυπνες λύσεις που συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησής σας, πάντα με την υποστήριξη του Vodafone Business.
1: Σήμερα λοιπόν γνωρίζουμε μια ελληνική εταιρεία τεχνολογίας που δραστηριοποιείται δυναμικά στον χώρο του software development, των cloud εφαρμογών και των επιχειρησιακών λύσεων. Η Νους Πράτιτ, με παρουσία 10 ετών στην αγορά, αναπτύσσει cloud-based εφαρμογές και παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες τεχνολογίας σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Μαζί μας είναι ο μάνατζερ της εταιρείας, ο κύριος Γιάννης Μιχαλέας. Καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Πείτε μας δύο λόγια για την Νους Πράτιτ, για τη δραστηριότητά της.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Η Νους Πράτιτ δραστηριοποιείται στον χώρο της ανάπτυξης λογισμικού και της ανάπτυξης cloud-based εφαρμογών, όπως και στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στον χώρο της πληροφορικής. Κάνουμε βασικά τρία πράγματα. Το πρώτο είναι παρέχουμε υπηρεσίες υπολογιστικών εφαρμογών σε μεγάλες εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, αλλά και του δημοσίου. Είμαστε πολύ εξειδικευμένοι στον χώρο του betting και του lottery, παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες στο QA και project management σε Ελλάδα και εξωτερικό. Και όπως σας είπα και πριν, δημιουργούμε δικές μας cloud-based εφαρμογές και τις παρέχουμε στην ελληνική αγορά.
0: Ο χώρος της τεχνολογίας αλλάζει συνεχώς, κύριε Μιχαλέα. Μπορείτε να μας πείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζετε σήμερα?
2: Η βασική πρόκληση είναι ότι όλα αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα και οι επιχειρήσεις πρέπει και να προσαρμόζονται συνέχεια με συνεχόμενες επενδύσεις. Πρώτον. Το δεύτερο είναι ότι το AI επίσης έχει αλλάξει ριζικά το χώρο και παροχής υπηρεσιών αλλά και λειτουργίας των επιχειρήσεων και διαμορφώνει μια νέα κατάσταση στην οποία δεν είναι ευδιάκριτο το πού θα πάμε το επόμενο χρονικό διάστημα και πώς θα πάμε. Και φυσικά υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία στην έβρεση εξειδικευμένων ή όχι στελεχών. Είναι, η ζήτηση ανθρώπινου δυναμικού είναι πολύ μεγαλύτερη από την προσφορά και επίσης είναι πολύ ιδιαίτερα απαιτητική η εργασία στο χώρο για τους νέους που αποφασίζουν να μπουν σε αυτό το χώρο και απαιτεί πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και προσωπική επένδυση.
1: Μάλιστα. Πώς ανταποκρίνεστε εσείς σε αυτές τις αλλαγές?
2: Αναγκαστικά τις παρακολουθούμε και αλλάζουμε πολλά τον τρόπο λειτουργίας. Επενδύουμε συνεχώς σε νέες τεχνολογίες και cloud αρχιτεκτονικές και αυτοματισμούς. Δημιουργούμε και ενσωματώνουμε AI agents στις εφαρμογές μας, κάτι βέβαια που ο κόσμος δεν καταλαβαίνει είναι αρκετά δύσκολο και θέλει αρκετή επένδυση από πλευράς εταιρείας που χρησιμοποιεί το AI. Δίνουμε σαν εταιρεία, έτσι δημιουργηθήκαμε, και συμπληρωματικές λύσεις και εφαρμόσιμες λύσεις στην αγορά. Για παράδειγμα, έχουμε υπολογιστικές εφαρμογές πρώτον και cloud δικές μας εφαρμογές που υλοποιούμε συνεδεόμενες με αυτές. Και φυσικά πρώτα απ' όλα είναι ότι πρέπει να δίνουμε και να επενδύουμε συνέχεια στο προσωπικό μας, γιατί είναι πολύ σημαντικό και απαραίτητο να νιώθει ο εργαζόμενος ότι ανήκει σε μια οικογένεια με κοινό στόχο και όραμα.
0: Πόσο σημαντικό είναι το cloud περιβάλλον για τη λειτουργία μιας σύγχρονης εταιρείας τεχνολογίας όπως η δική σας?
2: Το cloud περιβάλλον είναι πια μονόδρομος για όλες τις επιχειρήσεις, φυσικά και για μας, και για λόγους ασφάλειας και για λόγους εξοικονόμησης κόστους και μέχρι της απόδοσης. Είναι Εμείς χρησιμοποιούμε cloud-based infrastructure τελείως και managed υπηρεσίες και hosting. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όλη η υποδομή της εταιρείας και όλες οι υπηρεσίες της εταιρείας που δίνονται προς πελάτες είναι πάνω στο σύννεφο. Αυτό μας επιτρέπει να έχουμε αρκετά μεγάλη διαθεσιμότητα υπηρεσιών και γρήγορο deployment νέων εφαρμογών και πάνω απ' όλα ασφάλεια στην επικοινωνία μας με τους πελάτες και τη διαχείριση των δεδομένων τους.
1: Μάλιστα. Πώς αξιοποιείτε το Microsoft Ecosystem μέσω του Vodafone Business?
2: Με τη Vodafone Business είμαστε πάρα πολύ στενοί συνεργάτες. Στην ουσία είναι το ψωμί και το νερό μιας εταιρείας που ασχολούνται με το cloud, έτσι και η Vodafone για μας. Δηλαδή αξιοποιούμε πολύ έντονα το 365 Ecosystem, τα Azure Services, το Copilot, εργαλεία collaboration, το Teams, το Outlook. Οπότε βασιζόμαστε πάνω σε όλες αυτές τις λύσεις για να βελτιώσουμε σημαντικά τόσο την παραγωγικότητα όσο και τον χρόνο απόκρισης της εταιρείας, όπως είπα και πριν, στους πελάτες μας.
0: Επειδή έγινε και αναφορά στην κυβερνοασφάλεια, κύριε Μιχαλέα, πόσο σημαντικό είναι το security σε μια εταιρεία σαν τη δική σας?
2: Το security είναι το αλφα και το ωμέγα. Είναι πλέον, εφόσον όλα είναι στο σύννεφο, άρα όλοι είναι ανοιχτοί εντός εισαγωγικών, η κυβερνοασφάλεια είναι πλέον βασικό κομμάτι της καθημερινής λειτουργίας. Ειδικά όταν δουλεύουμε hybrid και remote περιβάλλοντα, ειδικά όταν δουλεύουμε και εμείς απομακρυσμένα με την εταιρεία μας, ειδικά όταν απομακρυσμένα μπαίνουμε μέσα στην καρδιά των επιχειρήσεων των πελατών μας και τους υποστηρίζουμε. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικές οι λύσεις security της Vodafone Business και μας βοηθούν να λειτουργούμε με μεγαλύτερη ασφάλεια και αξιοπιστία.
1: Τι θεωρείτε ότι διαφοροποιεί την Usprat από τον ανταγωνισμό και ποια είναι τα επόμενα βήματα για την εταιρεία σας?
2: Αυτό που μας διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό είναι καταρχήν ότι προσπαθούμε να γίνουμε πάντα καλύτεροι. Επίσης η δυνατότητα να συνδυάζουμε διαφορετικά business units και τεχνολογίες, όπως σας είπα και πριν. Τεμπορολογιστές, εφαρμογές και custom συγκεκριμένες λύσεις. Είμαστε από τις λίγες εταιρείες που είναι πολύ εξειδικευμένες στον ιδιαίτερο απαιτητικό χώρο του betting και του lottery. Και φυσικά οι συνεχόμενες επενδύσεις που έχουμε κάνει στον τομέα της ανάπτυξης και των cloud της λύσης. Αλλά όπως σας είπα και πριν, το νούμερο ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για μας είναι το προσωπικό μας.
1: Μάλιστα. Σε μια εποχή λοιπόν όπου η τεχνολογία εξελίσσεται με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς, εταιρείες όπως η Usprat δείχνουν πώς η καινοτομία, εξειδίκευση και οι σωστές ψηφιακές υποδομές μπορούν να δημιουργήσουν πραγματική επιχειρησιακή αξία. Κύριε Μιχαλέα, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση. Καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Αυτά λοιπόν για σήμερα από την ενότητα «Η επιχείρησή σου μπορεί» από το Vodafone Business. Να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι, διότι εδώ έχει ανοίξει άλλη... Έχουμε ανοίξει άλλα εργαστήρια. Λοιπόν, ας πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Σας παρακαλώ πολύ.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Λοιπόν, γάντες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
10: People have repower.
11: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
13: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
12: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνοβου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
14: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
12: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
15: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
19: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
18: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θα περάσουμε σε πολύ λίγο στον καλεσμένο μας. Να σας πω προς το παρόν ότι κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο. Αλλά όχι, έχει και ρεύμα, κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικοαεριοελλάδος.gr ή κάλεσε στο 181133.
1: Έχει έρθει η στιγμή να στείλουμε μια καλημέρα στους οδηγούς ταξί που γράφουν ήδη χιλιόμετρα, μιας και το καλοκαίρι ξεκινάει για εσάς κερδίζοντας.
0: Αν λοιπόν είσαι επαγγελματίες οδηγός, άκουσε προσεκτικά τι πρέπει να κάνεις. Κατέβασε σήμερα το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και το ταμείο είναι 100% δικό σου.
1: Διότι τώρα κερδίζεις 0% προμήθεια για όλες τις διαδρομές σου μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.

0: Είχαμε πάρα πολλές απορίες εχθές με τη Στεφανία γενικότερα και με το μεταναστευτικό και με διάφορα πραγματάκια τα οποία συμβαίνουν, όπως και με τα στενά του Ορμούζ, με τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
1: Είναι τις απορίες που έχω εγώ.
0: Και όλες αυτές οι απορίες συγκεντρώνονται οι απαντήσεις σε ένα και μόνο πρόσωπο. Ο κύριος Στέφανος Γκίκας, ο υφυπουργός Ναυτιλίας. Σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε κοντά μας, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Κύριε Υπουργέ, να ξεκινήσουμε αναγκαστικά με το μεταναστευτικό. Λέω αναγκαστικά διότι είχαμε άλλο ένα περιστατικό. Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 38 μεταναστών από το λιμενικό σώμα στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Γάβδου. Πρώτα απ' όλα δώστε μας τα νεότερα.
2: Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι γεγονός το οποίο συμβαίνει τα τελευταία χρόνια θα έλεγα, αλλά ειδικό στο τελευταίο διάστημα, με μεγαλύτερη ένταση. Το ναυτικό, το λιμενικό σώμα, το πάντα βρίσκεται εκεί, σώζει ζωές. Είπαμε και την άλλη φορά, 260.000 ζωές έχει σώσει το λιμενικό σώμα ελληνική ακτοφυλακή την τελευταία δεκαετία. Θέλω να σας δώσω όμως δύο στοιχεία για να καταλάβετε ότι ναι μεν υπάρχει μία αύξηση απολυβή, όμως συνολικά υπάρχει μία μείωση των μεταναστευτικών ροών στη χώρα μας κατά 23% σε σχέση με πέρσι το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Ενώ μέχρι χτες, δηλαδή το πρώτο εξάμηνο ουσιαστικά, είχαμε συνολικά φέτος 11.350 μετανάστες, παράνομους μετανάστες, ενώ πέρσι το αντίστοιχο χρονικό διάστημα είχαμε 14.650. Άρα βλέπετε υπάρχει μια σαφής μείωση. Η μείωση αυτή είναι κυρίως από το Αιγαίο, που εκεί έχουμε 60% μείωση, σημαντικότατη μείωση.
1: Ναι, είναι όντως σημαντική. Το πρόβλημα είναι στη Νότια Κρήτη.
2: Στην Κρήτη τώρα έχουμε μια αύξηση πράγματι 40%. Δηλαδή από 5.700 το αντίστοιχο διάστημα το 2025 πέρσι, φέτος έχουμε κοντά 8.000, 7.930 είναι τα νούμερα. Άρα ναι, υπάρχει λοιπόν μια αύξηση νότια της Κρήτης, γι' αυτό ήταν και χτες ο υπουργός ο κύριος Πλεύρης, που καταλαβαίνετε έχει και την αρμοδιότητα με τους μετανάστες, ανακοίνωσε κάποια πράγματα. Κατά την άποψή μου σημαντικό είναι ότι θα γίνει αυτό το κέντρο προσωρινής διαμονής στο Ηράκλειο, και αυτό που επίσης ανακοίνωσε ότι συνοδευόταν και από αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι θα μπει πλοίο, θα αναβλωθεί δηλαδή πλοίο, το οποίο θα μεταφέρει τους μετανάστες από τα Χανιά στις δομές της χώρας, δηλαδή στην υπηρετική χώρα.
1: Δηλαδή κάτω στο νησί θα γίνεται ταυτοποίηση μόνο, αυτό εννοούμε, ότι θα μεταφέρονται
2: προσωρινή
1: διαμονή. Ναι.
2: Κάποια λίγα 24 ώρα, ναι, ναι, που να γίνεται η ταυτοποίηση.
1: Γι' αυτό υπήρχαν και μαρτυρίες.
2: Ναι, και να παίρνονται αυτά που προβλέπονται. Από εκεί πέρα λοιπόν...
0: Το πόσο διάστημα είναι το πρόβλημα αυτό, το πόσο δηλαδή θα πρέπει να μείνουν στην Κρήτη, κύριε Υπουργέ, και το ξέρετε καλύτερα από εμάς.
2: Βεβαίως το λιμενικό σώμα, η αστυνομία, όλες οι αρχές είναι εκεί. Επισκέφτηκε και ο κύριος Πλεύρης, όπως ίσως είδατε, την Αγιά. Κοιτάξτε, είναι διαχειρίσιμη κατάσταση. Από εκεί πέρα βεβαίως προσπαθούμε και στο επίπεδο της επικοινωνίας μας με τις λιβικές αρχές, ώστε να περιοριστεί αυτό το φαινόμενο. Υπάρχει εδώ πέρα μια σαφής ροή Λιβύης Κρήτης, αυτό πρέπει να περιοριστεί. Εάν εντοπίσεις μια βάρκα στα 30, 35, 40 ναυτικά μίλια στη μέση της θάλασσας, το μόνο που μπορεί να κάνεις είναι έρευνα διάσωσης.
1: Ναι,
2: οπότε αυτές οι ροές θα πρέπει να περιοριστούν από τη Λιβύη στα χωρικά ύδατα της Λιβύης. Υπάρχουν συζητήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει ανησυχία, ναι. Είναι μια απόλυτα διαχειρίσιμη κατάσταση.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για να κλείσουμε με το Ορμούς, γιατί ενδιαφέρει πάρα πολλούς. Διαβάζαμε νωρίτερα και τα στοιχεία της έρευνας της ΑΛΚΟ, ότι το 47% των πολιτών δεν θα πάει φέτος διακοπές. Και ένας από τους παράγοντες που παίζουν ρόλο είναι το, εκτός από το κόστος διαμονής, είναι και το κόστος των εισιτηρίων. Γενικά, όχι μόνο προφανώς των ακτοπλοϊκών, γενικά των εισιτηρίων. Αλλά τα εκτοπλοϊκά.
0: Είναι ένα επιπρόσωπο βάρος.
1: Είναι ένα βάρος. Δηλαδή, ακούμε κάτι τιμές και σε ρεπορτάζ, οι οποίες είναι. Θα πας στο εξωτερικό, ας πούμε, με αυτές.
2: Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι σήμερα είναι μια διαφορετική μέρα, διότι όπως βλέπετε οι τιμές των πετρελαίων διεθνώς πέφτουν και πέφτουν σημαντικά λόγω ακριβώς της συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν. Αυτό λοιπόν είναι το καλό νέο. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι αμέσως θα βγει αυτό στην πραγματική οικονομία, που βγαίνει ούτως ή άλλως. Αυτό όμως μας καθησυχάζει ότι αποφύγαμε τα χειρότερα. Όπως έχει πει πάρα πολλές φορές και ο ίδιος ο υπουργός μας, ο Βασίλης ο Κικίλιας, αλλά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η προσπάθεια της κυβέρνησής μας θα είναι να μην αυξηθούν τα εισιτήρια τα ακτοπλοϊκά. Προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε και είμαι εκτός απρόοπτου πάντα, γιατί βλέπετε τι γίνεται γύρω μας, αλλά εκτός απρόοπτου και με τα τελευταία δεδομένα στον Περσικό κόλπο, ότι δεν θα αυξηθούν οι τιμές.
0: Τέλος πάντων, τώρα
1: είναι ήδη αυξημένες όμως οι τιμές.
0: Ακριβώς. Θα έπρεπε να μιλάμε μήπως μπορεί να γίνει και κάποια μείωση για να βοηθηθούν.
2: Αυτό που μπορεί να γίνει, όπως είχε γίνει και πέρσι, η πακέτα προσφορών από τις εταιρείες. Πάντως, εάν δείτε τις τιμές το 25 και το 24, θα δείτε ότι δεν υπάρχει αύξηση. Για να διατηρηθεί στο δύσκολο αυτό χρονικό διάστημα σταθερή η τιμή του ακτοπλοϊκού εισιτηρίου, όπως γνωρίζετε, η κυβέρνηση καταβάλει το ποσό των εκπτώσεων στις ακτοπλοϊκές εταιρείες, που είναι ένα ποσό της τάξης των 57 εκατομμυρίων. Και πέρσι, με τροπολογία που πέρασε ο Υπουργός, ο Βασίλης ο Κικίλιας, και ψήφισε η Βουλή, μειώσαμε κατά 50% τα τέλη ελιμενισμού των πλοίων και το ειδικό τέλος των εισιτηρίων. Άρα θέλω να σας πω ότι είναι βούληση της κυβέρνησης να μείνουν οι τιμές στο
1: ναι, εντάξει, απλώς το λέω επειδή είμαστε ήδη καλοκαίρι, γι' αυτό και έχει κλείσει πολλοί κόσμοι.
2: Μα δεν έχουν αυξηθεί, αυτό προσπαθώ να σας πω. Είναι όπως ο πέρσι και πρόπερσι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Φεύγουμε γρήγορα. Θέλαμε να συζητήσουμε και για τα στενά του ορμού. Και είχα και πολιτικές ερωτήσεις, εγώ να ξέρεις, εκεί με στη Νέα Δημοκρατία, με το Σαμαρά και όλα τα
1: σχετικά. Αυτό το όνειρο που ζεις.
0: Ναι. Ζω το δικό μου όνειρο. Προς το παρόν το όνειρο ο κ. Τζιβελικίδης μου το. Ναι, κύριε Τζιβελικίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σας.
0: Ιωσήφ Καλαμαράκη και η Αμαλία Κάτζου έρχονται. Μην φύγετε, Αμαλία Κάτζου και η Ιωσήφ Καλαμαράκη. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί. Γεια χαρά.

0: μεσάνυχτα στον Αντένα.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
6: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Η ώρα είναι 8.
11: Λατό FM στους 103,3.
12: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
13: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
14: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.

0: 100FM.
1: Βασιλέος Κωνσταντίνου, στην Κηφισία, σε Ψυχικό και Χαλάνδρη, στη Μεσογείον, στο ύψος του Χολαργού και στο λιμάνι του Πειραιά. Το Ιράν θα υποφεληθεί από τη συμφωνία εάν συμπεριφερθεί σωστά, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, λίγα 24 ώρα πριν από την υπογραφή μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών στη Γενέβη. Στο μεταξύ, τρία ιρανικά δεξαμενόπλια πέρασαν τη γραμμή του αμερικανικού αποκλεισμού στον κόλπο του Ομάν, σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης Tanker Trackers. Στα 79 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του πετρελαίου Brent. Η απλή αμόλυβδη στα πρατήρια της χώρας κυμαίνεται στο 1,9 ευρώ.

0: το λίτρο. Σε λειτουργία τέθηκε σήμερα η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης ποσοκάνει.gov.gr που παρέχει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να γνωρίζουν ανα πάσα στιγμή τις καλύτερες τιμές προϊόντων στην αγορά. Η βάση δεδομένων της περιλαμβάνει σχεδόν 8.000 προϊόντα τα οποία κατανέμονται σε 6 βασικές κατηγορίες. Η εφαρμογή θα βρεθεί στο επίκεντρο της σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό στις 11. Περισσότερα στο enikos.gr. Να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, συμφώνησαν οι ηγέτες της G7. Σε κοινό ανακοινωθέν αναφέρεται παράλληλα η αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό. Στη διάσωση 38 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο, νότια της Γάβδου, προχώρησε το λιμενικό. Μεταφέρθηκαν στη Σούδα. Στο ελεύθερο σχέδιο εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των πανελλαδικών.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με hat-trick του Λιονέλ Μέση, η Αργεντινή επικράτησε 3-0 της Αλγερίας στο παγκόσμιο κύπελο. Ο 38χρονος Αργεντινός έγινε ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει πάρει μέρος σε 6 μουντιάλ, αλλά και ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στο παγκόσμιο κύπελο, καθώς έφτασε τα 16 γκολ και ισοφάρισε το ρεκόρ του Μίροσλαβ Κλόζε. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Άστατος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ανεμιβόρειο έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ράτο και τα λοιπά, που δεν θέλανε να γίνει ποδοσφαιριστής και όλα αυτά, αλλά πολύ έξω καρδιά και τρελός.
1: Πάντα έτσι ήταν. Με το χαμόγελο, ναι, ναι, όταν αγωνιζότανε.
0: Πολύ αλλά φτώχεια όμως.
1: Σου μιλάω ειλικρινά, αυτά που έχω δει να κάνει αυτό το παιδί.
0: Το λέγανε, δηλαδή, το
1: δεν τα έχω δει από κανέναν άλλον.
0: Ναι.
1: Μάγος, πραγματικός. Σαν και εμένα δηλαδή, ένα πράγμα. Αν με βλέπεις τα νιάτα μου, αυτό λέω.
0: Εντάξει, τουλάχιστον παραδέχεις ότι έχουν περάσει τα χρόνια.
1: Ναι, εντάξει.
0: Οκ.
1: Πάλι καλά που έχουμε και το Μουντιάλ και ξεχνιόμαστε λιγάκι. Γιατί κατά τα άλλα, στην επικαιρότητα ξέρετε τώρα. Τραμπ συμφωνεί στην Παρασκευή, λέει, εκεί κοντά στη Λουκέρνη, θα υπογράψουν το μνημόνιο.
0: Δεν έχεις διαβάσει.
1: Είναι μνημόνιο κατανόησης.
0: Ναι, το έχεις διαβάσει.
1: Διάβασα το ένα προσχέδιο το οποίο δημοσίευσε.
0: Ένα προσχέδιο.
1: Οι Ισραηλινοί.
0: Ναι, Ισραηλινοί. Προσχέδιο. Ναι. Θέλω να πω ένα επίσημο κείμενο, δεν το έχουμε διαβάσει, το έχουμε δει.
1: Όχι, ακόμα είναι την Παρασκευή. Όταν θα πέσουν οι υπογραφές.
0: Εντάξει. Πάντως υπάρχει. Λέει και ο Βάνης και ο Ρούμπιο αντιδρούν και εκείνο και το άλλο και οι Ισραηλινοί. Υπάρχει μια μουρμούρα. Χθες είχε φωνή στο Λευκό Οίκο, χαμούλης γίνεται. Με συμφωνία λέμε και συμφωνία δεν βλέπουμε. Για να δούμε.
1: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω, αμαλία μου. Και σύμφωνα με όσα μεταδίδουν οι ανταποκριτές από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ πέρα βρέθηκε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και του είπαν εκεί οι δικοί του ότι ξέρεις κάτι, μάζεψε τα, γιατί δεν βγαίνει η άκρη.
0: Ακριβώς.
1: Πάμε να κάνουμε μια συμφωνία, γιατί έχουμε και τις εκλογές τον Νοέμβριο.
0: Εκεί θα έχει τεράστιο θέμα, να ξέρεις. Και δεν θα μπορεί να περάσει μετά τις εκλογές, αν δεν χάσει αυτό τις εκλογές του Νοέμβριου, δεν θα μπορεί να περάσει τίποτα ο Τραμπ. Είναι πρόβλημα αυτό.
1: Και βάζει λοιπόν την ουρά στα σκέλια και λέει: παιδιά, έλα να κάνουμε συμφωνία και θα πάμε τα πράγματα πιο κάτω.
0: Χτυπάει την μπάλα πιο κάτω. Απλώς να πω εγώ ότι το πετρέλαιο πέφτει κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι από χθες συμβαίνει. Καλό είναι αυτό, στα 79-78. Καλό είναι αυτό. Λοιπόν, αλλά να ξεκινήσουμε λίγο με κάποια θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας. Και θα ξεκινήσω με το νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση του Υπουργείου Ανάπτυξης για τα κατανοητικά δάνεια και όχι μόνο. Πλέον λοιπόν, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, θεσπίζεται πλαφόν στο κόστος των κατανοητικών δανείων και αυστηρότεροι κανόνες για τις ψηφιακές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Επίσης, ανώτατα όρια στο συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο και το συνολικό ποσό αποπληρωμής. Να πω τρία πράγματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά για μένα και νομίζω για όλους. Ανώτατο όριο εφαρμογής για το συγκεκριμένα ποσά είναι 100.000 ευρώ. Έτσι. Και είναι και με εξασφαλίσεις δάνεια και χωρίς εξασφαλίσεις. Αλλά εντάσσονται και μικροπιστώσεις, κατανοητικά δάνεια. Αλλά και αυτό το πρόγραμμα μπορεί να το ξέρεις. Αγοράζω τώρα, πληρώνω αργότερα. Buy now, pay later. Και συμβάσεις leasing με δικαίωμα εξαγοράς. Αλλά και επισκευαστικά ή ανακαινιστικά δάνεια. Το επιτόκιο λοιπόν δεν μπορεί να ξεπερνά το μέσο επιτόκιο ή το πραγματικό επιτόκιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, το σημαντικό είναι ότι το μέγιστο συνολικό κόστος σε βάρος του καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων όμως στόκων και επιβαρύσεων και εξόδων κάθε είδους, δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά 60% το αρχικό κεφάλαιο για δάνεια διάρκειας 4 ετών, κατά 70% για δάνεια διάρκειας από 4 χρόνια έως 8 χρόνια και κατά 75% για δάνεια διάρκειας άνω των 8 ετών.
1: Άρα, για να το καταλάβουμε, παίρνεις ένα δάνειο για παράδειγμα 10.000 ευρώ.
0: Ναι. Ή πας και ψωνίζεις κάτι, έτσι.
1: Ναι, ναι. Εγώ θέλω ένα παράδειγμα. Ναι. 10.000 ευρώ ένα δάνειο. Η συνολική επιβάρυνση λοιπόν από τους στόκους δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 16.000 ευρώ για παράδειγμα, όταν μιλάμε για το 60%.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μέχρι εκεί δεν μπορεί να φτάνει, ας πούμε, κάτι περιπτώσεις που βλέπαμε τα πολλά τελευταία χρόνια, ένα δάνειο των 10.000 ευρώ να πηγαίνει 20, 25 30, και 30.000 ευρώ.
0: Όχι, όχι, όχι. Το είναι 70% πλαφόν. Δεν υπάρχει, δεν είναι πλαφόν. Επιτέλους, στις πιστωτικές κάρτες δεν μπαίνει πλαφόν, όμως το συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέσο επιτόκιο της αγοράς προσαυξημένο κατά 30 έως 50%. Και αυτό σημαντικό. Γιατί βαράγανε κάτι επιτόκια και βαράνε στις πιστωτικές κάρτες απίστευτα. Σου λέει όχι, θα παίρνει σαν δείκτη το συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο και δεν μπορεί να υπερβαίνει από το μέσο επιτόκιο της αγοράς προσαυξημένο κατά 30 έως 50% ανάλογα με το ποσό της πιστωτικής κάρτας. Και αυτό λογικό είναι. Λοιπόν, τέλος και στα ψηλά γράμματα, τέλος και στις παραπλανητικές διαφημίσεις, και αυτό είναι σημαντικό. Δεν μπορεί να διαφημίσει ένα καταναλωτικό δάνειο με ελκυστικό επιτόκιο ή χαμηλή μηνιαία δόση. Θα πρέπει να παρουσιάσεις με σαφή τρόπο ποιο είναι το επιτόκιο, ποια είναι η δόση και ποιο είναι το συνολικό ποσό αποπληρωμής. Δεν μπορεί έτσι, ξέρεις, κατάλαβες. Πάρτε ένα δάνειο για αυτοκίνητο. Δεν είναι έτσι, γιατί υπάρχουν και ψηλά γράμματα. Μπαίνουν τέλος λοιπόν στα ψηλά γράμματα. Άρα θεωρώ αυτό το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που μπήκε στη διαβούλευση βάζει κάποιο φρένο. Σημαντικό όμως θα πω εγώ, στις αυθαίρεσεις που υπήρχαν και υπάρχουν. και ελπίζω να τηρηθεί από όλους αυτό, γιατί θα είναι ένα νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί από την Ελληνική Βουλή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και για καταναλωτικά δάνεια και για πιστωτικές κάρτες και για επισκευαστικά δάνεια, έτσι, για όλα. Ακόμα και για αυτό που πάμε και παίρνουμε κάτι για το σπίτι μας και πληρώνουμε αργότερα και σου βάζει ο άλλος μέσα ό,τι θέλει και το πληρώνεις πενταπλάσιο και τριπλάσιο. Τέλος αυτό. Τέλος. 60%, 70% και 75% πλαφών. Δεν μπορεί να είναι πάνω. Ανάλογα με το ποσό που και τη διάρκεια αποπληρωμής.
1: Επιτέλους, λοιπόν, να μπει ένα πλαίσιο, να μπει ένα φρένο, όπως είπε και η Αμαλία, σε αυτά τα κρυφά πανοτόκια τα οποία υπήρχαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και να μπει και ένα τέλος σε αυτά τα ψηλά γράμματα και στα καταναλωτικά δάνεια και στις πιστωτικές κάρτες.
0: Που εκεί γίνονταν χαμός με τα καταναλωτικά δάνεια και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, διότι εκεί τα επιτόκια πετούσαν, ο καθένας έβαζε ό,τι ήθελε. Και επίσης έπαιρνες ένα δάνειο, όπως είπε ο Ιωσήφ, πολύ σωστά 10.000 και το πλήρωνες 25, 30. Ο καθένας έβαζε ό,τι ήθελε. Τώρα μπαίνει ένα όριο, επιτέλους. Και μέσα σε αυτά έχουμε και το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, γιατί μας ρωτάνε πάρα πολύ, το οποίο φέρνει 150 ευρώ για οικογένειες με παιδιά. Είναι αυτή η εφάπαξ έκτακτη οικονομική ενίσχυση που θα δοθεί τον Ιούνιο και δεν έχει να κάνει με το επίδομα παιδιού το Α21. 300 ευρώ για συνταξιούχους και ευάλωτες ομάδες με συγκεκριμένα κριτήρια. 2 ενίκια δώρο σε εκπαιδευτικούς και νοσηλευτικό προσωπικό. 72 δόσεις, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για χρέη προς το δημόσιο, και ο ΕΦΚΑ είναι μέσα εδώ. Και ένταξη στον εξοδικαστικό, είναι κάτι που ζητούσαν πάρα πολύ και οι νομικοί που ασχολούνται με τα κόκκινα δάνεια και τον εξοδικαστικό, από τις 5.000 ευρώ. Δηλαδή, ακόμα και 5.000 ευρώ να χρωστάς, να οφείλεις, μπορείς να μπεις πλέον, θα μπορείς να μπεις στον εξοδικαστικό μηχανισμό.
1: Πολλές ειδήσεις λοιπόν από το οικονομικό πεδίο και χρήσιμες πληροφορίες όπως αυτές που αναφέρει η Αμαλία, και για το τέλος στα ψηλά γράμματα και στο πλαφόν για τους τόκους στα δάνεια, αλλά φυσικά και για τη ρύθμιση των 72 δόσεων, τον ακατάσχετο λογαριασμό μέχρι και 1.600 ευρώ.
0: Ακριβώς.
1: Και ταυτόχρονα το άνοιγμα του εξοδικαστικού για χρέη πάνω από 5.000 ευρώ.
0: Και με ένα κάτι ακόμα, δόθηκε παράταση για να μπει κάποιος στην πλατφόρμα, να μπει στη ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, γιατί έλυγε η ημερομηνία. Οπότε μέχρι 30 Αυγούστου, αν είστε από αυτούς που έχουν καταταλαιπωρηθεί γιατί έχετε πάρει ένα δάνειο σε ελβετικό φράγκο, μπορείτε να μπείτε σχετική πλατφόρμα και στη ρύθμιση μέχρι 30 Αυγούστου του 2026.
1: Πολύ ωραία είναι όλα αυτά, έτσι να συγκρατούνται τα επιτόκια, γιατί κατά τα άλλα βλέπετε τι γίνεται και με τις αυξήσεις των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Βέβαια, μετά τις τελευταίες εξελίξεις και την επικείμενη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, ελπίζουμε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μην προχωρήσει και σε νέα αύξηση τον Σεπτέμβριο.
0: Κοίτα να δεις, εγώ βλέποντας και διαβάζοντας τις δηλώσεις αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δεν το αποκλείουν, γιατί σου λέει ότι εντάξει, μπορεί ο πόλεμος να τελειώσει, όμως για να επέλθει η ηρεμία και να αρχίσει να πέφτει ο πληθωρισμός θα χρειαστούν κάποιοι μήνες. Άρα εμείς πρέπει να θωρακιστούμε και να πιάσουμε το στόχο του 2% του πληθωρισμού. Γι' αυτό κρατώ μικρό καλάθι για την επόμενη συνεδρίαση και μετά νομίζω ότι θα γίνει μια παύση αν όλα πάνε καλά.
1: Και καθώς λέμε και για τα επιτόκια, να πούμε ρε παιδί μου και μια κουβέντα για τα επιτόκια των καταθέσεων, γιατί το άκουσα χθες από τον Νίκο τον Ρογκάκο αυτό.
0: Μου το είπε και του λέω του Ιωσήφ, τι καταθέσεις εδώ πέρα δεν έχουμε, χρωστάμε καταθέσεις. Αλλά γι' αυτό είναι.
1: Δεν ξέρω για σένα, παιδί μου, αλλά εγώ που έχω τις καταθέσεις μου στι τράπεζες, ενδιαφέρομαι. Έλεγε λοιπόν χθες ο Νίκος Ρογκάκος στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα ότι η Ελλάδα έχει τα χαμηλότερα επιτόκια καταθέσεων στην Ευρώπη. Τα χαμηλότερα. Όχι ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι τίποτα τρελά επιτόκια, αλλά σε σύγκριση με την Ελλάδα είναι πολύ πιο πάνω. Και εκεί είμαστε πρωτοπόροι λοιπόν, και εκεί είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη, έχουμε τα χαμηλότερα επιτόκια καταθέσεων. Τα οποία φυσικά δεν έχουν καμία σχέση με τα επιτόκια για τα δάνεια. Μια χαρά, εξαιρετικά. Έχουμε πρεμιέρα και για την πλατφόρμα Πόσο Κάνει, θα τα πούμε στη συνέχεια, ναι. Γιατί ξεκίνησε αυτό, είναι μια πλατφόρμα για την εφαρμογή και τη σύγκριση των τιμών στα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Είναι το παλιό, ας το πούμε έτσι, η καταναλωτή, στο οποίο έχει αλλάξει πλέον μορφή.
0: Ναι, υπάρχει και σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό για το Πόσο Κάνει σήμερα για την πλατφόρμα. Πάλι και αυτό είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης, έτσι, το αρμόδιο υπουργό του Τάκη Θεοδωρικάκου.
1: Είναι ένα εργαλείο λοιπόν ακόμα στη μάχη κατά της ακρίβειας, αλλά θα σας πει περισσότερα η Αμαλία στη συνέχεια. Για τον πόλεμο σας τα είπαμε. Μνημόνιο κατανόησης, λέει, θα υπογράψουν την Παρασκευή στην Ελβετία, εκεί στην περιοχή της Λουκέρνης, ένα υπερπολιτελές ξενοδοχείο. Από εκεί και πέρα αυτό προβλέπει παύση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμούς και ένα πρόγραμμα ανοικοδόμησης για το Ιράν ύψους 300 δισεκατομμυρίων. Ναι. Αυτό βέβαια το διαψεύδουν οι Αμερικανοί.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά οι Ισραηλινοί που δημοσίευσαν αυτό το προσχέδιο το αναφέρουν κανονικότατα.
0: Βεβαίως, εγώ περιμένω να δω αν ανοίξουν την Παρασκευή τα στενά του Ορμούς. Γιατί αυτό που λένε όλοι είναι ότι με το που υπογραφεί η συμφωνία θα ανοίξουν και τα στενά, έτσι. Και ήδη το πετρέλαιο υποχωρεί και υποχωρεί σημαντικά, κάτω από τα $80 το βαρέλι. Καταλαβαίνετε ότι αν ανοίξουν και τα στενά του Ορμούς, σίγουρα θα αρχίσει σταδιακά να αποκαθίσταται η ηρεμία στην ενεργειακή αγορά.
1: Βέβαια, για το πυρηνικό πρόγραμμα, η αλήθεια είναι ότι εκεί πέρα δεν είναι πολύ σαφές αυτό το προσχέδιο, αυτό το μνημόνιο.
0: Ένα
1: το οποίο υπογράφουν.
0: Ένα θολό τοπίο, θολό το τοπίο εκεί.
1: Ναι, το πάνε λίγο πιο κάτω. Είπε και ο Τραμπ ότι δεν βιαζόμαστε, λέει, να πάρουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν. Δεν βιαζόμαστε, σιγά-σιγά. Το πάνε σε μεταγενέστερο στάδιο, λοιπόν, το τι θα γίνει με το εμπλουτισμένο ουράνιο και γενικότερα με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αυτό που μας καίει εμάς, φυσικά, είναι αυτό που έλεγε τώρα η Αμαλία. Οι τιμές δηλαδή στο πετρέλαιο που επηρεάζουν τη ζωή μας και την καθημερινότητά μας, περιμένοντας και εδώ να δούμε να μειώνεται η τιμή και της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία. Σήμερα το πρωί πάλι ήταν οι ίδιες τιμές, 1,955-1,959, στην Κηφισίας πάντα, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Και χθες στο θέμα αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έκανε περιοδεία σε Βάρη Βούλα και Βουλιαγμένη, εκεί στη Βούλα, απευθυνόμενος στους πολίτες. Είπε για την πτώση στις τιμές του πετρελαίου.
2: Η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι η πτώση της πρώτης ύλης των τιμών του πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε πτώση στις τιμές των προϊόντων βενζίνης και ντίζελ, έτσι ώστε να είμαστε απολύτως σίγουροι ότι αυτές οι μειώσεις θα περάσουν πραγματικά στην αγορά.
0: Ναι, μακάρι.
1: Δεσμευόμαστε, λέει, θα περάσουν άμεσα.
0: Ναι, ξέρω ότι θα γίνουν πάρα πολύ έλεγχοι το επόμενο διάστημα, ακριβώς για να περάσουν άμεσα αυτές οι μειώσεις και στην Αγγλία.
1: Μακάρι να το δούμε, λοιπόν, για να επανέλθουμε και σε επίπεδα προ-πολέμου.
0: Σωστά.
1: Γιατί θυμάσαι, ήταν 1,971, 1,976.
0: Ο κύριος Ασμάτογλου είπε χθες, γιατί είμαστε μαζί σε ένα πάνελ, ότι μετά από 3-4 μήνες να περιμένουμε και αν όλα πάνε καλά, να επιστρέψουν τιμές στα προ-πολέμου επίπεδα. Αυτό. Και τον πιστεύω, γιατί ξέρει την αγορά πάρα πολύ καλά. Αν έκανα, είναι λάθος να το πω. Ο ένατος είναι ο Σεπτέμβριος και όχι ο Αύγουστος, όντως. Η ρύθμιση και η πλατφόρμα για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο πήρε παράταση έως 30 Σεπτεμβρίου. Αν είπα Αυγούστου, κατά λάθος το έκανα, 39.
1: Καλημέρα και στον Κώστα. Πώς γίνεται, ρε παιδιά, λέει, να έχουμε τα χαμηλότερα επιτόκια στις καταθέσεις σε όλη την Ευρώπη και από την άλλη να έχουμε τα πιο ακριβά τρόφιμα σε όλη την Ευρώπη? Μου φαίνεται, λέει, ότι μας έχουν βρει μικρούς και μας βαράνε. Καλημέρα, αγαπητέ Κώστα.
0: Θα σας πούμε, πέρα από το πόσο κάνει και το τουρισμός για όλους, που είναι ένα σημαντικό πρόγραμμα, άργησε να βγει στον αέρα, βγήκε στον αέρα, με πολύ όμως πιο καλά και θετικά κριτήρια και όρια, και θα σας τα πούμε όλα γιατί ενδιαφέρει τον κόσμο.
1: Εκεί λίγο μετά τις 9 παρατέταρτο, στην ενότητα με τα χρηστικά νέα της ημέρας, τα νέα της Αμαλίας.
0: Ξέρεις πως είναι, μπαίνει ζέστη και ξαφνικά όλοι λέμε εντάξει, ήρθε η ώρα για κλιματιστικό. Και αν σκέφτεσαι αναβάθμιση στα public και στα public plus home, θα βρεις κλιματιστικά νέας γενιάς που το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Με λειτουργίες που φέρνουν καθαρό και φρέσκο αέρα μέσα στο σπίτι, δροσίζουν το χώρο ομοιόμορφα, φροντίζουν για χαμηλότερη κατανάλωση, έχεις πραγματικά άλλη εμπειρία δροσιάς. Και το καλύτερο, έχεις δώρο την εγκατάσταση, πληρώνεις με άτοκες δόσεις, ενώ με την επιστροφή της παλιάς συσκευής μπορείς να κερδίσεις και δωρεοεπιταγή ανακύκλωσης ως 100 ευρώ. Οπότε ναι, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που δεν το σκέφτεσαι πολύ. Απλά το κάνεις και μπαίνεις σε ένα πιο άνετο καλοκαίρι.
1: Καλημέρα και στο Γιάννη, ο οποίος θέλει ένα παράδειγμα με το δικό του δάνειο. Βέβαια, αυτό είναι άλλο δάνειο, πρέπει να είναι στεγαστικό. Γιατί λέει 174.000 το 2004 για 30 χρόνια, πάνω από 340.000 η αποπληρωμή. Πόσο σε νιώθω, Γιάννη, δεν μπορείς να καταλάβεις.
0: Και ο παλιάς μου έχει στείλει ένα μήνυμα και δεν το έχω απαντήσει και δεν ξέρω γιατί να απαντήσω, ότι αυτό εξαρτάται από την τράπεζα και τη συμφωνία που θα κάνεις αν θες να αποπληρώσεις νωρίτερα. Και φυσικά να μην έχεις πέναλτι. Αυτό είναι λόγος. Πρέπει να δεις τη σύμβαση, τι έχεις υπογράψει, τα ψηλά γράμματα που λέγαμε. Τι λέει μέσα η σύμβαση, η συγκεκριμένη δανειακή, και μετά να κάνεις μια διαπραγμάτευση με την τράπεζά σου.
1: Καλημέρα και στον Αλέξη για την πλατφόρμα. Λέει πόσο κάνει, δίπλα να μας λένε και το βασικό μισθό με τη χώρα που συγκρίνουν. Γιατί σε αυτή την πλατφόρμα, θα τα πούμε και στη συνέχεια, θα υπάρχουν συγκρίσεις τιμών και με άλλες χώρες της Ευρώπης. Έτσι, δεν θα είναι σύγκριση μόνο από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ, θα είναι και με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι θες, Γεώργη Τζιβελεκίδη, διαφημιστικό διάλειμμα, τίτλους ειδήσεων, πολλά θέλεις, όλα δικά σου. Πάμε.

0: Real FM.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπετε αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπετε πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
5: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
6: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
7: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
8: Γεια μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
9: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
8: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Το επόμενο βήμα για το δικό σου σπίτι ξεκινά με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home.
11: Ραγδαία ανάπτυξη καταγράφει η αγορά των δανείων στην Ελλάδα. Εχμή του δόρατος αποτελούν τα στεγαστικά δάνεια με ετήσιο άλμα έως και 77% λόγω της σημαντικής υποχώρησης των επιτοκίων. Τεράστια κινητικότητα παρατηρείται ακόμη στα επιδοτούμενα στεγαστικά προγράμματα και τα προγράμματα ανακαίνησης με επιδοτήσεις έως 95%, καθώς και στα επιχειρηματικά δάνεια για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
12: Εσύ!
13: Ναι, εσύ, ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι?
12: Μην κάνεις την πάπια.
14: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank.
15: Λατό FM. Στους 103,3.
16: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα. μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό
0: Ιδρύμα. Η επαγγελματική κουζίνα σου.
17: Το σπίτι μας.
0: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
17: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
0: Τηλέμης Χορέκα από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
17: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
0: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
18: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
15: Λατό FM στους 103,3.
19: Από Χαϊδάριος Καραμαγκά και στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο από Φιλήσεως Μαρούση, στον άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Γηφυσία σε Ψυχικό και Χαλάνδρη, στη Μεσογείον στο ύψος του Χολαργού, στο λιμάνι του Πειραιά και στην Ποσειδώνος προς Γλυφάδα από Μοσχάτο.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, δεχόμεθα και συνταγές.
1: Νομίζω δεν είναι τυχαίο το ότι στέλνουν οι ιατρικές συνταγές εδώ στο email.
0: Μας ήρθαν και συνταγές, παιδιά. Αλλά έστειλε μήνυμα στη συνέχεια ο Αντώνης και λέει: παιδιά, καλημέρα. Κατά λάθος σας έστειλα τις συνταγές. Στο φαρμακοποιό ήθελα να τις στείλω.
1: Δεν πειράζει.
0: Η δύναμη της συνήθειας.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λαμβάνουμε και συνταγές. Δεν έχουμε θέματα εμείς τέτοια.
0: Καλημέρα, Αντώνη, εδώ να δίνουμε, είσαι καλά.
1: Εδώ δίνουμε συνταγές και ασυνταγές. Εδώ δίνει και ιατρικές συμβουλές. Δίνουμε και ιατρικές συμβουλές.
0: Έχει την έρευνα η Αμαλία και λέει ο Γκοντζίλας Αμαλία στη συνέχεια της χθεσινής έρευνας. Η γυναίκα μου δεν έχει αέριους δαίμονες όπως λέει. Εγώ στην καταμέτρηση είμαι στο μέσο όρο της έρευνας. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα και στο Γιώργο. Η βενζίνη λέει ήταν στο 1,70 όταν το βαρέλι είχε 80 δολάρια. Τώρα με 80 πάλι το βαρέλι ο ΑΕΟ δεν βλέπω τα ίδια αντανακλαστικά.
1: Κοιτάξτε, λέει τι έχει γίνει τώρα. Τα δηληστήρια έχουν προμηθευτεί πετρέλαιο σε ακριβότερες τιμές και έχουν γεμίσει ως ένα βαθμό τις αποθήκες τους. Άρα σου λέει μέχρι να εξαντληθούν αυτά τα αποθέματα που τα έχουν πάρει σε πολύ. Έτσι μου είπανε, το λέω από το ρεπορτάζ, γιατί ρώτησα. Αυτό που λέει ο φίλος μας, δεν θυμάμαι το όνομα.
0: Ο Γιώργος.
1: Λοιπόν, σου λέει πρέπει να εξαντληθούν αυτά τα αποθέματα που έχουν αγοράσει τα δηληστήρια σε πολύ ψηλές τιμές, έτσι το λόγω πολέμου, και μετά να προμηθευτούν σε πιο χαμηλές τιμές και να δούμε τη μείωση. Εντάξει. Πώς το λένε, πάρ το αυγό και κούρευτο. Πάρ το αυγό και κούρευτο.
0: Καλημέρα Τόρπη, τις καλύτερες ευχές μας. Χρόνια πολλά και καλά, να είσαι γερός με υγεία. Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά στον Τόρπη. Ο παλιάς σας είχε μια συνταγή παστίτσιο. Μια είναι η συνταγή παστίτσιο, ρε παιδιά. Μακαρόνια χοντρά, χοντρά, το νούμερο 2 δεν υπάρχει. Ο κοιμάς κανονικά όπως τον κάνουμε οι νοικοκυρές. Και μπεσαμέλ, δεν έχεις κάτι άλλο να κάνεις. Μπεσαμέλ, αλευράκι, γαλατάκι, βουτυράκι, μαγρική. Αλάτι, πιπέρι και μοσχοκάριδο. Αυτή είναι η συνταγή για τον παστίτσιο.
0: Μάλιστα.
1: Το ξέρω.
0: Οφείσαι χρυσοχέρα. Λίγο μετά τις 9 η ιατρική στήλη της εκπομπής θα σας δώσει χρήσιμες πληροφορίες εν ώψη καλοκαιριού και
1: αύξησης
0: της θερμοκρασίας για την υγιεινή, έτσι,
1: την καθημερινή μας,
0: ναι, την καθημερινή προσωπική υγιεινή. Λίγο μετά τις 9 μείνετε συντονισμένοι.
1: Μην το χάσετε αυτό, αλήθεια σας λέω.
0: Καλημέρα και στον Αβραάμ. Η συμφωνία λέει: είπα Ιράν τελικά πόσο διαφέρει από εκείνη του Ομπάμα το 2015. Έλατε, έχεις δίκιο, φίλε.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν διαφέρει.
1: Έχει δίκιο.
0: Δηλαδή, ο Τραμπ κατηγορούσε τον Ομπάμα ότι δεν έκανε τίποτα για τα πυρηνικά του Ιράν με εκείνη τη συμφωνία που είχε πετύχει και γύρισε πίσω στα ίδια. Δηλαδή, έκανε ένα πόλεμο 3 μηνών και κάτι. Έβαλε σε μια αναστάτωση όλο τον πλανήτη και την παγκόσμια οικονομία και τώρα λέει: παιδιά, όλα καλά. Πάμε παρακάτω. Τώρα, Αμαλία μου, ξέρεις ότι στα Lidl βρίσκεις ψάρια ολόφρεσκα, καθαρισμένα και έτοιμα για μαγείρεμα. Το γνωρίζεις αυτό?
1: Ναι, φυσικά.
0: Ωραία. Ξέρεις όμως πώς έφτασαν μέχρι εκεί? Μεγάλωσαν σε επιλεγμένα ιχθυοτροφία στην ελληνική θάλασσα, καθαρίστηκαν, ζυγίστηκαν καθαρισμένα για να πληρώνεις μόνο αυτό που καταναλώνεις και τοποθετήθηκαν σε ειδικές συσκευασίες. Μετά μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στα ψυγεία που τα διατηρούν σε ιδανικές συνθήκες για να τα βρεις εσύ ολόφρισκα και
1: εγγυημένα.
0: Το μόνο που έχεις να κάνεις, Αμαλία μου, είναι να τα μαγειρέψεις. Και να καλέσεις και εμένα να κάτσουμε κάτω. Να το ευχαριστηθούμε.
1: Σ' αρέσει το ψάρι σένα?
0: Πάρα πολύ.
1: Και εμένα το ψητό πάρα πολύ. Όλα μ' αρέσουν γενικώ τα θαλασσίνα και τα ψάρια μ' αρέσουν. Και τα καλαμαράκια.
0: Σε ταΐσω εγώ λαγοκέφαλου σε σένα.
1: Είδες τι γίνεται με το λαγοκέφαλο?
0: Εγώ δεν είδα τι γίνεται με το λαγοκέφαλο. Τον έχεις δει να δακώνει το λαγοκέφαλο?
1: Έχω δει κάτι βίντεο και τέτοια.
0: Του βάλανε ένα κουτάκι από αναψυκτικό και το έκανε μια χαψία χραπ. Λες να, μια τρύπα να όλα λαγοκέφαλο.
1: Να μην κάνω μπάνιο στη θάλασσα. Να μην πάω στη θάλασσα.
0: Θα σου πω που θα έχει να πας. Θα δω το χάρτη. Πάντως για να το ξέρεις αυτό, ψάρια ολόφρεσκα, καθαρισμένα, έτοιμα για μαγείρεμα στα Lidl. Μόνο στα Lidl, γιατί όποιος ξέρει, ξέρει.
1: Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων έως τις 22 Ιουνίου στο Stock Center της Velmar. Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσετε το νέο σας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με όφελος έως 3.000 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει ανάμεσα σε περισσότερα από 1.500 μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε ένα από τα 15 καταστήματα Stock Center. Μην το αφήνετε για αύριο. Αποκτήστε τώρα το νέο σας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και αποφεληθείτε με όφελος απόκτησης έως και 3.000 ευρώ. Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στο Stock Center. Ισχύει ως 22 Ιουνίου.
0: Είμαστε λοιπόν σε προεκλογική περίοδο, τα λέγαμε και χθες. Σαν πολύ και πολύ. Ο Πρωθυπουργός χθες, στην περιοδή αυτή που έκανε σε βάρη βούλα, βουλιαγμένη, είπε ότι δεν πρόκειται για την έναρξη μιας προεκλογικής περίοδου.
1: Πώς λέει, ότι όλο περιοδίε κάνουν όλοι.
0: Όχι, όχι. Δεν κάνω, λέει, μια άτυπη προεκλογική εκστρατεία και επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
2: Πολλοί νομίζουν ότι έχω ξεκινήσει κάποιο είδους άτυπη προεκλογική εκστρατεία επειδή έχω πρόθεση να κάνω εκλογές πιο νωρίς. Θα τους το ξαναπώ ακόμα μια φορά. Αυτό το οποίο κάνω σήμερα εδώ στα 3Β το κάνω 3 χρόνια σε ολόκληρη την Ελλάδα και θα εξακολουθώ να το κάνω μέχρι την ημέρα που θα γίνουν το 2027 οι εθνικές εκλογές.
0: 2027 λοιπόν εκλογές, το επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τον ακούσατε και νωρίτερα να λέει ότι δεσμευόμαστε ότι η πτώση στις τιμές του πετρελαίου θα περάσει στην αγορά, θα περάσει στην αυλία. Και φυσικά εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση, κυρίως προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη, σχετικά με τις παροχές.
2: Στον πολιτικό διαγωνισμό σήμερα έχουν επικρατήσει και πάλι οι φωνές που πιστεύουν ότι μπορούμε να μοιράσουμε χρήματα τα οποία δεν έχουμε. Ο τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και τζάμπα 3 και τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει. Είναι οι ίδιοι οι οποίοι τσάκισαν στους φόρους τη μεσαία τάξη. Εμείς δεν θα υποσχεθούμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε. Εμείς θα δημιουργήσουμε πλούτο στην οικονομία και από τον πλούτο τον οποίο δημιουργούμε θα επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες ανάλογα πάντα με τις δυνατότητές μας.
1: Παιδιά, εντάξει, τώρα εδώ που τα λέμε, σε αυτό έχει ένα δίκιο ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, δίνετε ό,τι δίνετε, αλλά κοστολογήστε τα, να ξέρουμε και τι μας γίνεται. Μην έχουμε πάλι τίποτα ντράβαλα και δούμε καμιά φορολογία και κάνουμε πάλι ρυθμίσεις. Σοκοπεί τον πόνο μου, δεν θα το πω τώρα. Σα το έχω πει. Λοιπόν, θέλει μία προσοχή. Εγώ καταλαβαίνω ότι μπορεί κάποιος να θέλει διαφορετικά να διαχειριστεί τα δημόσια οικονομικά. Σου λέει ο Ανδρουλάκης, θέλω να μειώσει το ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής για κάποιους μήνες. Και αυτό το ποσό που θα χρειαστώ θα το πάρω από εκεί. Υπάρχει τέτοιο. Μπορεί να έχουν έναν άλλο σχεδιασμό. Αλλά δεν είναι ανεξάντλητοι οι πόροι και φυσικά και δημοσιονομικές δυνατότητες. Αυτό να το πούμε, να το ξέρουμε όλοι. Το ότι κάθε κόμμα και κάθε πρόεδρος κόμματος μπορεί να έχει στο μυαλό του κάτι άλλο, εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά θα ήθελα να δω και προς τις κάλπες κυρίως, όταν βρισκόμαστε στην τελική ευθεία, πού, δηλαδή θα κάνουμε αυτό, θα το βρούμε από εκεί. Θα αυξήσουμε αυτό, θα μειώσουμε αυτό. Να ξέρουμε και τι μας γίνεται.
0: Ναι, ναι, είναι όλα κοστολογημένα.
1: Μην είναι τίποτα surprise, δεν θέλουμε surprise.
0: Όπως για παράδειγμα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ρε παιδί μου, αυτό για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ναι. Και λέει ότι αυτό το μέτρο έχει κόστος 30 με 35 εκατομμύρια ευρώ.
1: Το διαψεύδει πάντως, είπε και με την πλευρά. Ναι. Λέει ότι δεν είναι, είναι πολύ παραπάνω.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας από την πλευρά λέει το δικό του μέτρο για τα μέσα μαζικής μεταφοράς έχει κόστος 200 με 250 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λες.
1: Αυτό λέω για την κυβέρνηση όταν δίνει κάτι, πού τα βρίσκει, από πού κάπου τα παίρνει. Δεν θέλω να πω, σου λέει, έχουμε πλεόνασμα, έχουμε κουμπαρά, έχουμε, εντάξει, να ξέρουμε τι μας γίνεται. Αυτό λέω, το ότι κάθε κυβέρνηση, κάθε κόμμα και κάθε κυβέρνηση έτσι, έχει ένα δικό της οικονομικό σχεδιασμό, αυτό, εντάξει, δεν είναι κατακριτέο.
0: Από την Κάτζο θα τα πάρουμε, παιδιά, από την Κάτζο.
1: Δεν χρειάζεται, μου τα πήραν.
0: Όχι, θα στα ξαναπάρουμε.
1: Θα το μνημονίο, δηλαδή.
0: Θα στα ξαναπάρουμε.
1: Κι άλλα.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα μπλοκ και το κλείσα, δεν άντεξα. Πρόσεξε, άσε με, μη μου θυμίζεις τώρα, μη μου ξύνεις πληγές.
0: Κι εγώ το ίδιο.
1: Παναγιώτης
0: Βολάνιος στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Καλό στο παλικάρι μας, καλό στο λεβέντι μας, καλό στο καμάρι του σταθμού μας.
1: Τι δεν έπιασε αυτό,
3: ναι,
1: τι.
3: Έλατε.
0: Έτσι μου βγήκε τώρα.
3: Βρήκα, καλημέρα.
1: Άρρωστος είσαι. Ναι. Γεια σου Παναγιώτη μου.
0: Καλημέρα Παναγιώτη.
1: Μήπως έχει πήρε το.
3: Δεν περίμενα αυτή την αποθέωση.
0: Ζήστο, γιατί δεν θα το ξαναζήσεις.
3: Okay.
0: Είμαστε σε ουδέτερη περίοδο γι' αυτό. Για πάμε Παναγιώτη.
3: Κατανοητό. Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Γάλεο. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και το ρεύμα εσόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Καθυστερήσεις σημειώνονται ανατμήματα στην κάθοδο της Θηβών από Ήλιον μέχρι Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνή ροή στη Σαρδιτού Βασιλής της Σοφίας, στην Πειραιώς από Φυσίο μέχρι Ομόνια και στην Πατησίων. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεχάκι μέχρι Χαλάνδρη. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελόκηπους. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Ζωγράφου. Αυξημένη κυκλοφορία στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και στην κάθοδο στο Βύρονα. Παραλιακά συνεχίζεται η ταλαιπωρία των οδηγών στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι Ελληνικό, στο ρεύμα προς Πειραιά από τις Τζιφιές μέχρι τη συμβολή με τη Μικράς Ασίας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας, στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Δεν μου είχες ρίξει ένα κόμβο μέχρι τώρα και είχα ανησυχήσει.
3: Τους αφήνω πάντα για το τέλος να σκάνε έτσι μαζεμένοι.
0: Αυτά ήτανε.
3: Αυτά, ναι.
1: Άντε,
0: μπράβο, Παναγιώτη.
1: Μπράβο, Παναγιώτη.
0: Καλύτερα τα πράγματα σήμερα.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Τελείωσες στα 2 λεπτά. Να σε καλά.
1: Συγγνώμη, επειδή εμένα μου τη λένε οι ακροατές, καλά κάνουν, να κάνουμε και ένα διάλογο, καλό είναι αυτό. Εγώ δεν είπα ότι είναι κακό μέτρο το να υπάρχει δωρεάν, να είναι δωρεάν οι μετακινήσεις με τα μέσα. Δεν είπα αυτό. Είπα ότι να ξέρουμε πόσο κάνει και από πού θα έρθουν τα χρήματα. Αυτό είπα. Δεν το είπα ότι είναι αρνητικό, θετικό είναι. Από την άλλη, πρέπει να σας πω ότι στην Ελλάδα έχουμε τα φθηνότερα εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς, έτσι. Για πηγαίνετε σε ευρωπαϊκές πόλεις να δείτε. Βέβαια, θα μου πεις ότι είναι άλλη κατάσταση των συγκοινωνιών. Θα συμφωνήσω. Γιατί τα λεωφορεία που περνούν κάθε τρία λεπτά σε ευρωπαϊκές πόλεις, το ίδιο
0: και
1: στο
0: μετρό.
1: Έτσι, και, άλλο, ναι, και λειτουργούν κανονικά. Δηλαδή, ο άλλος ξέρει, θα πάρει το λεωφορείο κάτω που είναι 2 και 23. 2 και 23 όμως θα είναι εκεί και θα φτάσει στην εργασία του στις 2 και 32. Δεν θα περιμένει 40 λεπτά στη στάση. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα.
0: Κοίταξε, και εδώ τα πράγματα έχουν βελτιωθεί. Και μπορώ,
1: το ακούω αυτό.
0: Πρόσεξε να δεις. Εγώ μπορώ να το πω επειδή μετακινούμε.
1: Ναι.
0: Και το ξέρουν και οι οδηγοί των λεωφορείων, οι οποίοι με συναντάνε, πιάνουμε την κουβέντα και
1: καλό
0: τα λέμε.
1: Αυτό,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Έχει βελτιωθεί η κατάσταση πάρα πολύ. Καμία σχέση με το τι γινόταν παλαιότερα και τα οχήματα είναι καινούργια.
1: Δεν υπάρχει και δεν σε ενημερώνει ποτέ.
0: Υπάρχει
1: έχετε...
0: και εφαρμογή,
1: ναι.
0: Και η τηλεματική στη στάση που σου λέει σε πόσο χρόνο θα περάσει και υπάρχουν και εφαρμογές που τις κατεβάζεις στο κινητό και επίσης σου λέει πότε θα περάσει το κάθε λεωφορείο, από ποια στάση κτλ. Είναι βελτιωμένη η κατάσταση.
1: Εντάξει,
0: μπορεί να βελτιωθεί κι άλλο.
1: Φυσικά.
0: Έτσι. Αλλά είναι βελτιωμένη η κατάσταση για να τα λέμε όλα. Να πούμε και μια κουβέντα για τον καιρό, γιατί βλέπετε τώρα τη λιακάδα, μια χαρά. Είμαστε υψηλές θερμοκρασίες. Μέχρι και 32 βαθμούς θα φτάσει σήμερα το θερμόμετρο στην Αττική. Αλλά η πρόγνωση κάνει λόγο για νεφώσεις, οι οποίες μεσημέρι προς απόγευμα μπορεί να φέρουν και κάποιες τοπικές βροχές. Οπότε μπορεί να έχουμε και μια βροχούλα.
1: Εντάξει, πάτε στην Πάτρα, το πρωί έβρεχε, να ξέρετε. Και έβρεχε αρκετά.
0: Μπορεί λοιπόν να έχουμε και εδώ στην Αττική. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα. Πόσο κάνει η Τζιβελεκίδη το διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Πόσο κάνει, παιδί μου?
0: Θα τα πούμε μετά το break με την πλατφόρμα. Το πόσο κάνει που βγήκε πλέον στον αέρα.
4: Real FM.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
9: Πάμε Cherry Park.
8: Ναι!
9: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
8: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
9: Cherry Park. The place of happiness.
10: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
11: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
12: Πού ήσουν? Πού ήσουν?
11: ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
13: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
14: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
15: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
16: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
17: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: όσο κάνει λοιπόν .gov.gr. Αυτό είναι το πλήρες όνομα της νέας πλατφόρμας. Εκεί μπορείτε να μπείτε και να κάνετε σύγκριση τιμών σε πραγματικό χρόνο. Πόσο κάνει.gov.gr. Αμαλία μου.
1: Ναι, ακριβώς. Και η νέα πλατφόρμα φυσικά θα αντικαταστήσει την υπάρχουσα e-καταναλωτής. Θα είναι ένα πιο ευέλικτο εργαλείο σύγκριση τιμών για περισσότερους από 10.000 κωδικούς προϊόντων. Λοιπόν, σήμερα νομίζω θα είναι η πρεμιέρα.
0: Είναι ήδη διαθέσιμη.
1: Διαθέσιμη από σήμερα. Ναι. Σήμερα. Α, έχει ανοίξει, ναι. Όλες οι άλλοι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και με την εφαρμογή αυτή οι πολίτες θα συγκρίνουν άμεσα τις τιμές των προϊόντων και θα εντοπίζουν τις πιο συμφέρουσες επιλογές. Τώρα, το σημαντικό είναι ότι η νέα πλατφόρμα που έχει τεθεί σε εφαρμογή θα επιτρέπει στους χρήστες να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για το κόστος ενός προϊόντος ή ακόμα και ολόκληρου καλαθιού αγορών σε διαφορετικές αλυσίδες λιανικής. Θα παρέχει όμως και συγκριτικά στοιχεία για τιμές που ισχύουν για τα ίδια προϊόντα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ουσιαστικά αυτό θα είναι μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της αγοράς. Δηλαδή, ένας καταναλωτής ουσιαστικά θα βρίσκεται μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ, θα μπορεί και μέσω του κινητού του τηλεφώνου να ελέγχει άμεσα αν η τιμή ενός συγκεκριμένου προϊόντος είναι ανταγωνιστική ή αν το ίδιο προϊόν διατίθεται πιο φθηνά σε άλλο κατάστημα.
0: Επίσης, στο πόσο κάνει.gov.gr θα υπάρχει και ιστορικό τιμών 2 μηνών, δίνοντας λοιπόν τη δυνατότητα να ελέγχουν οι καταναλωτές αν μια προσφορά είναι πραγματική ή αν έχει προηγηθεί αύξηση στην τιμή του προϊόντος. Ιστορικό λοιπόν 2 μηνών, ενώ πρέπει να πούμε ότι από τις πρώτες δοκιμές καταγράφονται λίγο σημαντικές διαφορές τιμών για το ίδιο ακριβώς προϊόν. Παράδειγμα, γάλα μακράς διάρκειας συγκεκριμένης μάρκας, το οποίο εμφανίζεται να πωλείται από διαφορετικές αλυσίδες, με διαφορά η οποία ξεπερνά τα 60 λεπτά ανασυσκευασία. 60 λεπτά διαφορά, το ίδιο ακριβώς γάλα, την ίδια ακριβώς στιγμή, από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Πρεμιέρα λοιπόν σήμερα για το πόσο κάνει. Πόσο κάνει.gov.gr, άλλο ένα εργαλείο στην μάχη κατά της ακρίβειας.
1: Να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Καλό είναι ότι θα έχουμε μια πλήρη εικόνα και θα συγκρίνουμε τιμές και προϊόντα και σε σχέση και με τις ευρωπαϊκές χώρες, πόσο πωλούνται εκεί. Εγώ το θεωρώ μια θετική εξέλιξη να δούμε πώς θα λειτουργήσει και ποια θα είναι τα αποτελέσματα αυτής της συγκεκριμένης πλατφόρμας. Πόσο κάνει.
0: Από την άλλη, έχουμε τα πρώτα σημάδια ότι εφαρμόζεται η Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν γιατί ξεκίνησαν εξαγωγές πετρελαίου από την περιοχή εκεί πέρα, από τα στενά του Ορμούζ. Οπότε κάτι έχει αρχίσει και κινείται.
1: Λοιπόν, και τώρα θα πω για το πρόγραμμα τουρισμός για όλους που άργησε φέτος, όμως έχουμε διεύρυνση των δικαιούχων και είναι ένα πολύ καλό πρόγραμμα και θα υλοποιηθεί σε 2 φάσεις. Η πρώτη φάση θα ξεκινήσει το προσοχές διάστημα και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου του 2027, ενώ η β' φάση θα ξεκινήσει αρχές του 2027 και θα ολοκληρωθεί στο τέλος του επόμενου έτους. Δεν θα έχουμε ενδιάμεσες κληρώσεις. Οι δικαιούχοι της β' φάσης θα αντιληθούν από τους πίνακες μη κληρωθέντων της κλήρωσης της α' φάσης. Καλό είναι γι' αυτό. Πάμε να δούμε λίγο τα εισοδηματικά κριτήρια. Λοιπόν, τα όρια αυξάνονται μεταξύ άλλων από 19.000 ευρώ σε 21.000 ευρώ για άγαμους χωρίς τέκνα και από 31.000 ευρώ σε 33.000 ευρώ για έγαμους χωρίς τέκνα, ενώ για οικογένειες με περισσότερα παιδιά τα ανώτατα όρια επεκτείνονται σημαντικά, φτάνουν έως τα 58.000 ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο διευρύνονται οι δυνητικοί δικαιούχοι. Είναι πολύ σημαντικό το ότι διευρύνθηκαν τα εισοδηματικά κριτήρια. Βεβαίως, για πρώτη φορά, στο πλαίσιο του προγράμματος δίνεται δυνατότητα συμμετοχής σε άτομα αναπηρία μεγαλύτερο το 67% και σε οικογένειες με τέκνα και χωρίς κριτήρια εισοδηματικά. Έτσι, επιτέλους, τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να μπουν σε αυτό το πρόγραμμα χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Λοιπόν, και βεβαίως στους πολύτεκνους οικογένειες, καθώς προβλέπεται επιδότηση ύψους 50 ευρώ για κάθε παιδί από το 4ο ωκεάνο, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν, έχουμε το πρόγραμμα τουρισμός για όλους 2026-2027 με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και σε 2 φάσεις που θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα.
0: Καλημέρα και στο Βασίλη. Κάτι κινείται, λέει, στα στενά του Ορμούς. Βρε, σαλεύει ο Τρίφωνας.
2: Βρε, σαλεύει ο Τρίφωνας. 8! Σηκώνεται ο Τρίφωνας.
0: Σηκώνεται ο Τρίφωνας. Και αντεβιάστον τώρα. Καλημέρα στον Μιχάλη στο Γερεβάν, στην Αρμενία. Ο Μιχάλης αναφέρεται στις αστικές συγκοινωνίες και λέει: εδώ στο Γερεβάν το εισιτήριο των αστικών λεωφορείων και του μετρό έχει 35 λεπτά το ευρώ για μία μόνο διαδρομή και για ένα μόνο μέσο. Στα υπηρεαστικά λεωφορείο υπάρχει πολύ φτηνό εισιτήριο. Βέβαια, μιλάμε λέει και για μισθούς, τους μισούς από την πατρίδα. Ακρίβεια στα τρόφιμα και εδώ μεγάλη. Καλημέρα στον Μιχάλη και σε όλους τους Έλληνες εκεί στην Αρμενία. Καλημέρα και στον Βαλάντη. Αυτό με τα 150 ευρώ λέει για τα παιδιά, μπορείτε να το αναλύσετε, σας παρακαλώ. Θα είναι 150 ανά παιδί ή εφάπαξ 150 ανεξάρτητα από τα πόσα παιδιά έχουμε?
1: Το ένα παιδί είναι 150 ευρώ και είναι εφάπαξ έκτακτη οικονομική ενίσχυση τέλος Ιουνίου και μετά προσαυξάνεται το ποσό αναλόγως με τα παιδιά που έχει κάθε οικογένεια. Δηλαδή 300 για δύο παιδιά κτλ. 450 ευρώ για τρία παιδιά κτλ. Αλλά είναι εφάπαξ ενίσχυση που θα δοθεί στο τέλος Ιουνίου και δεν έχει να κάνει με το Α21 το επίδομα παιδιού, είναι διευρυμένα τα εισοδηματικά κριτήρια.
0: Καλημέρα και στο Μανώλη. Επανέρχεται και εκείνο στο θέμα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ναι. Και λέει πόσο θα μας στοιχήσει η δωρεάν μετακίνηση. Θα την πληρώνει όλη η Ελλάδα για να μετακινείται ο Αθηναίος? Γιατί είναι και κάτι και τώρα από άλλες περιοχές. Καλημέρα και σε σένα, Μανώλη. Πιστεύω ότι θα το εξειδικεύσουν τα κόμματα στα προγράμματά τους όσο πλησιάζουμε στις εκλογές. Αλλά είναι μια εύλογη απορία. Πάλι ρε Τσιβελεκίδη, θέλεις να μας κόψεις? Δηλαδή πάνω που παίρνουμε φόρα, δηλαδή εκεί να μας κόψεις,
1: ναι.
0: Εσύ.
1: Ναι, κάνουμε.
0: Τέλος πάντων. Θα πάμε, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε με προτάσεις, συστάσεις και ιατρικές
1: και
0: συμβουλές σχετικά με την προσωπική μας υγιεινή την περίοδο του καλοκαιριού, τώρα που θα σφίξουν και οι ζέστες.

0: DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Durostick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
1: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Πω, πω, πω.
6: Άρε το Γιωτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι, άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Λατό FM στους 103,3.
9: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
10: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
11: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
10: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
11: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, υλικά και σερβίτσια.
10: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
11: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28 43 0 28 888.
10: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
11: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
10: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
12: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 41 0 27 001.
13: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
14: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και

0: αυτόνομη εταιρεία επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
2: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
3: Και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Με hat-trick του Λιονέλ Μέση, η Αργεντινή επικράτησε 3-0 της Αλγερίας στο παγκόσμιο κύπελο. Ο 38χρονος Αργεντινός έγινε ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει πάρει μέρος σε 6 Μουντιάλ, αλλά και ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στο παγκόσμιο κύπελο, καθώς έφτασε τα 16 γκολ και ισοφάρισε το ρεκόρ του Μίροσλαβ Κλόζε. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
8: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ο καιρός είναι μια χορηγία των συστημάτων κλιματισμού Fujitsu από την General. Ιδανικό κλίμα για κάθε εποχή του χρόνου.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Άστατος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ανεμιβόρειο έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.
11: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
12: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Τι ωραία η παραδοσιακή μας μουσική.
1: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Διαμάντια πραγματικά. Την Έρμη τη Βράκα που κάνει τρίκι τράκα. Τη Βράκα μου στη λίμνη, ποιος θα μου την πλύνει και ποιος να την απλώσει, στον ήλιο να στεγνώσει η αμαλία μου.
2: Και φορούν τη Βράκα μου.
0: Γιατί τώρα που μπήκαμε στο καλοκαίρι και ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, δημιουργούνται και διάφορα προβλήματα, οπότε θα πρέπει να είμαστε κι εμείς πολύ προσεκτικοί, όπως καταλαβαίνεις.
1: Βέβαια.
0: Υπάρχουν και θέματα προσωπικής υγιεινής.
1: Βεβαίως.
2: Γυρίζαμε στο χοργόν και γυρίζαμε στο...
0: Γι' αυτό και εμείς θα δώσουμε ιατρικές συμβουλές στους ακροατές μας για το τι πρέπει να κάνουν το επόμενο διάστημα, πώς πρέπει να συμπεριφερθούν, ώστε να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα.
1: Μάλιστα.
0: Ο εξαιρετικός γιατρός, ο κύριος Βαλέριος, λοιπόν, μας λέει για το τι πρέπει να κάνουμε τώρα που ανεβαίνει η θερμοκρασία.
3: Φίλοι μου αγαπημένοι, γεια σας, ο Δόκτωρ Βαλέριο, ο αφροδυσιολόγος σας, πάλι μαζί σας. Η σημερινή ενημέρωση είναι για το βρακί. Τι είναι το βρακί? Με τη ζέστη πρέπει και οι άντρες και οι γυναίκες να αλλάζουμε σλιπάκια. Βοηθάει πάρα πολύ. Ένα την ημέρα βοηθάει πάρα πολύ. Με το πλύσιμο δεν γίνεται δουλειά. Μπορεί μετά από μισή ώρα πάλι να έχουμε τα ίδια φαινόμενα. Απορροφά την υγρασία, απορροφά τους μυγόνους αδένες και βοηθάει πάρα πολύ στην υγιεινή. Κάθε μέρα λοιπόν αλλαγή το βρακί.
0: Κάθε μέρα λοιπόν αλλάζουμε βρακί τουλάχιστον μία φορά την ημέρα.
1: Μα τι, μόνο το καλοκαίρι αλλάζει βρακί μία φορά την ημέρα.
0: Καλά, το χειμώνα δεν χρειάζεται. Ρε παιδί μου, δεν υπάρχει ζέστη, δεν υδρώνεις τόσο πολύ κτλ. Το αφήνεις και για προστασία και να πιάσει λίγο μάκα και να λέει να προστατευτείς. Αλλά τώρα.
1: Τι λες, παιδί μου.
0: Τώρα σου λέει ο γιατρός ότι πρέπει τουλάχιστον μία φορά την ημέρα το καλοκαίρι με τις αυξημένες θερμοκρασίες να αλλάζουμε το εσώρουχό μας. Αν μπορείς και δύο, ακόμα καλύτερα. Αλλά μία τουλάχιστον. Τώρα, αν βρεθείς σε κάποια δύσκολη κατάσταση, ξέρω εγώ, είσαι σε περιοχή που δεν υπάρχει χώρος να αλλάξεις, σε ένα βουνό, ρε παιδί μου, ή σε μια παραλία, υπάρχει και εκεί λύση.
3: Και αν στη χειρότερη είμαστε σε κάνα βουνό και δεν μπορούμε να βρούμε κάτι νερό, κάτι, πάρτε και μωρομάντιλα, μόνο όμως με χαμομήλι, όχι με ενόπνευμα, όχι με συντηρητικά. Μπορούν και αυτά να καθαρίσουν την περιοχή και μετά να αλλάξουμε και το βρακί μας και δεν έχουμε ανάγκη κανένα.
0: Κατάλαβες, έχεις και τα μωρομάντιλα μαζί εκεί με το χαμομήλι και δεν έχεις ανάγκη κανέναν.
1: Ωραία.
0: Είτε το αλλάξεις είτε δεν το αλλάξεις, δηλαδή τώρα το εσώρουχο, μωρομάντιλο, καθάρισες.
1: Είσαι μια χαρά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, άρα πρέπει να έχουμε ένα βρακί μαζί μας και μωρομάντιλα, αυτό καταλαβαίνω.
0: Okay. Υπάρχουν και άνθρωποι, επειδή μου, οι οποίοι αλλάζουν εσώρουχο, τι να κάνουμε τώρα κάθε μέρα. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι το τρενάρουν λίγο.
1: Μα δεν μπορείς να το τρενάρεις, αυτό εξηγώ.
0: Ρε παιδί μου, κάτσε, σας φέρω ένα παράδειγμα, ας πούμε, από τον ελληνικό κινηματογράφο, το οποίο είναι βγαλμένο από τη ζωή, δηλαδή.
1: Ωραία,
0: δεν είναι στη σφαίρα της φαντασίας.
4: Μου ετοιμάζει λίγο στο νερό να πληθώ.
5: Εχθές δεν πλήθηκες, βρε Γρηγόρη.
4: Και επειδή πλήθηκα χθες, δηλαδή δεν πρέπει να πληθώ την τετραετία.
5: Δεν θέλω, Γρηγόρη μου, φανάρισε εντάξει.
4: Μα μου βγάζεις και μια φανέλα και ένα σόβρακο.
5: Σόβρακο. Χθες δεν άλλαξε, βρε Γρηγόρη.
4: Οχού, μυστήρια είσαι, ρε Μαρίνα. Αφού σου λέω θα πάω σε σπίτι να τραγουδήσω.
5: Και τι, Γρηγόρη μου, πώς λογαριάζεις να τραγουδήσει με το σόβρακο?
0: Είχε αλλάξει την προηγούμενη ημέρα. Πάλι ήθελε να αλλάξει. Καλά τα λέει ο Βαλέριος. Καλά τα λέει ο γιατρός.
1: Ο δόκτορας.
0: Γιατί βλέπεις ότι υπάρχουν και κάποιοι που δεν αλλάζουν τόσο συχνά.
1: Ναι.
0: Για καλοκαίρι τώρα.
1: Κανονίστε την πορεία σας.
0: Κανονίστε, πρέπει να το αλλάζετε τουλάχιστον μία φορά τη μέρα. Μη γίνετε σαν τον Γρηγόρη στις διπλοπενιές.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, είσαι γονιός. Η καθημερινότητά σου είναι γεμάτη υποχρεώσεις και ο προσωπικός σου χρόνος ελάχιστος. Όμως οι φιλοδοξίες σου δεν χρειάζεται να μπαίνουν σε αναμονή. Το μέλλον σου χωράει παντού. Αυτό μας θυμίζει η Ούσερτ, μέλος της Dig Group και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εξαποστάσεως προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Με κορυφαία προγράμματα σπουδών, το αμφιθέατρο έγινε στο σαλόνι σου. Σπούδασε δίπλα στην οικογένειά σου με την ευελιξία που εσύ ορίζεις. Για περισσότερες πληροφορίες, μπες στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
0: Καλημέρα στον Χιλίαρχο και κάλτσες. Ναι, φυσικά και κάλτσες. Επίσης, έχεις πάρα πολύ δίκιο. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Και ο Παναγιώτης καταθέτει τη δική του πρόταση σχετικά με την προσωπική μας υγιεινή. Wow, Καλημέρα και στον Κώστα τον Τζιαλίκη. Είναι πάρα πολλές εδώ οι προτάσεις. Έχετε δίκιο. Καλημέρα και στον Πάνο. Πότε ξεκινάει το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους? Θα έλεγε νωρίτερα η Αμαλία πριν από τις ειδήσεις.
1: Το ΦΕΚ μέχρι τέλος του Ιουνίου θα ξεκινήσει η πρώτη φάση με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια.
0: Πάμε για τη δεύτερη ώρα λοιπόν της εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάτζου, η οποία βρίσκει όλες αυτές τις έρευνες και τις ιατρικές συμβουλές.
1: Όχι, αυτό δεν το βρήκα εγώ.
0: Α, δεν το βρήκες εσύ αυτό.
1: Βρήκες εσύ αυτή. Εγώ ναι. βρήκα τις αέριες δαίμονες.
0: Μπράβο, ναι. Ο κύριος Τζιβελεκίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου, η Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200, studio 3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής η Αμαλία τα είπε και για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους και για την πλατφόρμα posokani.gov.gr, εκεί όπου από σήμερα μπορείτε να κάνετε σύγκριση τιμών για τα ίδια προϊόντα σε όλα τα σούπερ μάρκετ.
1: Ακόμα και για καλάθι αγορών, έτσι.
0: Ναι.
1: Καλάθι αγορών.
0: Και ταυτόχρονα να κάνετε σύγκριση με τις τιμές που υπάρχουν και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δείτε τι διαφορές υπάρχουν. Η Αμαλία μας είπε και για το τέλος τα ψηλά γράμματα που έρχονται πλέον για τα δάνεια και
1: κατά
0: τις
1: κάρτες. Και όχι μόνο, και βεβαίως και το πλαφόν στο ποσό αποπληρωμής ως 70% δεν μπορεί να πάει παραπάνω. Λογικό είναι και προστατευτική κατεύθυνση. Μπαίνει ένα τέλος. Μπαίνει ένας φραγμός.
0: Και ταυτόχρονα για τις 72 δόσεις και για τον το εξοδικαστικό μηχανισμό.
1: Και για τον εξοδικαστικό που μπορεί κάποιος να μπει από 5.000 οφειλές και πάνω, αλλά και τις 72 δόσεις για οφειλές προς το δημόσιο. Βεβαίως και τον ακατάσχετο λογαριασμό που αυξάνεται στα 1.600 ευρώ.
0: Σας είπαμε και την προηγούμενη ώρα ότι άρχισαν οι εξαγωγές πετρελαίου από το Ιράν. Ήδη τάνκερ πέρασαν τη ζώνη του αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών. Η τιμή του πετρελαίου είναι κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Και περιμένουμε πλέον την Παρασκευή να πέσουν οι υπογραφές στην Ελβετία σχετικά με αυτό το μνημόνιο, αυτή την προσυμφωνία, να το πούμε έτσι, μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία θα φέρει μία περίοδο 60 ημερών με διαπραγματεύσεις ώστε να υπάρξει μία οριστική συμφωνία. Τι λένε από τις ΗΠΑ τώρα? Ότι είναι ασαφείς οι όροι αυτής της συμφωνίας, εκφράζουν ανησυχία και υπάρχουν πάρα πολλοί στο περιβάλλον του Προέδρου που λένε ότι κοίταξε να δεις, αμφιβάλλουμε για τις προθέσεις του Ιράν. Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Έχουν χωριστεί, λέει, σε δύο στρατόπεδα. Από τη μία είναι ο Βίτκοφ, ο Κούσνερ και άλλοι συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ που είναι υπέρ της συμφωνίας, και απέναντι βρίσκονται ο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Χέξεθ, ο Υπουργός Πολέμου, αλλά και ο αρχηγός της CIA. Και μέσα σε όλα αυτά καιροφυλακτεί και ο Νετανιάχου, ο οποίος με την πρώτη ευκαιρία θα ήθελε πολύ να τορπιλήσει μια συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Ας κρατήσουμε μόνο τα αισιόδοξα, δηλαδή ότι το ενδεχόμενο να έχουμε την Παρασκευή την οριστική υπογραφή αυτού του μνημονίου και να πάμε σιγά σιγά σε τερματισμό των εχθροπραξιών. Σας είπαμε και για την περιοδία χθες του Πρωθυπουργού σε Βάρη Βούλα και Βουλιαγμένη, και που έστειλε το μήνυμα ότι η πτώση στην τιμή του πετρελαίου θα φανεί τις επόμενες ημέρες και στην Αγγλία και στην Ελλάδα. Και ταυτόχρονα επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, ενώ κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι εφαρμόζει μια άκρατη παροχολογία και είπε χαρακτηριστικά ότι ο Τζάμπα 1 τσακώνεται με τον Τζάμπα 2, φωτογραφίζοντας τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα. Και καθώς λέμε για αντιπολίτευση, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται και εκεί. Στο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν άρχισαν τα όργανα, ή μάλλον συνεχίζονται τα όργανα.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ φυσικά δεν συνεχίζονται, απλώς είναι άνω κάτω το κόμμα, διότι χθες υπήρξε μια συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Καρατόμησε τον Νίκο Παπά ο κ. Φάμελος από κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος. Κάτι που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από το στρατόπεδο των Πολάκη και Δούρου. Δεν είναι μόνο ο κ. Παπάς, είναι και ο κ. Πολάκης και η κυρία Δούρου, οι οποίοι κάνουν σκληρή κριτική στον κ. Φάμελο. Ότι, είπε ότι θα υπάρχει μια συνεργασία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά πώς θα γίνει αυτή η συνεργασία? Εκείνοι επιμένουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κατέβει στις εκλογές. εκλογές, να υπάρχει το κόμμα. Δεν ξέρω τι θα γίνει τελικά. Βεβαίως παραιτήθηκε και ο κύριος Κώστας Ζαχαριάδης, κάτι που ήταν πολύ. Δηλαδή δεν εμφανίζονταν ο κύριος Ζαχαριάδης, κοιτάει προς τον Αλέξη Τσίπρα. Ο ίδιος λοιπόν θεώρησε ότι πρέπει να παραιτηθεί και αυτό έγινε. Και πλέον νομίζω ότι ανοίγει ο δρόμος για να τον δούμε στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Από την άλλη πλευρά, ο Παύλος Πολάκης έστειλε και πάλι ένα μήνυμα προς την πλευρά του Σοκράτη Φάμιλου, αλλά κυρίως προς την πλευρά των βουλευτών, καλώντας τους να πάρουν αποφάσεις για το τι θα κάνουν το επόμενο διάστημα.
6: Το πρωτοφανές στα πολιτικά χρονικά γεγονός να υπάρχει απόφαση Κεντρικής Επιτροπής ενός κόμματος που να λέει ότι στηρίζει ένα άλλο κόμμα, μια απόφαση που μόνο ονειροκρίτες μπορούν να την εξηγήσουν, πρέπει με έναν τρόπο να πάρει σάρκα και οστά. Θέλω να καλέσω όλους τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να διαλέξουν με ποιον θα πάνε και ποιον θα αφήσουν, σύντομα, καθαρά και τίμια και ξάστερα απέναντι στον κόσμο που μας ψήφισε και μας στήριξε.
1: Εγώ λέω ότι αυτά γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ φυσικά λόγω της εμφάνισης του κ. Τσίπρα και βεβαίως στις δημοσκοπήσεις βλέπουμε ότι πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ εξαϊλώνεται.
0: Και τον έχει απορροφήσει.
1: Έτσι. Από την άλλη πλευρά όμως, εγώ δεν έχω ακούσει από την Αμαλία ή κάποιες διαρροές ή οτιδήποτε να λένε εμείς θα πάρουμε αυτούς και θα τους πάρουμε τότε. Ο κ. Τσίπρας έχει πει ότι είναι και η κ. Κουφού-Νικολάκου, η εκπρόσωπος του κόμματος, ότι είμαστε ανοιχτοί να έρθουν όλοι ως στρατιώτες. Δεν υπάρχουν κρατημένες θέσεις και προνομιακές θέσεις. Αλλά άρα αναρωτιέμαι, όλοι αυτοί που κοιτάνε προς τον κ. Τσίπρα έχουν κάνει κάποια προσυνονόηση? Γιατί αυτό δεν υπάρχει ως ρεπορτάζ. Εμείς δεν κάνουμε καμιά είδους συμφωνία, λένε, από την Αμαλίας. Λοιπόν, να δούμε τελικά ποιοι θα πάνε ή ποιος θέλει ο Αλέξης Τσίπρας να πάνε.
0: Εγώ πάντως καταλαβαίνω ότι θέλει να κάνει ένα καινούριο κόμμα, θέλει να κάνει μια νέα προσπάθεια, όπως είχε πει χαρακτηριστικά. Δεν θέλει να κάνει τον ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Θέλει να κάνει κάτι τελείως διαφορετικό.
1: Εντάξει, δεν μπορεί να μην
0: και
1: πάρει
0: έχει
1: κάποιος.
0: Αυτό το δικαίωμα. Ναι,
1: φυσικά έχει το δικαίωμα.
0: Να πάρει όποιος θέλει.
1: Και να επιλέξει. Φυσικά ναι. Έχει το δικαίωμα. Φυσικά έχει το δικαίωμα. Λέω όμως ότι σίγουρα θα πάρει κάποιους, αλλά δεν ξέρουμε τον αριθμό και τα πρόσωπα. Αν και ξέρουμε κάποια πρόσωπα, δηλαδή κυρία Γιώργο Βασίλη δεν μπορεί να μείνει με τον Αλέξη Τσίπρα. Έτσι, ο κύριος Καραμέρος το ίδιο. Τότε ο κύριος Καραμέρος και η κυρία Τσαπανίδου δεν έχουν ακόμα παραιτηθεί κτλ. Έχει να κάνει με το θέμα του κύριου Κασελάκη. Πως αν παραιτηθούν εκείνοι, κατευθείαν έρχεται στη Βουλή ο κύριος Κασελάκης. Και γι' αυτό το λόγο δεν παραιτούνται. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πρόσωπα που είναι ξεκάθαρο ότι θα πάνε στον Αλέξη Τσίπρα. Αλλά δεν ξέρω αν είναι όλα αυτά που θέλουν και κοιτάνε προς την Αμαλία.
0: Πάντως στο ΣΥΡΙΖΑ η κατάσταση είναι πάρα πολύ εκρηκτική και το επόμενο διάστημα θα πρέπει να πάρθουν αποφάσεις και από τους βουλευτές και από το Σοκράτη Φάμελο αλλά και από τα άλλα
1: στελέχη. Υπάρχουν και περιουσιακά στοιχεία όμως και εργαζόμενοι. Και εργαζόμενοι. Δηλαδή υπάρχει Κουμουντούρου, υπάρχει ένα ραδιόφωνο, υπάρχει μια εφημερίδα, υπάρχουν περισσοκαστικά, υπάρχουν επιχορηγήσεις, είναι ένα κόμμα κοινοβουλευτικό ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, και θα πω ότι και στις τελευταίες εκλογές ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Μετά τη διάσπαση πήρε τη θέση στο ΠΑΣΟΚ. Άρα είναι ανοιχτά ζητήματα τα οποία θα πάψει, θα ανασταλεί η λειτουργία του κόμματος, θα πάνε τα περιουσιακά στοιχεία στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τι ακριβώς θα γίνει και με τους εργαζόμενους τι θα γίνει. Είναι πολλά ανοιχτά μέτωπα που πρέπει να διευκρινιστούν.
0: Πριν πάμε παρακάτω, μαζί μας σήμερα είναι και η Edenred. 30 χρόνια Edenred στην Ελλάδα. Μισό εκατομμύριο εργαζόμενοι απολαμβάνουν τις παροχές της και πάνω από 12.000 επιχειρήσεις προσφέρουν τις λύσεις της. Όπως η Spendeo, που κάνει τα πράγματα απλά. Με τη Spendeo εκδίδεται προσωποποιημένες, επαναφορτήσιμες εταιρικές κάρτες που σας δίνουν πλήρη έλεγχο στις εταιρικές δαπάνες των εργαζομένων σας, ενώ οι εργαζόμενοι πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους με την κάρτα Spendeo και υποβάλλουν τα έξοδά τους μέσω της πλατφόρμας Spendeo Plus. Οι υπεύθυνοι εγκρίνουν εύκολα, ενώ το οικονομικό τμήμα έχει πλήρη εικόνα των δαπανών. Η Edenred σας δίνει τη λύση ώστε κάθε έξοδο να μετατρέπεται και σε λογιστική εγγραφή στο IRP. Επίσης, μπαίνετε στο edenred.gr και ενημερωθείτε σήμερα για όλες αυτές τις παροχές. 30 χρόνια Edenred στην Ελλάδα. Παναγιώτης Βολάνιος, έλα Παναγιώτη, τι νεότερα έχουμε για την κίνηση στους δρόμους?
7: Καλημέρα και πάλι. Δεν έχει αλλάξει κάτι για να έχουμε νεότερα, παραμένει η κατάσταση ίδια. Πέραν το πάρκινγκ, θυμίζει κατάσταση στην κάθοδο του Κηφισού, από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, απροσπέλαστε Θεσιαρδητού Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και Σταδίου Πειραιός Πατησίων στην Ομόνοια. Στο κόκκινο η άνοδος λεωφόρου Συγκρού από το ύψος Νέας Μύρνης, ουρές χιλιομέτρων στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, σε Χολαργό Αγία Παρασκευή και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Ζωγράφου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Βύρωνα μέχρι Καρέα και στην κάθοδο από Καρέα μέχρι Λιούπολη. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Γλυφάδα και στο ρεύμα προς Πειραιά από Τζιτζιφιές μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι, που παραμένει πανηγυρικό παρά την ουδέτερη περίοδο που διανύουμε.
0: Έλα.
7: Αυξημένη κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Πειραιός, σε Ταύρο, Μοσχάτο και Φάλιρο. Και τέλος, στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 25-30 λεπτών από Φιλήσεως και Φυσίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 10-15 λεπτών από Πλακεντίας και Φυσίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Γιατί να χαρνών, είπες κάτι?
7: Για χαρνών όχι.
0: Λοιπόν, μας στέλνει μήνυμα τώρα ο Παντελής που βρίσκεται εκεί πέρα. Αχαρνών, λέει, από ποτάμι είναι κλειστή. Οπότε να το ψάξουμε λίγο, Παναγιώτη, σε παρακαλώ, για να δώσουμε και νεότερη ενημέρωση.
7: Εννοείται.
0: Ευχαριστούμε πολύ και τον Παντελή.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσε τα Public, που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δικός Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως τον Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση, με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
8: Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
9: Ρεσεψιόν, λέγεται, παρακαλώ.
10: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
9: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
10: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
9: Εντάξει, σας το φέρνω.
8: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
11: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
12: Το 1954 το παγκόσμιο κύπελλο είχε γίνει στην Ελβετία και ήταν το πρώτο που καλύφθηκε από την τηλεόραση. Είχαν μεταδοθεί 8 αγώνες. Το 1970 στο Μεξικό ήταν η πρώτη διοργάνωση που είχε μεταδοθεί με έγχρωμη εικόνα σε όσα κράτη διέθεταν τότε τέτοιο σήμα. Το παγκόσμιο κύπελλο ξεπερνάει σε τηλεθέαση πολλές φορές και τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το 2002 στη διοργάνωση που είχε γίνει σε Ιαπωνία και Νότια Κορέα, η τηλεθέαση έφτασε τα 2 δισεκατομμύρια 82 εκατομμύρια τηλεθεατές. Ενώ τον τελικό που η Βραζιλία κέρδισε με 2-0 τη Γερμανία παρακολούθησαν 1 δισεκατομμύριο 100 εκατομμύρια άνθρωποι.
13: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
14: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
13: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις ανανεώσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
16: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
17: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
18: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
19: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
20: Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
21: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
22: Στο αυτοκίνητο, στους 90.fm, στους 103,3.
23: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
24: Το σπίτι μας.
23: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
24: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
23: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
24: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
23: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
25: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
26: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
25: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
27: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
28: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
3: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
4: Ο ακροατής του Real FM θα πάει η Δραμπίτς. Γιατί έχουμε το μεγάλο μας διαγωνισμό, η κλήρωση του οποίου θα γίνει τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Πρώτο δώρο, 5 ημέρες στο Ίδρα Beach για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manes Travel. 5 αστέρων το Ίδρα Beach Resort στην Ερμιόνη. Το ταξίδι είναι για μια τετραμελή οικογένεια. Είναι 5 ημέρες, 4 διανυκτερεύσεις, ένα από τα κορυφαία all-inclusive resorts της Πελοποννήσου. Για να ζήσετε την απόλυτη εμπειρία φιλοξενίας σε ένα αυθεντικό 5 αστέρων resort, παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο, εντυπωσιακή infinity pool με θέα στον Άργο Σαρονικό, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, πολυτελές σπα και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Manes που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Πρώτο δώρο λοιπόν, 5 ημέρες στο Hydra Beach Resort.
5: Έλα, πού, εκεί που θα πάω? Στο Hydra Beach.
4: Εκεί, στο Hydra Beach. Δεύτερο δώρο του διαγωνισμού, διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Καλωσορίστε το καλοκαίρι με τα πιο απολαυστικά sleepy combos από την Greco Strom. Με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού, κερδίζετε δύο μαξιλάρια και προστατευτικό κάλυμα. Πληροφορίες grecostrom.gr και φυσικά σε όλα τα καταστήματα της Greco Strom. Και βέβαια στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένουν 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJets για να φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλοιο της SeaJets. SeaJets.com για να κάνετε την κράτησή σας ή εναλλακτικά στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό και να φύγετε για Hydra Beach, μπαίνετε τώρα στο real.gr. Εκεί λοιπόν στο GR θα βρείτε και τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες και καλό ταξίδι.

0: Καλημέρα και στον Κώστα. Ρε λέει, όταν σας λέω εγώ να στείλετε το βολάνιο να λέει την κίνηση στους πιγκουίνους της Αρκτικής, δεν με ακούτε. Καλημέρα. Ναι, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα και σήμερα, όπως καταλάβατε από το δελτίο της κίνησης. Καλημέρα και στον άλλο Κώστα. Πώς θα κατάφεραν, λέει, στο ΣΥΡΙΖΑ να κάνουν τον Πολάκη να φαίνεται ο μόνος λογικός εκεί μέσα? Είναι όντως ένα θαύμα. Είναι λοιπόν εκρηκτική η κατάσταση. Είναι πολύ τεταμένο το κλίμα στον ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη, να κάνουμε λόγο για την αντιπολίτευση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, χθες από την Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, αναφέρθηκε σε πολλά θέματα, όπως είναι λογικό. Ένα από αυτά ήταν φυσικά και το θέμα της ακρίβειας. Γιατί, όπως λέγαμε και χθες, Αμαλία, φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ δείχνει ιδιαίτερο βάρος
1: στα
0: θέματα τα κοινωνικά και κυρίως το θέμα της ακρίβειας.
2: Ο Πρωθυπουργός μάλιστα είπε σε μια συνέντευξή του ότι είναι πολύ θυμωμένος με την ακρίβεια. Το 2019 ένα τυπικό καλάθι βασικών αγαθών κόστιζε 38,6 ευρώ. Σήμερα το ίδιο καλάθι κοστίζει πάνω από 62 ευρώ. Άρα ο θυμός του Πρωθυπουργού μάλλον είναι ο θυμός της κοινωνίας. Ο Πρωθυπουργός δεν τον νιώθει για να πάρει πρωτοβουλίες.
1: Λογικό από... γιατί η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο θέμα.
0: Έτσι, είναι,
1: το που πώς
0: δεν είναι.
1: Την ελληνική κοινωνία.
0: Ακρίβως. Και ο Νίκος Ανδρουλάκης, εκεί από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ, είπε ότι το πραγματικό δίλημα στις εκλογές είναι αν η χώρα θα αποκτήσει κουλτούρα διακυβέρνησης. Βέβαια, αισθάνεται την πίεση από το γεγονός ότι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη σε όλες τις δημοσκοπήσεις έχει περάσει τη δεύτερη θέση. Φαίνεται να παγιώνεται αυτό. Και μάλιστα ο Αλέξης Τσίπρας προχθές από την Νίκαια, τι είπε? Ότι στη συνείδηση του κόσμου καταγράφεται πλέον ως αξιωματική αντιπολίτευση η Έλλας και ότι ο κόσμος έχει κατανοήσει ποια πολιτική δύναμη μπορεί να χτυπήσει το Μητσοτάκι.
1: Όχι, και λέει, μέσα σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση με βάση δημοσκοπήσεις, άρα μπορούμε να γίνουμε και κυβέρνηση. Έτσι σύντομα. Αυτό είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Να πω όμως ότι στο ΠΑΣΟΚ θεωρούν ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα για να έχουν μια αποκρισταλωμένη εικόνα. Ότι το φθινόπωρο και όσο περνούν οι μήνες θα αποκρισταλωθεί η εικόνα, γιατί σου λέει όλα τα καινούργια κόμματα έχουν ένα boost. Το οποίο το είδαμε και με το κόμμα της κυρίας Καλτσιανού. Σιγά σιγά αυτό χάνεται. Να το δουν λοιπόν. Αυτό λένε στο ΠΑΣΟΚ και ότι από Σεπτέμβριο, Οκτώβριο εκεί θα δούμε άλλη εικόνα στις δημοσκοπήσεις.
0: Ελπίζουν λοιπόν ότι θα ξεφουσκώσει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό τουλάχιστον ελπίζουν στην Χαριλάου Τρικούπη. Τώρα που είπαμε για Αλέξη Τσίπρα, έκανε τηλεοπτική εμφάνιση χθες η Σοφία Βούλτεψη. Θα μου πεις, αυτό δεν είναι είδηση?
1: Εντάξει,
0: γιατί
1: ναι.
0: Κάνει 2-3 καθημερινά. Βρέθηκε λοιπόν στο Άξιον 24, ήταν καλεσμένη του Σεραφείμ Κοτρότσου. Και εκεί έβαλε στο στόχαστρο τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί φαίνεται και από την πλευρά την κυβερνητική ότι πλέον σαν αντίπαλο έχουν... κατανοήσει ότι θα έχουν κυρίως τον Αλέξη Τσίπρα. Τον έβαλε λοιπόν στο στόχαστρο η Σοφία Βούλτεψη και έδωσε και έναν χαρακτηρισμό που δεν τον είχαμε ακούσει μέχρι τώρα, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας στην Νίκαια είπε και κάτι άλλο. Είπε ότι αν χτυπήσει στις 3 ώρα το τηλέφωνο που λέει ο Πρωθυπουργός, και λέει, όταν ήμουν εγώ Πρωθυπουργός, ναι, χτύπησε, λέει, το τηλέφωνο και έστειλα τότε τη φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς, έτσι για να αντιμετωπίσει τα τουρκικά πλοία. Και έδωσε χθες την απάντηση λοιπόν η Σοφία Βούλτεψη με τον δικό της τρόπο.
3: Σύμπρας, που χτες μας είπε ότι περίπου είναι ο Μιαούλης και ο Κανάρης ο Μπουρλοτιέρης και έδωσε εντολή, λέει, στη φρεγάτα, η οποία φρεγάτα ο Νικηφόρος Φωκάς είναι πάντοτε εκεί μπαστακωμένη με όλες τις κυβερνήσεις, μπας και έρθει κανένας, καμιά άλλη φρεγάτα για να του πει φύγε. Βγαίνει το ίδιο σήμα σε όλα, ούτε ήξερε, ήταν στις Βρυξέλλες, δεν το είχε αναφέρει καθόλου. Όταν την άλλη μέρα του το είπαν οι δημοσιογράφοι, ο Μπουρλοτιέρης λέμε, Αλέξης ο Μπουρλοτιέρης τώρα τον λέμε. Όταν την άλλη μέρα είπε μη δίνουμε μεγαλύτερες διαστάσεις σε ένα θέμα που δεν χρειάζεται. Γιατί, για το Υπουργείο Άμυνας έλεγε, ουδέν συνέβη στο Αιγαίο, διότι οι Τούρκοι θέλαν να το χρησιμοποιήσουν για να πούν ότι η Ελλάδα προκάλεσε, δήθεν ότι έκαψε τα καλώδια, λες και είχε τίποτε δαγκάνες ο Νικηφόρος Φωκάς, και ο Τσίπρας από τις Βρυξέλλες καθοδηγούσε τις δαγκάνες με τηλεχειριστήριο. Λοιπόν, ακούστε, ο άνθρωπος αυτός και λέγεται Αλέξης Τσίπρας, Αλέξης ο Μπουρλοτιέρης.
0: Του έβγαλε και καινούριο όνομα. Αλέξης ο Μπουρλοτιέρης. Έτσι θα τον λέει τώρα. Κανάρι και Μιαούλη θα τον λέει η Σοφία Βούλτε. Τι ακούει και αυτός ο Τσίπρας? Ο άλλος προχθές με την Τζοκόντα.
1: Ναι.
0: Η Βούλτευση τώρα με τον Μπουρλοτιέρη, με τον Μιαούλη.
1: Εντάξει, πάντως κυρία Βούλτευση τα λέει αυτά. Κάνει χαρακτηρισμούς έτσι. Εντάξει.
0: Καλά, εντάξει.
1: Είναι ευρηματική.
0: Ναι. Αν Ανεβαίνουν οι τόνοι όπως καταλαβαίνετε, έτσι, και είμαστε ακόμα στον Ιούνιο. Όποτε και να γίνουν εκλογές, είτε γίνουν το φθινόπωρο, είτε γίνουν την άνοιξη, φανταστείτε σε τι κλίμα έχουν να γίνουν αυτές οι εκλογές. Θα περάσουμε πολύ ωραία. Με τον Αντώνη Σαμαρά τι γίνεται?
1: Εντάξει, εγώ βλέπω, γιατί ακούω τις τοποθετήσεις των κυβερνητικών στελεχών για το ενδεχόμενο να κάνει κόμμα που φαίνεται ότι το έχει αποφασίσει ο πρώην Πρωθυπουργός. Ακολουθούν μια άλλη τακτική. Λένε ότι τον σέβονται, είναι πρώην Πρωθυπουργός, ότι καλό είναι να μην κάνει κόμμα και να πλήξει την παράταξη που του δώσε μια δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε Πρωθυπουργό. Το άκουσα και από την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη και από τον κύριο Χατζηδάκη και από τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Βλέπω δηλαδή ότι πάνε να του πούνε ότι αυτό που κάνεις δεν είναι ότι θα πλήξεις μόνο εμάς, θα πλήξεις και την ιστεροφημία σου όσον αφορά την κίνησή του να κάνει ένα νέο κόμμα. Σίγουρα υπάρχει ένας προβληματισμός γιατί τελικά τι θα κάνει τελικά ο κύριος Σαμαράς και ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην κόψει κάτι από τα δεξιά, τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
0: Καλά, τα κυβερνητικά στελέχη το παρουσιάζουν ότι δεν θα κόψει κάτι ιδιαίτερο από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή άκουσα την κυρία Μπακογιάννη που έλεγε χθες ότι θα κόψει κυρίως, για παράδειγμα, από τον κυρία Κοβελόπουλο
1: και την κυρία Λευνοπούλου.
0: Και από την κυρία Καριστιανού.
1: Ναι, και την κυρία Λευνοπούλου.
0: Ότι εκεί σε αυτό το χώρο τοποθετούν. Ότι θα είναι πολύ μικρές οι απώλειες για τη Νέα Δημοκρατία. Θέλουν να πιστεύουν τουλάχιστον τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Εντάξει, πάντως αυτό που λένε ότι του δώσε μια δεύτερη ευκαιρία η παράταξη, έχουν δίκιο. Δεν έχουν άδικο, έτσι. Και από την άλλη πλευρά σου λέει θα πας να δημιουργήσεις πρόβλημα στην παράταξη που ήσουν πρόεδρος και σε ανέδειξε και σε πρωθυπουργό. Και τον κύριο Κυρανάκη άκουσα που έχει μια στενή σχέση εδώ και χρόνια με τον κύριο Σαμαρά. Ότι σε τον σέβομαι, ήταν ένας πολύ καλός πρωθυπουργός, αλλά δεν πρέπει να το κάνει. Υπάρχει αυτή η γραμμή, έτσι, από την κυβέρνηση. Θα δούμε τι θα επιλέξει ο κύριος Σαμαράς. Κάποιοι τοποθετούν την ανακοίνωση του κόμματός του εκεί προς τα τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου.

0: ακόμα σε ζώνα.
1: Πάμε και σε δύο θέματα τα οποία μας απασχόλησαν ιδιαίτερα χθες. Το ένα έχει να κάνει με ακόμα έναν περιστατικό ξυλοδαρμού.
2: Ναι.
1: Μεταξύ κοριτσιών στην Εύβοια.
2: Είναι, αν έχεις δει το βίντεο, πραγματικά είναι σοκαριστικό. Δύο κορίτσια, μιλάμε για πολύ ξύλο.
1: Και πάλι είχαμε το ίδιο φαινόμενο. Δηλαδή,
2: γύρω,
1: δύο
2: παιδιά,
1: κορίτσια 13 ετών, δεν ήταν μεγαλύτερα,
2: ναι,
1: να έχουν πέσει κάτω και να χτυπιούνται και γύρω τους να έχει γίνει ένας κύκλος από συμμαθητές τους.
2: Και να κοιτάζουν και να.
1: Και να τραβάνε βίντεο. Δηλαδή δεν φρόντισε κανένας να χωρίσει αυτά τα κορίτσια, να μπει στη μέση, παρά μόνο έβγαζαν βίντεο.
2: Εντάξει, απλώς επειδή άκουσα και τα ρεπορτάζ και είδα και εικόνες, ήταν πολύ αυτό που έγινε. Το ότι δεν έχουμε κάποιο πιο βαρύ τραυματισμό είναι από θαύμα. Θα μπορούσαν και τα δύο κορίτσια να έχουν τραυματιστεί πάρα πολύ σοβαρά. Το κοριτσάκι το ένα, το οποίο νοσηλεύεται σε κάποιο νοσοκομείο, είναι σε κατάσταση σοκ. Φυσικά η μητέρα του λέει ότι δεν θέλει να πάει σχολείο και φοβάται. Πάρα πολύ, με κάνει κάποια κίνηση αυτοχειρίας. Καταλαβαίνετε ότι αυτά και μεταξύ των κοριτσιών πια πολλαπλασιάζονται τα περιστατικά. Εγώ σοκαρίστηκα από την ένταση του καυγά.
1: Ναι, γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε και με τη σωματική βία, αλλά έχουμε να κάνουμε και με την ψυχολογική βία.
2: Είναι απίστευτο.
1: Και αυτό το οποίο βιώνει ένα παιδί, όταν για παράδειγμα καταγράφεται η σκηνή του ξυλοδαρμού του σε ένα βίντεο, το οποίο κάνει και το γύρο του διαδικτύου. Δηλαδή από συμμαθητή σε συμμαθητή και μετά ανάρτηση σε όλο το διαδίκτυο. Οπότε καταλαβαίνετε και την ψυχολογία αυτού του παιδιού και δυστυχώς δεν είναι το πρώτο τέτοιο περιστατικό το οποίο βιώνουμε.
2: Και απορώ τι έχουν να χωρίσουν σε αυτές τις ηλικίες τα παιδιά. Και υπάρχει αυτό το μένος. Γιατί πραγματικά πιάστηκαν στα χέρια και η μία χτυπούσε με μένος την άλλη. Σε τι διαφώνουν, τι έχουν να χωρίσουν αυτά τα παιδιά 13 και 14 χρονών. Δεν ξέρω, πραγματικά εγώ έχω συγκλονιστεί.
1: Και το άλλο είναι μία ακόμα επίθεση σε εργαζόμενους στην καθαριότητα. Αυτό έγινε στην περιοχή του Ρέντι. Όταν εργαζόμενοι λοιπόν είχαν βγει για την εργασία τους με το απορριμματοφόρο, όταν δέχτηκαν επίθεση από έναν Πακιστανό, τέλος πάντων, γιατί αυτή είναι η καταγωγή του ανθρώπου, όχι ότι έχει να κάνει μόνο με αυτούς τους ανθρώπους, για να μην παρεξηγηθούμε, ο οποίος βρισκόταν εκεί πάνω σε μία μηχανή με το στάντ, πέρασε από δίπλα το απορριμματοφόρο. Τώρα κάτι του είπανε, κάτι τους είπε. Τον μπλακώσανε τον άνθρωπο, τον εργαζόμενο στην καθαριότητα, όχι ένας, ήρθανε και άλλοι δύο στη συνέχεια για βοήθεια, οπότε τρία άτομα πλάκωσαν. Και τον οδηγό του απορριμματοφόρου, ο οποίος κατέβηκε να βοηθήσει, αλλά και τον εργαζόμενο στην καθαριότητα. Να τον ακούσουμε τι δήλωσε για αυτή την επίθεση που δέχθηκε από τρία άτομα εκεί στην οίκια την ώρα της εργασίας του.
3: Έχω χτυπήσει το χέρι μου, έχω σπάσει το δάχτυλό μου, έχω τραύμα στο κεφάλι. Ο άνθρωπος αυτός καθότανε στο μηχανάκι του και θεώρησε να μας βρίσει τα θεία, τις οικογένειες, τα παιδιά μας, γιατί περάσαμε από δίπλα του. Ο από πίσω ο εργάτης μου του ρωτάει γιατί βρίζεις, τι σου κάναμε, τι έγινε. Συνεχίζει να τον βρίζει και τον αρπάζει. Με το που μπαίνω ανάμεσά τους, αρχίζει να με βρίζει και με άρπαξε και άρχισε και να με βάραγε. Σε όλη τη φάση ήταν άλλοι 2-3 οι οποίοι ανεμιχτήκανε στον καυγά, όταν και αυτοί οι Πακιστανοί υπήκοοι, και άρχισαν να με βαράνε και οι 3 εμένα.
4: Πέραγε το φορτηγό με τα σκουπίδια και όταν έφτασε μπροστά εκεί, πλακωθήκανε, πιαστήκαν στα χέρια και ήρθε η αστυνομία αμέσως. Μεγάλη φασαρία, ξύλο.
1: Και δεν είναι η πρώτη φορά. Είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο, δυστυχώς, αυτοί οι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα, να δέχονται τέτοιες επιθέσεις. Να είναι θύματα ξυλοδαρμού. Το θυμόμαστε και πρόσφατα πάλι και στο κέντρο της Αθήνας και πάρα πολλά περιστατικά. Οι άνθρωποι είναι απροστάτευτοι. Δεν φτάνει δηλαδή που κάνουν το λειτουργήμα που κάνουν, που μας ξεβρωμίζουν δηλαδή καθημερινά.
2: Ακριβώς.
1: Και δουλεύοντας κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες και κυρίως στις νυχτερινές ώρες, έχουν να αντιμετωπίσουν και όλους αυτούς τους νταΐδες.
5: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
0: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Τρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
10: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
9: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
12: Φέρω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρσε στο πλοϊκό τελικό. Να με σεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
11: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
13: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
15: Online.
14: Ναι.
15: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
14: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
15: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
14: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
16: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
18: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
19: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fusion και με πωλήσεις από το 1956.
18: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
19: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
20: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
21: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
22: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
21: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Πάμε για το κλείσιμο της εκπομπής. Μαζί μας και σήμερα η Rainbow Waters. Αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούσε νερού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε, περιβάλλοντος κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34. Ακούω τώρα τη Σεζάρια Εβόρα. Ήταν από το πράσινο ακροτήρι η Σεζάρια Εβόρα, το οποίο ήρθε τώρα στο προσκήνιο με τη συμμετοχή του στο Μουντιάλ που απέσπασε το 0-0 από την Ισπανία με ήρωα τον τερματοφύλακα, τον 40χρονο, ο οποίος έπιασε τα άπιαστα. Ναι. Και έχει μπει στα ραντάρ πλέον όλων. Ξέρεις, γιατί έκανε μια εμφάνιση ο άνθρωπος μόνος του, σταμάτησε ολόκληρη την Ισπανία από το πράσινο ακροτήρι. Μάλιστα. Στα 40 του ο άνθρωπος έγινε νούμερο ένα.
1: Αυτά είναι.
0: Κάλιο αργά παρά ποτέ.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Βέβαια, από ό,τι φαίνεται, πρωταγωνιστής θα είναι για άλλο ένα μουντιάλο Μέση με τα 3 γκολ που έβαλε χθες.
1: Ναι, το διαβάζω παντού.
0: Εντάξει, ο άνθρωπος είναι άλλη κλάση, αλλά και ο Εμπαπέ έβαλε 2 γκολ χθες απέναντι στη Σενεγάλη. Καλός, καλός. Καλός και ο Εμπαπέ. Ναι. Και ο Χάλαντ έβαλε γκολ με την Νορβηγία στην επικράτηση επί του Ιράκ με 4-1. Να έχουμε να βλέπουμε παλίτσα, ρε παιδί μου, να χαιρόμαστε εμείς εκεί, να μπαίνουν τα γκολ, να τεινάζονται τα δίχτυα. Είναι και ωραία ατμόσφαιρα εκεί πέρα, ξέρεις, είναι όλες οι φυλές του κόσμου.
1: Είναι γενικό το κλίμα.
0: Ακριβώς, ήταν πολύ ωραία.
1: Αυτό είναι, έτσι, ένα αθλητισμός.
0: Να ξεφεύγουμε λίγο από την τοξικότητα εδώ, την εσωτερική, κατάλαβες, ειδικά αυτή του τελευταίου καιρού.
1: Ακριβώς,
0: να ανοίξουν λίγο τα μυαλά μας.
1: Μήπως και καταλάβουμε.
0: Καλά, εμείς βέβαια το βλέπουμε ρομαντικά, θέλω να πω, οι φίλοι του ποδοσφαίρου και του θεάματος γενικότερα. Εδώ όμως μιλάμε για μια τρελή μπίζνα.
1: Η βιομηχανία του Μουντιάλ, έτσι. Μιλάμε για δις.
0: Πάνω από 30 δις.
1: Μιλάμε για πολλά δις. Ναι, ναι, ναι, ναι. Πραγματικά.
0: Η FIFA έχει στήσει τρελή μπίζνα.
1: Εντάξει.
0: Και έχει ξεζουμίσει τους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι παίζουν αδιάκοπα. Εδώ και πόσους μήνες, δηλαδή από πέρσι το καλοκαίρι δεν έχουν σταματήσει. Εγχώριες διοργανώσεις, Champions League, εθνικές ομάδες, τώρα έρχεται το Μουντιάλ. Εντάξει, οι άνθρωποι.
1: Απλώς εγώ ακούω αυτά τα ποσά τα αστρονομικά στα δημοφιλή αθλήματα και έλεγα του Ιωσήφ ότι δεν καταλαβαίνω πώς είναι δυνατόν κτλ. Ο Ιωσήφ μου λέει βέβαια ότι αυτά τα λεφτά τα βγάζουν. Τα φέρνουν. Έχει δίκιο, τα ξέρει πολύ καλύτερα από μένα τα αθλητικά. Αλλά πραγματικά πολλές φορές αναρωτιέμαι, ρε παιδί μου.
0: Είναι αδικία. Έτσι, εάν το δεις, είναι αδικία.
1: Εντάξει, αλλά είναι και ταλέντα, δηλαδή τώρα ο Μέση είναι ο Μέση. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω και πολλούς ποδοσφαιριστές. Θέλω να πω, εντάξει.
0: Δεν είμαστε πολλοί, λίγοι είμαστε.
1: Λίγιστε,
0: 5-6 είμαστε σε αυτή την κατηγορία.
1: Σε λίγο, ναι,
0: αλλά πρέπει να τελειώσω τώρα, δεν μπορώ να σου εξηγήσω περισσότερα γιατί είναι 4 λεπτά πριν από τις 10 και σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη στο Ενώπιος Ενωπείο. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα στον Αντένα.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
4: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το γκόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι, πάμε.
6: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη.
5: Μήλο.
4: Κρήτη λέω κι εγώ.
5: Μήλο.
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
5: Hey.
4: Προτείνω.

0: Ωπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
1: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
2: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Λατό FM στους 103,3.
6: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
7: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
8: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
7: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
8: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
7: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
8: Ζουμάκης στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
7: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
8: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
9: Ζουμάκης. Η έξυπνη επιλογή.
10: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
8: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
11: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
12: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
13: Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Στα τελευταία παιχνίδια για το παγκόσμιο κύπελο, Γαλλία-Σενεγάλη 3-1, Ιράκ-Νορβηγία 1-4, Αργεντινή-Αλγερία 3-0 και Αυστρία-Ιορδανία 3-1. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
17: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε!

0: Μάστορας δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Άστατος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ανεμοιβόροι έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

Το πετρέλαιο έπεσε κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Να δούμε πότε θα φτάσει η νέα τιμή και στην αντλία του ελληνικού βενζινάδικου. Είναι κάτι που θα το παρακολουθήσουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αν είχε ανέβει η τιμή, θα είχε καθυστερήσει, πιστεύετε, να ανέβει και στην Αγγλία? Στις αυξήσεις είμαστε πολύ γρήγοροι. Στην αποκλιμάκωση θα έλεγα χελώνες. Τώρα θα επιμείνω για άλλη μια φορά να είμαστε πολύ συγκρατημένοι σε σχέση με την υποτιθέμενη συμφωνία, που δεν είναι συμφωνία. Είναι MOU, όπως λένε οι φίλοι μας οι Εγγλέζοι και οι φίλοι μας οι Αμερικανοί. Είναι δηλαδή κατ' ουσίαν προσύμφωνο. Έχουν συμφωνήσει με ποιο τρόπο θα οδεύσουν προς τη συμφωνία. Έχουν συμφωνήσει για μια περίοδο 60 ημερών, θα το φάμε το καλοκαίρι δηλαδή, με σκαμπανεβάσματα, και φαίνεται ότι το κλίμα και στην Αμερική και στο Ιράν είναι πολύ περίεργο. Υπάρχουν δηλαδή εσωτερικές διαφωνίες και έρηδες. Δεν είναι λίγοι οι συνεργάτες του Προέδρου Τραμπ, ανάμεσά τους και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, που πιστεύουν ότι δεν τα πήγε καλά η Αμερική στη συμφωνία, στο MOU αυτό που υπεγράφει. Και μεταξύ μας δεν έχουν και πολύ άδικο. Αν θυμηθούμε ποιοι ήταν οι αρχικοί στόχοι των Αμερικανών σε αυτόν τον πόλεμο, ό,τι και αν λέει τώρα ο πρόεδρος Τραμπ, βασικός στόχος του ήταν να πέσει το καθεστώς στην Τεχεράνη. Το βλέπω μάλλον πιο ενισχυμένο από ό,τι πριν. Διότι μπορεί πλέον να υπερηφανεύεται ότι άντεξε απέναντι σε μια πολύ σκληρή επίθεση από τους Αμερικανούς και από τους Ισραηλινούς, και εργαλειοποίησε τα στενά του ορμούς και κατάφερε να στριμώξει την παγκόσμια κοινότητα. Βλέπω λοιπόν το καθεστώς του Ιράν να βγαίνει ενισχυμένο από αυτό το πόλεμο, και τον πρόεδρο Τραμπ να δηλώνει πλέον ότι ποτέ, λέει, δεν επεδίωξε την πτώση του. Θα είναι δύσκολες αυτές οι 60 μέρες στην πορεία προς την τελική συμφωνία, και κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα βγάλουν. Μεγάλο ερωτηματικό υπάρχει και επιτείνει τις αμφιβολίες όλων μας το γεγονός ότι ο Νετανιάχου δεν θέλει ειρήνη. Είναι προφανές αυτό πλέον. Ο Νετανιάχου θα ήθελε να πάει στις εκλογές του τον Οκτώβριο με πόλεμο, διότι ο πόλεμος του δίνει υψηλή δημοφιλία, ενώ αντίθετα είναι σχεδόν απολύτως βέβαιο ότι αν αυτός ο πόλεμος κλείσει οριστικά, ο Νετανιάχου θα οδηγηθεί σε μια παταγώδη εκλογική ήττα. Και στην περίπτωσή του η εκλογική ήττα σημαίνει και δικαστήριο. Σημαίνει και εδόλιο του κατηγορουμένου. Φυσικό είναι λοιπόν να αντιδρά με λύσα στην συμφωνία και να επιδιώκει να την μποϊκοτάρει, να επιδιώκει να την μπομπήσει, όπως λένε οι νέοι μας. Ακριβώς γι' αυτό λέω, ας κρατήσουμε μικρό καλάθι. Καλό είναι που αποκλιμακώνεται σε αυτή τη φάση η τιμή του πετρελαίου και μπορεί να δούμε κάπως τα πράγματα να ηρεμούν στην παγκόσμια αγορά. Καλό είναι που ανεβαίνουν τα χρηματιστήρια και δημιουργείται πάλι ένα θετικό οικονομικό κλίμα. Αλλά μικρό καλάθι, μικρό καλάθι. Θα είναι 60 μέρες πολύ δύσκολες, πολύ ζόρικες και με μεγάλα σκαμπανεβάσματα. Τώρα σημειώστε και την είδηση που έβγαλε σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή στην πρώτη σελίδα της και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δύο ελληνικά πολεμικά πλοία ετοιμάζονται να πάνε στα στενά του Ορμούς για τις Νάρκες. Σε ετοιμότητα η Αθήνα, γράφει η Καθημερινή, για την αποστολή από ναρκοθέτησης των στενών. Μια φρεγάτα και ένα πλοίο υποστήριξης ετοιμάζονται σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί
η αποστολή αποναρκοθέτησης και αστυνόμευσης των στενών του Ορμούζ. Τις επόμενες μέρες αναμένεται, λέει η Καθημερινή, να προσδιοριστεί αν η αποστολή αυτή θα αποτελεί επέκταση της επιχείρησης ασπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή θα δημιουργηθεί επί τούτο στο πρότυπο της Συμμαχίας των Προθήμων. Η Ελλάδα από την πλευρά της έχει αποφασίσει να συμμετάσχει, αλλά θα ζητήσει και την πιο ενεργό συμμετοχή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δε χρονική διάρκεια της αποστολής θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό από την ανοχή των Ιρανών, αλλά και από τις ευρύτερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Τώρα στα κάθε μας, η θετική είδηση της ημέρας είναι ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει φέρει προς διαβούλευση νομοσχέδιο που αφορά τα καταναλωτικά δάνεια, τις κάρτες και γενικά τη σχέση μας με τις τράπεζες. Φαίνεται ότι μπαίνει πλαφόν για το τελικό ποσό που θα αποπληρώνει ο δανειολήπτης και πρόβλεψη για δικαίωμα υπαναχώρησης από ένα δάνειο. Και βέβαια προβλέπεται προστασία από κατάχρηση συμπεριφοράς για δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Ξέρετε, αυτά τα τρελά επιτόκια που έχουμε ζήσει όλοι μας με τις κάρτες, με το πλαστικό χρήμα τα τελευταία χρόνια, φαίνεται ότι επιτέλους μαζεύονται, όχι όσο θα ήθελαν οι πολίτες, αλλά εν πάση περιπτώσει μπαίνει κάποιος κόφτης, μπαίνει μια οροφή.

Μπορείτε να μπείτε στο enikos.gr και να διαβάσετε ένα εξαιρετικό άρθρο, ανάλυση για το θέμα των επιτοκίων στις κάρτες και στα δάνεια που γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας αυτή την ώρα. Τέλος ουσιαστικά, λέει ο συνάδελφος, στις υπερβολικές χρεώσεις, σε καταχρηστικές και παραπλανητικές συμπεριφορές σε βάρος των δανειοληπτών, επιχειρεί να βάλει το νέο νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Οι ρυθμίσεις καλύπτουν δανειακές συμβάσεις χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, δηλαδή δάνεια που δεν συνδέονται με υποθήκη ή με άλλο περιουσιακό στοιχείο. Πρόκειται κυρίως για καταναλωτικά δάνεια, επισκευαστικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες για ποσά έως 100.000 ευρώ. Βάζει ουσιαστικά το νομοσχέδιο αυτό τέλος στα ψηλά γράμματα, στους όρους των συμβάσεων. Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη, προσβάσιμη στο μέσο καταναλωτή και να μην υπάρχουν παγίδες ή παρανοήσεις που οδηγούν σε επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης στη διαφάνεια των τραπεζικών συμβάσεων. Οι τράπεζες θα υποχρεούνται πλέον να παρουσιάζουν με σαφή και κατανοητό τρόπο όλες τις χρεώσεις, τα επιτόκια, τις προμήθειες, αλλά και τους κινδύνους που μπορεί να συνεπάγεται ένας δανεισμός.

Και όπως σας είπα, μπαίνει κόφτης, μπαίνει οροφή. Για παράδειγμα, μπείτε στο enikos.gr να διαβάσετε αναλυτικά το τελικό ποσό που θα πληρώνει ο δανειολήπτης πλην των πιστωτικών καρτών. Δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 60% για δάνεια έως και 4 χρόνια, το 70% για δάνεια άνω των 4 ετών και μέχρι τα 8, και το 75% για δάνεια άνω των 8 ετών. Αν για παράδειγμα κάποιος πάρει ένα καταναλωτικό δάνειο 10.000 ευρώ με αποπληρωμή σε 8 έτη, δεν θα μπορεί η τράπεζα να του πάρει πάνω από 17.500 ευρώ. Πλαφόν που στοχεύει να βάλει φρένο σε περιπτώσεις όπου τόκοι, προμήθειες, χρεώσεις οδηγούσαν σε δυσανάλογη αύξηση του τελικού χρέους. Για χρόνια, χιλιάδες δανειολήπτες βρέθηκαν να πληρώνουν πολλά περισσότερα από όσα είχαν αρχικά υπολογίσει. Με τη νέα ρύθμιση επιχειρείται να υπάρχει προβλεψιμότητα και έλεγχος στο τελικό κόστος, ενώ σημαντικό είναι ότι μέσα σε 14 μέρες από την υπογραφή μιας σύμβασης για ένα δάνειο μπορεί κανείς να υπαναχωρήσει. Μπορεί δηλαδή ο δανειολήπτης να πει: το διάβασα πιο προσεκτικά, είδα τους όρους, δεν με συμφέρουν, γεια σας. Yeah. Και αυτό αυξάνει σε σημαντικό βαθμό και τη διαπραγματευτική ικανότητα του δανειολήπτη. Η τράπεζα δηλαδή θα τον βλέπει διαφορετικά και θα επιχειρεί να είναι οι συμβάσεις διαφανείς και χωρίς προβλήματα.

Είναι η μέρα θετικών ειδήσεων. Θετική είναι και η είδηση για τη νέα εφαρμογή για τη σύγκριση των τιμών στα προϊόντα του σούπερ μάρκετ. Η εφαρμογή θα λέγεται Πόσο Κάνει, posokani.gov.gr. Μπαίνετε μέσα και συγκρίνει τις τιμές στα προϊόντα του σούπερ μάρκετ. Θα παρουσιαστεί σήμερα το νέο αυτό εργαλείο από τον Υπουργό Ανάπτυξης και τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Θεοδωρικάκο και τον κύριο Παπαστεριού, και τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, την κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη. Κοιτάξτε τώρα, καλή είναι η πλατφόρμα αυτή, διότι θα μπορούν να βρουν οι καταναλωτές το ιστορικό των τιμών, μάλιστα για 2 μήνες, και πώς αυτές έχουν εξελιχθεί, και να δουν πού τους συμφέρει να ψωνίσουν. Από την άλλη μεριά, καλύτερη η έλεγχη και τα μέτρα για να πέσουν οι τιμές. Γιατί αν βλέπουμε να συγκρίνονται τιμές που όμως είναι όλες στο ταβάνι, μικρή σημασία έχει για τον καταναλωτή.

Θα ασχοληθούμε ιδιαιτέρως με τα θέματα της οικονομίας και όταν λέω της οικονομίας εννοώ της οικονομίας της καθημερινότητάς μας, της οικονομίας που ενδιαφέρει τις οικογένειες, τα νοικοκυριά, και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, καθώς θα έχουμε συνεντεύξεις μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, με τη βουλευτή και υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, και με τον νέο υφυπουργό οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Ενώ τώρα στις 11 παρατέταρτο θα συζητήσουμε με τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη για όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, για να καταλάβουμε τι συμφωνία έχουμε και τι θα συμβεί τις 60 μέρες που απομένουν μέχρι την οριστική και τελική ειρήνευση στη Μέση Ανατολή.

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν ίντερνετ backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr, / Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Επαναλαμβάνω, cosmote.gr, / Magenta One Business.

Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η πρωτέρια. Η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της πρωτέρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό της για νέον make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από το Premium Lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε release. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και τους τίτλους των ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με πενταετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
7: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
8: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
10: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
11: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
10: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
12: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο Big Win.
13: Λατό FM. Στους 103,3.
14: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
15: Το σπίτι μας.
14: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
15: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
14: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
15: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
14: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
16: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομη εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
17: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
18: Σε σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
20: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
21: Αυξημένη στον Κηφισό ανατμήματα από μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάριο ως Καραμαγκά, στην Κηφισία σε Ψυχικό και Χαλάνδρη και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Ξεκινώ από τις πρωινές και την Καθημερινή. Όπως σας είπα, αποκλειστικό θέμα στην Καθημερινή σήμερα. Δύο ελληνικά πολεμικά πλοία για τις Νάρκες στο Ορμούς, σε ετοιμότητα η Αθήνα για την αποστολή από ναρκοθέτηση των στενών. Ακόμη, αυξήσεις και αναδρομικά σε συνταξιούχους του Δημοσίου, τι προβλέπει νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, και πλαφών στους στόκους καταναλωτικών δανείων από 20 Νοεμβρίου του 2026. Μη χαλαρώσετε από τώρα, υπομονή μέχρι τον Νοέμβριο. Και καλή είδηση κι αυτή. Η Ελλάδα στη δεύτερη θέση με τα πιο καθαρά νερά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην πρώτη θέση η Κύπρος μας. Ο ριζοσπάστης, κατασκευές, επισιτισμός, τουρισμός, τρόφιμα, ποτά. Σε εκατοντάδες χώρους δουλειάς, το απεργιακό κάλεσμα για τις 24 Ιούνιου είναι το κεντρικό θέμα του ριζοσπάστη. Κορυφώνεται, λέει η εφημερίδα, η δράση των σωματείων για την επιτυχία της απεργιακής κινητοποίησης στους τρεις κλάδους, με σύνθημα «Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους». Είπα Ιράν, από το ριζοσπάστη διαβάζω, αγεφύρωτες αντιθέσεις πίσω από τον εύθραυστο συμβιβασμό. Συνεχίζει να αντιδρά στη συμφωνία το Ισραήλ. Νέα καύσιμη ύλη συγκεντρώνεται στην περιοχή με επίκεντρο το Λίβανο και την Ισραηλινή εισβολή. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινώ με την Κόντρα. Μπαίνει ανώτερο όριο στα επιτόκια των δανείων. Όλες οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νέο νόμο για την καταναλωτική πίστη. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει το τελικό ποσό αποπληρωμής μαζί με τους στόκους. Ακόμη, Τσίπρας σε Χριστοδουλίδη, επανεκκίνηση του Κυπριακού με βάση το πλαίσιο του ΟΗΕ. Και, πάντα από την Κόντρα, αποκαλυπτική έκθεση, οι Έλληνες συνταξιούχοι μεταξύ των φτωχότερων της Ευρώπης. Τα νέα ψηλά γράμματα τέλος στα καταναλωτικά δάνεια. Πού μπαίνει το πλαφόν για το τελικό ποσό που θα αποπληρώσει ο δανειολήπτης και πρόβλεψη για δικαίωμα υπαναχώρησης από ένα δάνειο. Αυτό που σας είπα πριν για τις 14 ώρες. Ποια προστασία προβλέπεται από κατάχρηση συμπεριφοράς για δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Διαβάστε επίσης στα νέα με τι θα ισχύσει με τη ρύθμιση των 72 δόσεων, με το νέο ακατάσχετο των 1.600 ευρώ και με το άνοιγμα του εξοδικαστικού για χρέη πάνω από 5.000 ευρώ. Στο μυαλό του Τραμπ γράφουν τα νέα, μετά το Ιράν παίρνει σειρά το Ουκρανικό. Τα συμπεράσματα από τις συναντήσεις της δεύτερης ημέρας της G7. Οι απογευματινοί σβήνουν τα ψηλά γράμματα των συμβάσεων. Διπλό μπλόκο στα κρυφά πανωτόκια των τραπεζών. Μπαίνει πλαφόν στο κόστος αποπληρωμής πιστωτικών καρτών, καταναλωτικών και επισκευαστικών δανείων έως 100.000 ευρώ. Τέλος οι διακρίσεις εις βάρος των καρκινοπαθών που έχουν θεραπευθεί. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της απογευματινής διαβάζω «Γιατί ο Φάμελος έφαγε Παπά και Ζαχαριάδη, οι αντικαταστάτες» και «Πόρισμα φωτιά» για Νίκο Αναστασιάδη και άλλα 14 άτομα, αρχή κατά της διαφθοράς στην Κύπρο. Φαίνεται ότι διατυπώνει η αρχή κατά της διαφθοράς στην Κύπρο βάσιμες υπόνοιες ενδείξεις για κακουργήματα και πλημελήματα του πρώην Προέδρου Αναστασιάδη. Και πάντα από την απογευματινή, Μητσοτάκης για Τσίπρα Ανδρουλάκη, ο τζάμπας δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο σήμερα «Τέλος στα ψηλά γράμματα, πλαφόν στα επιτόκια και στο κόστος των δανείων». Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που προστατεύει τους δανειολήπτες από καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών. Οι ρυθμίσεις αφορούν καταναλωτικά, επισκευαστικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες χωρίς υποθήκη για ποσά έως 100.000 ευρώ. Μπαίνουν όρια στο ποσό της αύξησης του αρχικού κεφαλαίου κατά την αποπληρωμή.
Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας διαβάζω κατάντια το Πασόκ Εύρου, η μνή των Ερντογάν για τις εξαγγελίες του στην Αδριανούπολη. Εκθιάζουν τον Σουλτάνο που εποφθαλμιά ανοιχτά την ελληνική Θράκη, γράφει η Δημοκρατία. Πλημελιωδικείο, ο εισαγγελέας ζητεί την καταδίκη της Ασημακοπούλου για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων από δήμων. Δεν πρέπει να πληρώσει η ίδια τις αποζημιώσεις χιλιάδων ευρώ που έχει καταβάλει το δημόσιο σε θύματα, ρωτάει η Δημοκρατία. Και τον Αύγουστο οι αιτήσεις από 200 έως 600 ευρώ, λέει η Δημοκρατία, η επιδότηση για το τουρισμός για όλους. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο σήμερα, μέτρα στήριξης 800 εκατομμυρίων και ρυθμίσεις χρεών, τι κερδίζουν νοικοκυριά και συνταξιούχοι. Επιστροφή ενοικίου για επιπλέον 70.000 ενοικιαστές με διεύρυνση εισοδηματικών κριτηρίων. Έως και 4 ενίκια πίσω θα λάβουν 50.000 δημόσιοι λειτουργοί που υπηρετούσαν στην περιφέρεια τα έτη 24 και 25. 5 νέα μέτρα για τη διευθέτηση οφειλών σε δημόσιο και τράπεζες. Έως τις 30 Ιουνίου τα 150 ευρώ ανά τέκνο σε 1 εκατομμύριο οικογένειες. Ποια ζευγάρια συνταξιούχων θα πάρουν 600 ευρώ το Νοέμβριο. Ακόμη πλαφόν στις χρεώσεις για δάνεια και κάρτες, λέει ο Ελεύθερος Τύπος. Τέλος στα ψηλά γράμματα σε δημόσια διαβούλευση έως τις 29 Ιουνίου το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Κυριάκος Μητσοτάκης από τα Νότια Προάστια, πάντα από τον Ελεύθερο Τύπο, όσοι τάζουν τζάμπα από κάπου θα σας τα πάρουν. Η εστία, μεγάλο μέρος της βάσεως της Νέας Δημοκρατίας, θα καθίσει σπίτι στην πρώτη κάλπη. Δεν βλέπει αυτοδυναμία, αλλά εκλογές δύο γύρων ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Αλλά θα προσέλθει στη δεύτερη, δήλωσε. Μας τύχησε ο γάμος των ομοφύλων ζευγαριών, πληγώσαμε συναισθηματικά τον κόσμο μας. Ο Πρωθυπουργός με λέει λαϊκοδεξιό και προσέχει μην τον παρασύρω. Θα αντιπαρατεθώ με τον Σαμαρά. Αποσπάσματα από συνέντευξη του Νικήτα Κακλαμάνη, του Προέδρου της Βουλής, στην ΕΡΤ το βράδυ της Δευτέρας. Συνέντευξη που κάνει πρώτο θέμα η εστία. Η εφημερίδα των συντακτών. Το 13ωρο γίνεται καθεστώς. Πανελλαδική έρευνα του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΕ από τη ΣΑΛΚΟ, μέτρων ανάλυσης και προράτα. 65,5% εργάζεται επιπλέον την εβδομάδα έως 5 ώρες, 24,1% έως 10 ώρες, 9,1% πάνω από 11 ώρες. Το εργασιακό άγχος, λέει η εφημερίδα των συντακτών, αναδεικνύεται ως συχνότερο πρόβλημα υγείας. Απλήρωτη υπερεργασία για το 34,5%. Το μανιφέστο, η θερινή σύναξη Παυλόπουλου, Βενιζέλου, Ράμου, Μενουδάκου. «Κουαρτέτο πικραμένων» είναι ο τίτλος. Με αφορμή την παρουσίαση ενός βιβλίου, οι τιμητές του κράτους δικαίου αναμένεται κατά την προσφυλή τακτική τους να ξεσπαθώσουν και πάλι εναντίον της κυβέρνησης. Ακόμη, όταν ο Τσίπρας ήθελε να μας κάνει Βενεζουέλα, διαβάζω στο μανιφέστο, Σοφία Βούλτεψη, από τις λαϊκές γειτονιές κλαψουρίζει για τους συνταξιούχους, ο Πρωθυπουργός που έκοψε το ΕΚΑΣ, τις συντάξεις από χείρες και ορφανά και μείωσε την κατώτατη σύνταξη του ΙΚΑ. Κυριάκος Μητσοτάκης από το μανιφέστο, ο Τζάμπα 1 συναγωνίζεται τον Τζάμπα 2. Η Political, πολυνομοσχέδιο Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Ποιες παροχές έρχονται για τη μισή Ελλάδα, πώς και πόσο ωφελούνται από το νέο πακέτο ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ, μισθωτοί, συνταξιούχοι, δημόσιοι υπάλληλοι και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Τι αλλάζει για χρέη, στέγη και υβριδικά αγιόταχη. Φωτιά οι ποινές για παράνομο τζόγο. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Political, ο Τσίπρας ανεβάζει τον πήχη, σε λίγους μήνες θα γίνουμε κυβέρνηση και ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη, το τζάμπα δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει. Ακόμη από την στήλη του εκδότη της Political, του Νίκου Καραμανλή,
διαβάζω, ο φαντομάς εφοπλιστής με το αγορασμένο ξένο διαβατήριο, το ηχηρό πολιτικό άδειασμα του Ανδρουλάκη στη βάφτιση του Σπυρόπουλου, ο Παφίλης και ο σύντροφος συνταγματάρχης. Η ελεύθερη ώρα. 5 Αυγούστου 2026 η πυρηνική αποκάλυψη. Ανατριχιαστική πρόβλεψη του Μπραντμπερι από το 1950. Ο Αμερικανός συγγραφέας στο βιβλίο του «Θα πέσουν απαλές βροχές» προφήτευσε το τέλος του κόσμου, καθώς και μια σειρά τεχνολογικών επιτευγμάτων, όπως τις γιγάντιες οθόνες στους δρόμους, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, το έξυπνο σπίτι, τα ρομπότ διανομής, έως τον απικισμό του Άρη. Πούτιν και Ζελένσκι είναι ένα βήμα πριν την τελική αναμέτρηση. Ο Τραμπ την έπαθε στο Ιράν όπως ο Ξέρξης στη Σαλαμίνα που έφυγε ταπεινωμένος. Ενώ ενιγματική είναι η στάση του Νετανιάχου στο θέμα του πολέμου. Πρόβλεψη λοιπόν για 5 Αυγούστου του 26, βάλτε το στα ημερολόγια σας. Ό,τι προλάβουμε μέχρι τις 4 Αυγούστου. Και η Ναυτεμπορική, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, νομοθετική ρύθμιση, προσφέρει ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς σε ξένους, ρίχνει δίχτυα για προσέλκυση επενδυτών. Μικρή διακοπή, διαφημίσεις, αμέσως μετά, ο γεωπολιτικός αναλυτής, συγγραφέας και αρθρογράφος Σάβας Καλεντερίδης, στην τηλεφωνική μας γραμμή.

0: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
1: Ήρθα.
0: Ένας θείος.
2: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Και έκανες.
1: Έβαλα προτέργεια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
1: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
1: Να, εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
4: Πάμε Cherry Park.
3: Ναι!
4: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
3: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Cherry Park, the place of happiness.
5: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, ΠΑΣ. Για πιστοποίηση, εκεί ΠΑΣ. ΠΑΣ. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
8: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη! 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
9: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που σε κινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
11: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου. Σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει. Είσαι στον κόσμο σου. Εσύ, με αρχαϊκό μηδίαμα, απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει παραμύθι σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον γεωπολιτικό αναλυτή, συγγραφέα και αρθρογράφο, τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη, και να ζητήσουμε, κύριε Καλεντερίδη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Ένα σύντομο σχόλιο σας για το πού βρισκόμαστε και πού πάμε στη Μέση Ανατολή και στο μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ-Ιράν.
1: Λοιπόν, με το μνημόνιο κατανόησης που υπογράφηκε, φαίνεται ότι δρομολογούνται οι εξελίξεις ούτως ώστε σε 60 ημέρες να πάμε σε μια τελική συμφωνία. Όμως σε αυτό το δρομολόγιο των 60 ημερών υπάρχουν 3 ερωτηματικά που θα θέσουν σε δοκιμασία αυτή τη διαδικασία και ένα θαυμαστικό. Ξεκινάμε από τα ερωτηματικά. Το πρώτο είναι Ισραήλ-Λιβάνος. Δηλαδή, κατά πόσον η δηλωμένη αποφασιστικότητα Νετανιάχου όχι μόνο να διατηρήσει τη ζώνη ελέγχου ασφαλείας που έχουν καταλάβει τα Ισραηλινά στρατεύματα στο Νότιο Λίβανο, αλλά και να συνεχίσει να κτυπάει τη Χεζμπολάχ όταν θεωρεί ότι απειλείται. Ήδη έχουμε αντιδράσεις από την Τεχεράνη. Δήλωσε ο Πεζεσκιάν, νομίζω, ότι 84 φορές το Ισραήλ παραβίασε την εκεχηρία. Άρα αυτό θα θέσει σε δοκιμασία τη διαδικασία. Αυτό σε σχέση, σε συνδυασμό και με τις άλλες ενστάσεις που έχει το Ισραήλ για αυτό το μνημόνιο. Δεύτερο ερωτηματικό είναι τα στενά του Ορμούζ. Εκεί υπάρχουν αμφίσιμες ερμηνείες από τη μία και από την άλλη πλευρά σχετικά με το τι συμφωνήθηκε. 60 ημέρες θα περνούν ελεύθερα τα πλοία, αλλά αναγράφεται ότι την ευθύνη ασφάλειας μετά θα την έχει το Ιράν και το Ομάν, που σημαίνει ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχουμε διόδια, κάτι που οι ΗΠΑ το αρνούνται. Τρίτο ερωτηματικό είναι οι αντιδράσεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ. Υπάρχουν 3 ονόματα. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Άμυνας, ο Στίβ Χέξεθ, και ο διοικητής της CIA, ο Τζον Ράτκλιφ, οι οποίοι είναι αντίθετοι με τη συμφωνία. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα μείνει στο απειρόβλητο. Φαίνεται ότι, με βάση διαρροές από το Λευκό Οίκο, ότι ετοιμάζεται να εκπαραθυρώσει τον Υπουργό Άμυνας και τον διοικητή της CIA. Απλά να σας πω ότι η διοικητή της CIA λέει, πιθανότατα από υποκλοπές ή άλλες πηγές, λέει ότι άλλα σας λένε ανοιχτά και άλλα σχεδιάζουν στο παρασκήνιο οι Ιρανοί. Άρα το τρίτο ερωτηματικό είναι αυτό. Το θαυμαστικό είναι αυτό το ταμείο των 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ήδη έχουν εξασφαλιστεί τα 150 δις, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την ανοικοδόμηση του Ιράν, όχι για τις καταστροφές που έχει πάθει από τον πόλεμο, αλλά από την υστέρηση στα έργα υποδομών που είχε το Ιράν τόσα χρόνια που το επέβαλαν και οι Ρώσεις. Η βούληση των ΗΠΑ και αυτών που δίνουν τα λεφτά είναι να μην δίνονται τα λεφτά υπό την ευθύνη των φρουρών της Επανάστασης. Εάν λοιπόν δοθούν σε άλλους φορείς και σε άλλες δομές του Ιρανικού κράτους, τότε πιθανόν αυτά τα 300 δισεκατομμύρια, ίσως και γι' αυτό να δίνονται, αυτά τα 300 δισεκατομμύρια να οδηγήσουν και στην αλλαγή, ακόμα και στην αλλαγή του καθεστώτος.
0: Να αλλάξουν οι ισορροπίες στο εσωτερικό του Ιράν, λέτε.
1: Ναι. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. 300 δισεκατομμύρια δολάρια είναι ένα απίστευτο ποσό. Αν σκεφτείτε ότι εμείς μπήκαμε σε μνημόνια για 2 και 3 δις.
0: Σωστό.
1: 300 δισεκατομμύρια είναι πολλά λεφτά. Αν όντως καταφέρουν να τα διοχετεύσουν σε θεσμούς και φορείς μη ελεγχόμενους από τους φορείς της Επανάστασης, πιθανόν εκεί να είναι και το μεγάλο στοίχημα.
0: Τώρα, τελειώσαμε ή θα περάσουμε 60 μέρες θρίλερ?
1: Αυτό που παρατηρούμε, και δεν σημαίνει ότι επαινούμε το καθεστώς, ένα καθεστώς που έχει εκτελέσει...
0: Ναι, αλλά είναι ανθεκτικό.
1: Αυτό λέω, αυτό ένα καθεστώς που έχει εκτελέσει το 80% των εκτελέσεων παγκοσμίως έχει γίνει στο Ιράν. Δεν επαινούμε το καθεστώς, αλλά αν θέλετε τεχνοκρατικά, το καθεστώς έδειξε ανθεκτικότητα και αποφασιστικότητα. Άρα θα έχουμε σκληρές διαπραγματεύσεις αυτές τις 60 ημέρες, αλλά ούτε η μία ούτε η άλλη πλευρά θέλουν επουδενή να επιστρέψουν στον πόλεμο.
0: Μάλιστα.
1: Θα μείνουμε στις διαπραγματεύσεις, θα παρακολουθούμε, αλλά η επιστροφή στον πόλεμο είναι το απίθανο που περιμένουμε να συμβεί.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη. Καλημέρα.
1: Μ' άρεσε και η μουσική σας γέφυρα.
0: Ναι.
1: Μας προετοιμάζει για τα αντιλιακά μάλλον.
0: Καλημέρα κύριε Καλεντερίδη.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Τα αθλητικά highlights της ημέρας από την Big Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την Big Win. Η Big Win γιορτάζει μαζί με το Spetses Mini Marathon τα 15 χρόνια της επιτυχημένης πορείας του κορυφαίου multi-sport event της Ελλάδας. 8 χρόνια η Big Win αποτελεί το μεγάλο χορηγό της διοργάνωσης που διεξάγεται με φόντο τα μαγευτικά νερά του Αργοσαρονικού. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. 4 παιχνίδια με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είχαμε για το παγκόσμιο κύπελο. Η κάτοχος τίτλου Αργεντινή με τον Λιονέλ Μέση να πετυχαίνει hat-trick. Κέρδισε την Αλγερία 3-0. Ο 38χρονος Μέση έγραψε ιστορία αφού πλέον έχει 6 συμμετοχές σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου και παράλληλα έπιασε με 16 γκολ τον Μίροσλαβ Κλόζε, την κορυφή των σκόρερ όλης της ιστορίας της διοργάνωσης. Τον άλλο αγώνα του 10ου ομίλου η Αυστρία ανοίξε 3-1 την Ιορδανία, η Ιορδανία που κάνει την πρώτη της παρουσία σε παγκόσμιο κύπελο. Στον 1ο όμιλο τώρα η Γαλλία ανέβασε στροφές στο δεύτερο ημίχρονο, κέρδισε 3-1 τη Σενεγάλη. Ο Κιλιάν Εμπαπέ πέτυχε 2 γκολ και έφτασε τα 58 και ξεπέρασε για την εθνική ομάδα της Γαλλίας τα 58 και ξεπέρασε, είναι ο πρώτος σκόρερ, ξεπερνώντας τον Ολιβιέ Ζιρού. Τον άλλο αγώνα του ομίλου η Νορβηγία με το Χάλαντ να πετυχαίνει 2 τέρματα νίκησε 4-1 το Ιράκ. Σήμερα 8 η ώρα Πορτογαλία με την Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό. Στις 10 Αγγλία-Κροατία, 2 τη νύχτα Γκάνα-Παναμάς, 5 το πρωί Ουζμπεκιστάν-Κολομβία. Τα δικά μας έχουμε σήμερα κληρώσεις για τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. 2 το μεσημέρι ο ΠΑΟΚ θα μάθει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League με ποιον θα παίξει. 3 ώρα το μεσημέρι ο Παναθηναϊκός στο Conference League θα μάθει στο δεύτερο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης με ποιον θα αναμετρηθεί. 23 Ιουλίου, 30 Ιουλίου είναι οι αγώνες. Τέλος στο μπάσκετ, χθες τα σερβικά μέσα ενημέρωσης έγραφαν ότι έχει γίνει πρόταση των Παναθηναϊκών στο Ζέλικο Μπράντοβιτς ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ για 3 χρόνια για να λάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας θέση του Εργίνα Ταμάν. Αναμένουμε εξελίξεις.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Big Win.
2: Ρυθμιστή ΣΕΕΒ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real FM. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη. Στο ενώπιο σενοπείο. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη σε μια συνέντευξη για

0: EuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
2: Ταξιδέψτε σε κυκλά. Η ώρα είναι 11.
3: Λατό FM στους 103,3.
4: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
5: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
6: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
7: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
8: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
9: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε στην ξηρολίμνη Φθιώτιδας και καίει σε αγροτοδασική έκταση. Επιχειρούν 31 πυροσβέστες με 7 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρο συνδράμει ελικόπτερο. Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης posokani.gov.gr που τέθηκε σε λειτουργία σήμερα θα παρουσιαστεί σε λίγη ώρα σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να ενημερώνονται ανά πάσα στιγμή για τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Η βάση δεδομένων της περιλαμβάνει 6 βασικές κατηγορίες με σχεδόν 8.000 προϊόντα. Περισσότερα στο enikos.gr. Άμεσο και οριστικό τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα αναμένεται να ανακοινώσουν την Παρασκευή Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Το καθεστώς του Ιράν έδειξε ανθεκτικότητα και ανταγωνιστικότητα, άρα θα έχουμε σκληρές διαπραγματεύσεις τις επόμενες 60 ημέρες, δήλωσε στο σταθμό μας ο γεωπολιτικός αναλυτής και συγγραφέας Σάββας Καλεντερίδης. Εν αναμονή της υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, 3 Ιρανικά δεξαμενόπλια πέρασαν τη γραμμή του Αμερικανικού αποκλεισμού στον κόλπο του Ομάν. Στα 78 δολάρια το βαρέλι υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου Brent. Στο Νότιο Λίβανο, ο Ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε αεροπορική επιδρομή με απολογισμό 4 νεκρούς, ενώ η Χεζμπολάχ εκτόξευσε τουλάχιστον 10 ρουκέτες εναντίον στόχων στο βόρειο Ισραήλ. Σε δεύτερο βαθμό θα δικαστεί ο Δημήτρης Λιγνάδης για 3 βιασμούς αγοριών, καθώς το μεικτό ορκωτό εφετείο έκανε δεκτή την εισαγγελική έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης.
10: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
11: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο.

0: ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Στις 2 μετά το μεσημέρι θα γίνει κλήρωση για τον ΠΑΟΚ που θα μάθει την ομάδα που θα αντιμετωπίσει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Μία ώρα μετά στις 3 η κλήρωση στο Conference League με τον Παναθηναϊκό να μαθαίνει τον αντίπαλό του στον δεύτερο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
5: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Άστατος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στους 94,5 στο Ράδιο Θεσσαλονίκη για την αγαπημένη μου πόλη. Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Βάσια Κούτρα στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200 το τηλεφωνικό μας κέντρο, Αντώνης Δελατόλας και Νίκος Χατζηνικολάου στα μικρόφωνα του σταθμού. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα. Ξέχασε τα συμμαχικά ραδιόφωνα γιατί πήγα στη.
0: Σωστό και αυτό.
1: Σαββατοκύριακο στην Άξο.
0: Πάνω από 25 ραδιόφωνα αναμεταδίδουν.
1: Και μου λέγανε οι αξιώτες εκεί στην παραλία, διάφοροι επαγγελματίες.
0: Ότι μας ακούν.
1: Μας ακούν.
0: Ναι.
1: Μπράβο, καλό είναι αυτό.
0: Είμαστε σε 25 μικρές και μεγάλες πόλεις αυτή τη στιγμή, μπράβο, και ο αριθμός συνεχώς μεγαλώνει. Και βέβαια, μπράβο, στην εποχή του διαδικτύου μας ακούν οι Έλληνες και στο εξωτερικό. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
1: Βουλευτής επικρατείας, άμα το σκεφτώ.
0: Βουλευτής επικρατείας δεν θες ψήφο.
1: Δεν θέτε.
0: Ευρωβουλευτής. Ευρωβουλευτής.
1: Ωραία δουλειά αυτή.
0: Που είναι σε πανελλήνιο ακροατήριο.
1: Και ωραία δουλειά, γιατί βλέπω κάποιοι έχουν βουλευτή εκεί.
0: Έχει δουλίτσα καλή εκεί.
1: Έχει δουλίτσα καλή.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, υψηλές αποδοχές. Κάτι φρέσκα πράγματα.
0: Για πες, έχεις βγει στη γύρα στο ρεπορτάζ. Φαίνεται από το μάτι σου.
1: Κοίταξε. Ενώ το συχαίνομαι να το διαβάζω σε κάτι συναδέλφους, εγώ το είχα πει, το είχα γράψει και λοιπά, δεν μιλάνε να κάνω sorry για την πορεία, αλλά με το έκανα, αλλά τέλος πάντων να πω τώρα ότι πάω να δικαιωθώ στο θέμα αυτό, πάω, λέω, θα δούμε, ναι. Μαθαίνω ότι ο Σαμαράς τις τελευταίες μέρες, ο κύριος Σαμαράς, ο Αντώνης, ναι, Σαμαράς,
0: ο πρώην πρωθυπουργός, ναι,
1: πρώην πρωθυπουργός και πάλι ποτέ και συνομιλητής μας και ο τακτικός. Έχει ενδιαφέρον Σαμαρά στις κουβέντες, όσοι δεν τον έχουν ζήσει. Ότι τελευταίες μέρες έχει μια δυσκολία να τον βρουν οι οργανωτικοί παίκτες σε σχέση με το αυτό. Δεν σηκώνει τηλέφωνα τώρα, δεν ξέρω γιατί, ίσως σκέπτεται ή σκέπτεται ή το σκέπτεται.
0: Ή το σκέπτεται.
1: Ναι. Τώρα το λέω αυτό, το λέω κανονικά.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν 2-3 πρόσωπα του περιβαλλοντάς του που αδυνατούν να επικοινωνήσουν μαζί του, οι οποίοι έχουν αναλάβει οργανωτικά πράγματα.
0: Ναι, μπορεί να έχει αποσυρθεί για να σκεφτεί και να αποφασίσει.
1: Μπορεί. Και το άλλο είναι, παρά ότι ο Μητσοτάκης ανεβαίνει πάνω σε πώς τα λένε αυτά, κάσες από μπύρα και μιλάει στις καφετέρειες κτλ. Εξακολουθώ να επιμένω ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη, αλλά εδώ είμαστε. Θα με βρει κατά καλό καιρό στην Τίνο.
0: Έχεις 50% πιθανότητα.
1: Αρχίζει και μου τα ανέβασες λίγο. Με έχεις πολύ χαμηλά.
0: Θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την οικονομία. Αν, ναι, ο πόλεμος έχει τελειώσει, αν δηλαδή στις επόμενες 60 μέρες καταλήξουν σε οριστική συμφωνία ειρήνευσης, αυξάνονται οι πιθανότητες για εκλογές στην Άνοιξη. Γιατί θα βελτιωθούν κάπως τα πράγματα στην οικονομία. Αν συνεχίζεται η εκκρεμότητα, σε βλέπω να τρέχεις, μη σου πω την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου.
1: Εγώ είμαι Real FM. Τελεία.
0: Αυτό εννοώ. Να τρέχεις για εκπομπές, για εκλογικές εκπομπές.
1: Εδώ, μαζί σου. Πάμε στον 7ο χρόνο, δεν κάνω λάθος.
0: Λοιπόν, έχουμε σήμερα στρέψει το ενδιαφέρον στην οικονομία, ναι, καθώς έχουμε και αυτό το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για τις τράπεζες. Έχουμε μια σειρά από ενδιαφέροντα οικονομικά θέματα. Θα έχουμε λοιπόν σε λίγα λεπτά την υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, τη βουλευτή και πρώην υπουργό, τη Μιλένα Αποστολάκη. Και λίγο μετά τις 11.30 το νέο υφυπουργό οικονομικών και συνάδελφο δημοσιογράφο, τον Δημήτρη Μαρκόπουλο.
1: Πολύ ωραία.
0: Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ backup και ακόμη περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business, και ανακάλυψε το cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Προτέρια Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Προτέρια Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Προτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Προτέρια App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Προτέρια Club και Προτέρια App. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τη βουλευτή, πρώην υπουργό και υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα. Καλημέρα στους ακροατές του Real.
0: Αντώνη, αν θες ή να πατήσεις το κουμπί ή να βάλεις το καλώδιο.
1: Το πάτησα.
0: Είναι τρομερό. Η ταχύτητα με την οποία λειτουργείς είναι πραγματικά.
1: Είμαι πανέθιμος για την κυρία Αποστολάκη που τα ξέρει καλά τα θέματα.
0: Είσαι Αντωνιοκούμπο.
1: Αντωνιοκούμπο εδώ, αλλά θα προβοκάρω την κυρία, αγαπημένη κυρία Αποστολάκη. Εσείς ανήκετε τώρα στο κόμμα Τζαμπατζίδες 2.
0: Ή ένα.
2: Κοιτάξτε, παρακολουθώ την νευρικότητα του Πρωθυπουργού, μια να απαγορεύει στον κύριο Σαμαρά να προχωρήσει σε κόμμα, μια να υποδεικνύει σε εμάς τι να κάνουμε, μια να γενικώς ασχολείται με τα εσωτερικά άλλων κομμάτων, ίσως γιατί τα πράγματα σε ό,τι αφορά την εσωτερική συνοχή, την ψυχική συνοχή της Νέας Δημοκρατίας να είναι εκεί που όλοι ξέρουμε ότι είναι. Λοιπόν, εμείς δεν ανήκουμε στους τζαμπατζίδες γενικά. Εάν ανήκαμε στους τζαμπατζίδες, δεν θα είχαμε υποστεί όλο αυτό το κόστος στην περίοδο της δραματικής περιπέτειας της χρεοκοπίας. Δεν θα είχαμε βάλει πλάτη όταν ο κύριος Μητσοτάκης έλεγε το 2010 ή 2012 αυτά που έλεγε. Δεν θα είχαμε υποστεί όλη αυτή την καταιγίδα και δεν θα είχαμε πληρώσει αυτό το σκληρό τίμημα για να είναι σήμερα η χώρα όρθια απέναντι στο δεξιό και τον αριστερό λαϊκισμό. Και άρα δεν δικαιούται ο κύριος Μητσοτάκης να μας αποκαλεί τζαμπατζίδες. Σε ό,τι αφορά την πρότασή μας που προκάλεσε αυτό το σχόλιο, είναι μια πρόταση η οποία πέρα από αυτό καθεαυτό το περιεχόμενό της συνδέεται με ένα μείζον ζήτημα που αφορά τους νέους ανθρώπους και το συνεχιζόμενο επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη brain drain. Δηλαδή ανθρώπους που αμείβονται χαμηλά, είναι νεόπτωχοι εργαζόμενοι, ανθρώπους που επειδή η παραγωγικότητα της εργασίας επί Μητσοτάκη είναι στα τάρταρα, φεύγουν και διαλέγουν άλλες αγορές που θα τους αναγνωρίσουν και θα τους αμείψουν ανάλογα με τα συμφέροντά τους. Έχουμε ένα πακέτο μέτρων για αυτούς τους ανθρώπους που είναι το τετραήμερο εργασίας χωρίς μείωση αποδοχών για φυσικά για θέσεις εντάσεως εργασίας και όχι όπως προσπάθησαν κάποιοι να πούν για τα μανάβικα, τα συνεργεία αυτοκινήτων ή τα κομμωτήρια, αλλά και τη δωρεάν μεταφορά νέων μέχρι 24 ετών που σημαίνει 35 εκατομμύρια όταν η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει μέχρι σήμερα στην πλάτη της 1,5 δις σε εταιρείες συμβούλων.
1: Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται λοιπόν και η πρότασή σας για τα δωρεάν μετακίνηση των νέων.
2: Ναι, βεβαίως. Σε ένα πλαίσιο που αφορά τη νέα γενιά της χώρας, γι' αυτό και σας το συνέδεσα και με την τετραήμερη εργασία χωρίς μείωση αποδοχών και σας είπα πρόκειται για ένα πολύ χαμηλό πολύ χαμηλό δημοσιονομικό κόστος, το οποίο αν το αντιπαραβάλουμε στο τι συμβαίνει στη χώρα αυτή τη στιγμή, αντιλαμβάνεστε ότι μόνο τζαμπατζίδες δεν μπορεί να αποκαλέσει τον Πασόκ.
0: Άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη και αρκετά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να λένε ότι είναι πολύ πιο σημαντικό αυτό που έχει κάνει η κυβέρνηση, που έχει εξαιρέσει από τη φορολογία τους νέους μέχρι αυτή την ηλικία.
2: Μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα που δεν κάνει. Κατά συνέπεια, αυτό το να λες εγώ έκανα αυτό, άρα εσύ είσαι τζαμπατζής, σας είπα, δεν δείχνει και δεν αποδεικνύει τίποτα άλλο παρά τα δικά του προσωπικά διέξοδα. Πάμε, και αναφέρομαι στα προσωπικά.
0: Πάμε, κυρία Αποστολάκη, στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης για τα καταναλωτικά δάνεια, τις πιστωτικές κάρτες κλπ. Πώς το είδατε σε πρώτη αναγνώση, και ρωτώ επειδή ξεκίνησε η διαβούλευση.
2: Ναι, κοιτάξτε.
0: Και θέλω βέβαια να σχολιάσουμε μετά και την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα funds και τους services.
1: Εγώ γι' αυτό θα θέλω ρωτήσω κάτι μετά. Ναι.
2: Κοιτάξτε, το είδα, το διαβάζω μάλλον για να είμαι πιο ακριβής.
0: Ναι, γιατί χθες ήρθε αργά.
2: Ακριβώς, άρα δεν έχω μια οριστική εικόνα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι βλέπω με έκπληξη μια κυβέρνηση η οποία είναι προφανές ότι είναι σε προεκλογική περίοδο, έχει βάλει τη χώρα σε προεκλογική περίοδο. Στην καλύτερη περίπτωση σε ό,τι αφορά τη συνταγματική προθεσμία θα έχουμε εκλογές τον Μάρτιο. Το ενδεχόμενο για πρόωρες εκλογές τον Οκτώβριο είναι ορθάνυχτο εξαιτίας των δηλώσεων, των διαρροών και των έμεσων αναφορών από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Και μόλις λοιπόν 7 μήνες πριν τη λήξη της θητείας της έρχεται να παρουσιάσει αυτά τα μέτρα, τα οποία είναι εξαιρετικά καθυστερημένα. Και αν κανείς τα συνδέσει με αυτό στο οποίο για παράδειγμα αναφερθήκατε, με το πάρτι των τραπεζών σε ό,τι αφορά τα υπερκέρδη τα οποία δεν είναι διατεθειμένη να αγγίξει, μία σειρά από καταχρηστικές προμήθειες που την πιέσαμε να προχωρήσει στο να καταργηθούν και έκανε τα ελάχιστα, τα ολίγιστα, αλλά και το τι συμβαίνει με τα κόκκινα δάνεια, το ιδιωτικό χρέος και την ιδιωτική ασφάλιση, τα ασφάλιστα υγείας, όπου και εκεί ξέρετε το παιχνίδι είναι στημένο. Δηλαδή το αρρύθμιστο πεδίο δεν ξέφυγε, δεν είναι αβελτηρία, δεν είναι τεμπέλης ο Υπουργός Ανάπτυξης. Κατάργησε τον νόμο του προκάτοχου του, του κυρίου Γεωργιάδη, μετά την πίεση του ΠΑΣΟΚ που είχε φέρει τον δείκτη των ασφαλίστων να το καθορίζει το ΙΟΒΕ, αλλά 1,5 χρόνο έχουν ξεκάσει να τον αντικαταστήσουν, που σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι που σήμερα είναι στα 60, στα 70 παραπάνω, που τώρα χρειάζονται περίθαλψη και που από τα 30 και τα 40 τους, από το υστέρημά τους πίον πλήρωναν το ασφάλιστρο, τώρα εξαναγκάζονται βία στο να εγκαταλείψουν αυτά τα ασφάλιστρα και φυσικά να μείνουν ανασφάλιστοι τώρα που το έχουν ανάγκη. Όλο αυτός ο συνδυασμός έχει επί 7 χρόνια οδηγήσει σε ένα εκρηκτικό περιβάλλον, πιώζοντας το εισόδημα, και τώρα 6 μήνες πριν τις εκλογές έχουμε αυτά τα πυροτεχνήματα.
1: Να ρωτήσω κάτι για την απόφαση που είπε και ο Νίκος και αναφερθήκατε ακροθυγώς εσείς του Αρείου Πάγου. Διάβασα μια διαρροή, δήλωση, δεν θυμάμαι, του διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, του κ. Στουρνάρα, ο οποίος άφησε μια επιφύλαξη κατά πόσον η απόφαση του Αρείου Πάγου ερμηνεύεται ορθά, ότι θα υπολογίζεται ο τόκος στη δόση και όχι στο κεφάλαιο, και μαθαίνω ότι το οικονομικό επιτελείο δεν φαίνεται να συμφωνεί με αυτή την, και είναι καλό αυτό να ισχύει αυτό που λέω, να φαίνεται να συμφωνεί με την επιφύλαξη του διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, τον οποίο περιμένει να επιστρέψει από ένα ταξίδι επαγγελματικό που έχει στο εξωτερικό για να το συζητήσουν. Εσείς τι λέτε γι' αυτό?
2: Ακούστε, της δήλωσης του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας είχε προηγηθεί η δήλωση του Υπουργού Οικονομικών, του κυρίου Πιερακάκη. Ο κύριος Στουρνάρας δεν ασθενέργησε, ακολούθησε. Ο κύριος Πιερακάκης στην πρώτη του δήλωση είπε ότι μελετά τις συνέπειες, αναζητά ισορροπίες και χρυσή τομή. Και πρέπει να σας πω ότι υπήρξε άμεση απάντησή μου γιατί εξεπλάγει. Και γιατί εξεπλάγει. Όχι μόνο γιατί έχουμε μια αμετάκλητη δικαστική κρίση, δηλαδή μια απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλά γιατί όταν πριν από 2,5 χρόνια περίπου, το 2023, 3 χρόνια, το ίδιο δικαστήριο, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, εξέδωσε μια απόφαση η οποία ήταν εξαιρετικά ευνοϊκή για τα συμφέροντα των τραπεζών, των funds και των services. Καθαρογράφηκε αυτή η απόφαση σε μια εβδομάδα, αυτό το αναφέρω εκ του περισσού, και κανένα υπουργείο και κανένας υπουργός δεν είπε ότι μελετά τις συνέπειες, αναζητά χρυσή τομή κτλ. Η απόφαση εφαρμόστηκε την επομένη. Όταν λοιπόν σήμερα έχουμε μία απόφαση η οποία καθαρογράφεται και δημοσιεύεται με καθυστέρηση 3 μηνών και αφού έχει προηγηθεί μία επιστολή μου προς την πρόεδρο του Αρείου Πάγου, στην οποία επισημαίνω αυτή την περίεργη και ενοχλητική θα έλεγα καθυστέρηση. Και δεύτερον, είναι μία απόφαση της οποίας το σκεπτικό είναι ένα σκεπτικό που προστατεύει τα συμφέροντα του αδύναμου κρίκου εν προκειμένου των δανειοληπτών. Έχουμε συνεντεύξεις του Υπουργού που λέει ότι αναζητείται ο βέλτιστος τρόπος εφαρμογής της και η χρυσή τομή.
1: Για να δούμε που θα καταλήξει όμως αυτό.
2: Και, απαντώ κύριε Δελατόλα ότι η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου δεν εξέδωσε δρομοδότηση προς διαβούλευση με τα φαντς και τους σέρβισες. Δεν είπε στην κυβέρνηση καθίστε σε ένα τραπέζι να δείτε πώς θα θυγούν λιγότερο οι ισολογιστές.
1: Σωστό, έβγαλε απόφαση.
2: Δεσμευτική. Αμετάκλητη δικαστική απόφαση και είναι εξαιρετικά προβληματική η προσέγγιση του Υπουργού Οικονομικών, ακολούθησε ο κεντρικός τραπεζίτης.
0: Ναι, πάντως έχει νόημα να αναμείνουμε να δούμε με ποιον τρόπο θα εφαρμοστεί. Έχει νόημα, διότι μπορεί να αποδειχθούν οι ανησυχίες σας ότι δεν είναι, δεν έχουν βάση.
2: Θα είναι κάτι
0: ελπίζουμε
2: πάρα
0: και ευχόμαστε.
2: Θα είναι κάτι πάρα πολύ θετικό.
0: Ναι.
2: Οι μέχρι σήμερα δηλώσεις
0: σας δημιουργούν ανησυχία. Σας δημιουργούν
2: όχι
0: ανησυχία.
2: Μόνο σε μένα. Όχι ναι, μόνο σε μένα.
0: Ναι, ναι. Ας πάμε και λίγο στην πολιτική. Πρέπει να κάνουμε μια μικρή διακοπή για τους τίτλους των ειδήσεων για να σας θέσουμε ένα-δύο τελευταία πολιτικά
1: και ερωτήματα. Και ένα εγώ για την ακρίβεια πριν τα πολιτικά.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και αν αυτό το νέο... αυτό το νέο εργαλείο, το πόσο κάνει, το app, μπορεί να βοηθήσει σε κάτι ή όχι.
1: Με αυτό θα αρχίσουμε.
0: Θα σας πάρουμε σε 5 λεπτά ξανά.
2: Σύμφωνα.
3: Real FM.
4: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
5: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
6: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
5: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
6: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
5: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
7: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός, εκτός ή επί ταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
12: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
13: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προστασία Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
14: Νιάου.
15: Νιάου.
3: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
16: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
16: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
18: Στο αυτοκίνητο. Στους 97,8. Λατό FM. Στους 103,3.
19: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
20: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
21: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
20: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
22: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
23: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
22: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
23: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
24: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
21: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
20: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
21: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
20: Πολλά ή λίγα.
19: Δηλαδή.
20: Μπαξεβγάνης.
21: Κάτι λίγα.
20: Μπαξεβγάνης.
25: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
26: Το σπίτι μας.
25: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
26: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
25: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
26: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
25: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34-100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
27: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
28: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
29: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
30: Μάμα μία!
29: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
31: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
32: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
2: Η ειδική έρευνα είναι καλό πράγμα, αλλά εδώ έχουμε διαμορφωμένο ένα τοπίο. Και σε αυτό το τοπίο, το πόσο κάνει, θα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες, στους καταναλωτές, να επιλέγουν κάποιον με τη λιγότερο ψηλή τιμή. Γιατί είμαστε σε μια περίοδο μεγάλης ανόδου των τιμών. Προσέξτε, στην Ελλάδα ο πληθωρισμός είναι 56% ψηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Και ξέρετε, ο πόλεμος δεν έρχεται να επηρεάσει μόνο τη χώρα μας. Επηρεάζει τους πάντες. Επηρεάζει καταρχήν όλες τις χώρες της Ευρωζώνης. Πώς γίνεται εμείς να έχουμε πληθωρισμό 5% και η Ευρωζώνη 3,2%. 56% δηλαδή παραπάνω, και να είμαστε στην τριάδα με τον υψηλότερο πληθωρισμό μεταξύ των 38 χωρών μελών του ΝΟΣΑ. Γίνεται γιατί κάτι δεν κάνει καλά αυτή η κυβέρνηση. Και όπως έχουμε ξαναπεί, κατά την άποψή μου, δεν της ξεφεύγει κάτι. Είναι σκόπιμο αυτό το οποίο κάνει. Τι θα μπορούσε να κάνει καλύτερα?
0: Τι εννοείται σκόπιμο, δηλαδή τι σκόπιμο, γιατί είναι... σκόπιμο τα έχει?
2: Γιατί η
0: να μην συγκρατήσει τις τιμές εις βάρος της, δεν είναι αυτό πολιτικά?
2: Να σας πω, η υπερβολική κερδοφορία υπηρετεί κάποιους τα συμφέροντα των οποίων εκπροσωπεί και υπερασπίζεται. Και δεύτερον, η κυβέρνηση.
0: Και τα βάζει μπροστά από το τόσο κόσμο
2: Μα θα σας πω. Εργαλειοποιεί τον πληθωρισμό και μέσα από την υπεραπόδοση των εσόδων πειράζει επιδόματα. Έχει επιλέξει την πολιτική του πατερούλη. Αυτή που όταν ήταν ο ίδιος αντιπολίτευση στυλίτευε, γιατί το έκανε το ίδιο μοντέλο και ο κύριος Τσίπρας. Τότε τον κατηγορούσε.
0: Και εσείς παλιότερα τα έχετε ανακαλύψει τα επιδόματα περισσότερα από όλους, και καλώς, γιατί βοηθήσατε κόσμο.
2: Κοιτάξτε.
0: Βοηθάνε και κόσμο τα επιδόματα. Ακούστε, να τα καταργήσουμε, αλλά να τα αντικαταστήσουμε με κάτι καλύτερο
1: και μόνιμο.
2: Έχει τόσα πολλά χρόνια να κυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ. Οπότε η αναφορά σας στο τι είχε κάνει το ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν αφορά μια άλλη χώρα με διαφορετικές συνθήκες, διαφορετικές ανάγκες και διαφορετικές δομές. Ας μιλήσουμε λοιπόν για το τι κάνει η σημερινή κυβέρνηση και απλώς την συνέκρινα με την πιο πρόσφατη αντιπολίτευση που είχε να αντιμετωπίσει. Λοιπόν, τι έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση? Δεν έχει οργανώσει κανένα.
0: Μας μαλώνετε που θυμόμαστε τα παλιά, είμαστε μεγαλύτεροι.
2: Δεν σας μαλώνω καθόλου, εγώ ξέρετε είμαι υπερήφανη για τα παλιά. Δεν θέλω να τα ξεχάσω. Αλλά θέλω να πω ότι η αναφορά στο κυβερνητικό στις γκρίζες φάσεις του κυβερνητικού παρελθόντος του ΠΑΣΟΚ, γιατί υπάρχουν και πολύ φωτεινές, η αναφορά στις γκρίζες φάσεις έχουν μεσολαβήσει περίπου 15 χρόνια. Κατά συνέπεια, ας μιλήσουμε λίγο για το σήμερα, αν όχι για το αύριο. Αυτό που θέλω να πω λοιπόν είναι ότι η οργάνωση ουσιαστικών ελέγχων από την κυβέρνηση δεν ήταν επιλογή. Και βέβαια δεν μιλάω για γραφειοκρατικούς ελέγχους στον τελευταίο κρίκο στο ράφι. Μιλάω για ουσιαστικούς ελέγχους στην προμηθευτική αλυσίδα. Για παράδειγμα, στις εσωτερικές υπερτιμολογίες των πολυεθνικών. Για παράδειγμα, στην ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Για παράδειγμα, στην καταπολέμηση της καρτελοποίησης. Και βέβαια, για το θέμα του ΦΠΑ.
0: Ολοκληρώστε για να περάσουμε στα πολιτικά.
2: Για το ΦΠΑ, ξέρετε, το ΦΠΑ και τη μείωσή του την δοκίμασαν και η Ισπανία και η Κύπρος. Και δούλεψαν τα είδη πρώτης ανάγκης.
0: Okay.
1: Λοιπόν, πάμε στα πολιτικά. Γιατί τέτοια αντίδραση στην πρόταση του Χάρη Δούκα? Δεν είναι λογικό, αν δεν συγκεντρώσει ποσοστό αυτοδυναμίας η Νέα Δημοκρατία την πρώτη Κυριακή, στην πρώτη κάλπη, να συνεργαστούν ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ στη δεύτερη κάλπη για να αντιμετωπίσουν τη Νέα Δημοκρατία και πιθανόν να την κερδίσουν?
2: Κοιτάξτε, ο κύριος Δούκας...
1: Θέλω να πω, ακούγεται απόλυτα λογικό.
0: Ναι, με επιτρέπετε, κυρία Χαμογελό, κυρία Αποστολάκη, να κάνω μια ερμηνεία που δεν είναι και πολύ καλό της ερώτησης του Νίκου.
1: Όχι, να
0: ο
1: μην
0: Νίκος
1: την ερμηνεύσεις.
0: Ο Νίκος τη βάζει αυτή την ερώτηση σχεδόν κάθε φορά που βρίσκει έναν ΠΑΣΟΚΟ. Γιατί? Γιατί είναι τόσο αυτονόητη.
1: Και έναν ΕΛΑΣΥΤΗ.
0: Και Λασίτη. Είναι τόσο αυτονόητη που ο κόσμος του καταλαβαίνει, και με έναν τρόπο από εδώ και από εκεί, φαντάζομαι εσείς που είστε και καλή χειρίστρια του λόγου, το αποφεύγετε. Αποφεύγετε το αυτονόητο και αυτό που μπορούσε να δώσει μια λύση, κατά τη γνώμη σας, σε μια αυριανή προσπάθεια για κυβέρνηση. Γι' αυτό το ερμηνεύω τον Νίκο, που δεν το συνηθίζω.
2: Λοιπόν,
0: και πού να το συνηθίσω δηλαδή?
2: Δεν θέλω να μπω στα εσωτερικά σας.
1: Δεν υπάρχουν εσωτερικά. Είναι όλα δημόσια. Είναι όλα δημόσια.
2: Ωραία, ωραία. Κοιτάξτε, πράγματι δεν χρειάστηκε ερμηνεία η ερώτηση του κ. Χατζηνικολάου, αλλά ήταν πολύ χρήσιμα τα σχόλιά σας για την συνολική μου απάντηση. Κοιτάξτε, ο κ. Δούκας κάτι δήλωσε, μετά όμως έκανε μια άλλη ανάρτηση, σαν να είναι διευκρινιστική, σαν να είναι. Κατά συνέπεια, δεν θέλω να αναφερθώ στο τι είπε ο κ. Δούκας, γιατί κάτι είπε τη μία μέρα.
1: Πάμε στην ουσία.
2: Για την άλλη μέρα κάτι σαν να
1: ανακάλυψε. Γιατί όχι κοινό ψηφοδέλτιο ΠΑΣΟΚ ελληνικής αριστερής συμπαράταξης σε μια δεύτερη κάλπη, αν υπάρξει δεύτερη κάλπη.
2: Ακούστε, φαντάζομαι ότι αν είχατε τον κύριο Δούκα θα σας έλεγε εγώ δεν είπα ποτέ κάτι τέτοιο κτλ. Αλλά δεν μας αφορά ο κύριος Δούκας. Δεν τίθεται κανένα θέμα.
1: Μα όχι απλώς το είπε, αλλά είπε και ποιος να είναι υποψήφιος πρωθυπουργός.
2: Ναι,
1: ο αρχηγός του κόμματος που θα πάρει το υψηλότερο ποσοστό την πρώτη Κυριακή.
2: Ναι, μετά όμως είπε κάτι άλλο.
1: Μετά πέσατε όλοι να τον φάτε και μαζεύτηκε.
2: Ακούστε, εγώ δεν τρώω κανέναν, λέω τις απόψεις μου και κυρίως λέω τις απόψεις του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, η πολιτική αυτονομία του ΠΑΣΟΚ, και νομίζω ότι αυτό υπήρξε κάποτε σημαία του κ. Δούκα, δεν είναι υποδιαπραγμάτευση. Δεν τελεί δηλαδή υπό την διαλυτική αίρεση του εκλογικού αποτελέσματος. Δηλαδή, αν πάμε καλά, είμαστε αυτόνομοι. Αν δεν πάμε καλά, συνενωνόμαστε με ένα άλλο κόμμα. Αυτά είναι πράγματα που είναι κόντρα στην ταυτότητα του ΠΑΣΟΚ και στην παρακαταθήκη του ΠΑΣΟΚ. Κατά συνέπεια, εμείς ανήκουμε σε μια παράταξη που ιδρύθηκε ως μια μεγάλη παράταξη. Όχι ως ένα συμπληρωματικό κόμμα με τα
1: αλλά αυτό έχει να κάνει
2: παρία
1: με τις ιστορικές μνήμες, όχι με το σήμερα.
2: Όχι μόνο με τις ιστορικές μνήμες.
1: Εδώ σήμερα είναι φανερό ότι είναι πολύ διασπασμένη η ευρύτερη κέντρο-αριστερά.
2: Και φιλοδοξούμε να την ενοποιήσουμε και πάλι μέσα από ένα παράδειγμα.
1: Αφού δεν συνεργάζεστε κανείς με κανέναν.
2: Μα φιλοδοξούμε να την ενοποιήσουμε μέσα από την σχέση εμπιστοσύνης που θα χτίσουμε με τους πολίτες, όχι μέσα από παρασκηνιακές συναλλαγές με επικεφαλής άλλων κομμάτων προσωποπαγών ή μη. Αυτή είναι η φιλοδοξία μας. Αυτό έκανε το ΠΑΣΟΚ. Γινόταν πλειοψηφικό στην κοινωνία, όχι αθροίζοντας κομματίδια και απορροφώντας τα. Κατά συνέπεια, το ΠΑΣΟΚ έχει μία ατζέντα, έχει ένα πρόγραμμα, το οποίο ξέρετε είναι διαμορφωμένο. Δεν είναι δημιούργημα των τελευταίων ημερών, δεν είναι προσωποπαγές κόμμα, είναι ιστορικό κόμμα με αναφορά κοινωνική σε κάθε γωνιά της χώρας και σε κάθε ηλικιακή ομάδα. Σας διαβεβαιώνω ότι δεν υπάρχει άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης που να διαθέτει αυτά τα χαρακτηριστικά. Και με αυτή την παρακαταθήκη θα προσπαθήσουμε ό,τι έχουμε χτίσει μέχρι σήμερα να το πάμε ένα βήμα παραπάνω, κάνοντας το πλειοψηφικό στην κοινωνία.
0: Και με αυτή την αισιόδοξη τοποθέτηση να σας αφήσουμε και να ευχαριστήσουμε.
1: Ευχαριστούμε την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Καλημέρα, Υπουργέ.
0: Καλημέρα να έχετε.
4: Real FM.
5: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
7: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
8: Να το, ήρθε.
6: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
4: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
9: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
10: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
9: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος, με τη σιγουριά της Opel.
3: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
11: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
12: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOne της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
13: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
14: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
16: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
18: Real FM. Πιστεύω ότι αυτό ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
17: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον νέο Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Καλορίζικος, κύριε Υπουργέ. Καλή επιτυχία.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ καλή πάρα επιτυχία. Πολύ. Ναι, είναι τιμή μου όταν εσείς μου εύχεστε, δύο δημοσιογράφοι αξίας και αιχμής. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Πώς το λέγει ο ύμνηστος Γιάννης Καψής, η πόρτα που ανοίγει πόρτες στη δημοσιογραφία. Βλέπουμε και ισανότερα, κύριε Μαρκόπουλο.
1: Εν τω μεταξύ με τον Γιάννη τον Καψή εκλεγόμαστε και τον αείμνηστο στην ίδια περιφέρεια, Β' Πειραιά. Βγάζει δημοσιογράφος του Β' Πειραιά.
2: Ωραία, ωραία. Τώρα, εδώ δεν ξέρω, Νίκος, ξέρει και καλύτερα τα φορολογικά από μένα, αλλά θα σας ασκήσω με το επίμαχο. Κάνει μια προσπάθεια η κυβέρνηση για να ενημερώνεται ο καταναλωτής για τις τιμές στα ράφια. Το ζητούμενο είναι να είναι χαμηλές, όπως σωστά είπε η κυρία Αποστολάκη, και όχι να δει πού είναι οι πιο ακριβές, πόσο ακριβές είναι. Το πόσο κάνει λέει κάτι, αλλά να κάνει υψηλά, να μην πόσο κάνει ακριβά. Θεωρείται ότι υπάρχουν και άλλες δυνατότητες, τουλάχιστον να περιοριστεί αυτή η σχροκέρδη από παρατηρήτη σε πολλά προϊόντα, από ράφι σε ράφι και από κατάστημα σε κατάστημα, κύριε Μαρκόπουλε.
1: Αν και στενά δεν είναι των νέων δικών μου φορολογικών αρμοδιοτήτων, θα μιλήσω με το καπέλο του δημοσιογράφου 20 χρόνια στα οικονομικά και με εμπειρία στο χώρο της ακρίβειας. Η κυβέρνηση έχει κάνει προσπάθειες το τελευταίο διάστημα και νομίζω ότι περιμένουμε να δούμε τους καρπούς. Με μια νέα ανεξάρτητη αρχή κατά της ακρίβειας, με το πλαφόν το οποίο ορίστηκε στα περιθώρια κέρδους, με τα πρόστιμα τα οποία έχουν ενταθεί, κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να ενταθούν περισσότερο, είδαμε χθες και ένα πολύ μεγάλο πρόστιμο, και με μια μεγαλύτερη οργάνωση. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο έχει πει ο Πρωθυπουργός, νομίζω ότι είναι και το κλειδί, η αύξηση των εισοδημάτων των Ελλήνων. Εμείς λοιπόν εκεί προσανατολιζόμαστε και προς τα εκεί εργαζόμαστε σε ό,τι αφορά τη λήψη μέτρων. Αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα, δεν ζούμε εκτός κόσμου. Τα προβλήματα αυτά τα αντιμετωπίζουν και οι ίδιες οι δικές μας οι οικογένειες. Είναι θέματα τα οποία οι Έλληνες πολίτες μας τα επικοινωνούν. Όμως έχουμε πεπραγμένα. Ακούω μια μεγάλη, για παράδειγμα, συζήτηση για τους συνταξιούχους. Όπως θα θυμάστε, τόσο εγώ όσο και ο Άκης Κέρτσος, από το Σαββατοκύριακο βγήκαμε με δηλώσεις και είπαμε ότι δεν μπορεί να δοθεί 13η σύνταξη και δεν μπορεί να δοθεί και 13ος μισθός στον δημόσιο τομέα. Αυτό όμως δεν συνεπάγεται.
2: Γιατί δεν μπορεί, ότι δεν έχουν διαλόγους γίνει. Δημοσιονομικούς.
1: Δημοσιονομικά, θα δώσω το προηγούμενο πακέτο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, το οποίο ήταν και χαρακτηριστικό ως ένα από τα αρκετά μεγάλα, έφτασε στο 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Η αύξηση που θα δοθεί, αν δοθεί 13η σύνταξη, είναι μόνη της, από μόνη της, 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν δοθούν 10 και τα 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ στους εργαζόμενους στο δημόσιο, μιλάμε για ένα πακέτο μόνο για αυτές τις δύο ομάδες 4 δις. Από την άλλη, εμείς δεν είμαστε αμέριμνοι απέναντι στο συνταξιούχο. Έχουμε δώσει από το 2023 16% αυξήσεις, τις πρώτες αυξήσεις με τα μνημονιακά, και από το 19 έχουν ξεπεράσει το 22%. Φτάνουν? Όχι. Θέλουμε κι άλλο? Βεβαίως.
0: Θέλουμε τουλάχιστον επίπεδου Μητροπολίτη.
1: Θα το συζητήσουμε και αυτό με μεγάλη χαρά, αλλά θα ήθελα, θα σας το απαντήσω ειλικρινά, δεν θέλω να ξεφύγω από κανένα ερώτημα, δεν είναι και η τάση μου. Θέλω όμως λίγο να σταθώ στον οικονομικό λαϊκισμό που ακούμε τις τελευταίες μέρες και πραγματικά με εντυπωσίασε η κυρία Αποστολάκη σε πράγματα τα οποία είπε. Καταρχάς, βλέπω από το ΠΑΣΟΚ ένα, θα το έλεγα και ζητώ συγγνώμη, αλλά έτσι πρέπει να το πω, ένα αντιπιερακτικό σύνδρομο, σαν να προσπαθούν έναν άνθρωπο που πέτυχε σε διεθνές επίπεδο, ξέρετε, καμιά φορά ο Έλληνας τα έχει αυτά τα σύνδρομα, να πυροβολεί τον επιτυχημένο, σαν να θέλουν να τον κοντίνουν. Άκουσα τι είπε για τον νόμο Κατσέλη. Ο υπουργός εχθές ήταν σαφής. Προφανώς η απόφαση θα εφαρμοστεί. Όμως, μελετάμε τον τρόπο. Ο νόμος Κατσέλη, επειδή είχε δημιουργηθεί και μια μυθολογία γύρω από τον νόμο Κατσέλη, δεν δούλεψε όπως θα έπρεπε να δουλέψει, γιατί έστειλε τον κόσμο στα δικαστήρια. Είχε θεσμικές ασάφειες και γι' αυτό έφτασε στον Άριο Πάγο.
2: Όμως ξέρετε, κύριε Μαρκόπουλε, συγγνώμη τώρα για την... Δεν χάνετε άλλωστε εσείς τον Ίστρο. Ό,τι λέει η αντιπολίτευση είναι λαϊκισμός. Ό,τι εσείς λέτε, και είτε σε παροχές είτε επιδόματα, δεν είναι λαϊκισμός, είναι στήριξη. Αυτό και το λέω και με την πρώτη ιδιότητά σας στη δημοσιογραφική. Δεν είναι πια, είναι και κουραστικό και ο κόσμος το καταλαβαίνει. Δηλαδή, ό,τι λέει ο Τσίπρας, ο άλλος είναι για πέταμα. Αυτό.
1: Και δηλαδή, το λέω με σεβασμό ακούω αυτό το οποίο λέτε. Καλές προτάσεις.
2: Αυτό είναι και μια εντύπωση στον κόσμο. Δεν είναι μόνο δικό μου, γιατί εγώ
1: εγώ δεν διαφωνώ ότι αλάθη το Πάπα δεν έχει κανένας. Απ' την άλλη όμως πλευρά, καλές προτάσεις να τις υιοθετήσουμε. Με τον νόμο Κατσέλη τώρα όμως, εν προκειμένου, θεωρεί το Πασόκ, έχει πάθει Τσίπρα με αυτή την υπόθεση, ότι με ένα νόμο όλο αυτό τελειώνει. Δεν πρέπει να υπάρξει, να βρούμε τον τρόπο για τον βέλτιστο τρόπο εφαρμογής αυτής της απόφασης. Δεν πρέπει να υπάρξει μια.
0: Η απόφαση δεν είναι συγκεκριμένη. Τι εννοείται το βέλτιστο τρόπο, δηλαδή χρήζει ερμηνείας η απόφαση του Αρείου Πάγου?
1: Μελετάτε η απόφαση.
0: Δεν είναι συγκεκριμένη η απόφαση.
1: Η απόφαση αυτή δεν παράγει αυτομάτως αποτέλεσμα. Αναζητείτε μια χρυσή τομή. Προφανώς η διάθεση είναι η εφαρμογή, όμως πρέπει να δούμε και το δημοσιονομικό αντίκτυπο, να δούμε ακριβώς τα πράγματα πώς πρέπει να γίνουν. Δηλαδή αυτό το αρπακόλα νομοθετούμε και προχωράμε, το έχουμε πληρώσει, είναι πληρωμένο. Και κάτι ακόμα, τα ίδια μας λέγανε και για το ελβετικό φράγκο, ότι δεν θέλουμε να δώσουμε λύση.
0: Ναι, πάντως εδώ δεν σας λένε αρπακόλα νομοθετούμε, εδώ σας λένε εφαρμόστε την απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου.
1: Βεβαίως,
0: και δεν χρήζει ερμηνείας.
2: Τι μελετάμε, πάνω στον τόκο, ο τόκος υπολογίζεται στη δόση και όχι στο κεφάλαιο. Τελεία.
1: Τι μελετάμε, να δούμε πώς θα προσαρμοστεί στα δημοσιονομικά και τραπεζικά δεδομένα. Κανένας δεν είπε ότι αυτή η απόφαση δεν γίνεται σεβαστή.
2: Τις επιπτώσεις στις οικονομικές της τράπεζας μελετάτε, κύριε Υπουργέ.
1: Μελετάμε και τα δημοσιονομικά. Εδώ λοιπόν λέω, προφανώς πρέπει να βρούμε και θα το κάνουμε το βέλτιστο τρόπο εφαρμογής. Όμως μας καλούν σε μία λογική.
2: Τι μελετάτε, συγγνώμη για το καταλάβω, ίσως δεν καταλαβαίνω εγώ. Τα δημόσια οικονομικά, γιατί τα μελετάτε,
1: σειρά.
2: Αφορά τις τράπεζες, τα δάνεια
1: δεν
2: του
1: είναι,
2: κόσμου.
1: Όχι, όχι, θα μου επιτρέψετε, επειδή.
2: Για πέστε μου, ναι, ίσως να μην το ξέρω.
1: Επειδή οι σκέψεις εξελίσσονται, δεν είναι έτσι απλό. Είναι μία απόφαση. Πρέπει να δούμε την προσαρμογή της στα σημερινά οικονομικά δεδομένα και επειδή πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι, υπεύθυνα πρέπει να τοποθετούμαστε. Και σας επαναλαμβάνω κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα ίδια μας λέγανε ότι δεν θα προχωρήσουμε σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση για το ελβετικό φράγκο. Προχωρήσαμε. Έχουν ήδη ενταχθεί 14.000 συμπολίτες μας, το 50%, και δόθηκε παράταση μέσα στο νομοσχέδιο που θα συζητήσουμε από αύριο και θα έρθει στην Ολομέλεια την Τετάρτη, για να δοθούν παραπάνω περιθώρια να ενταχθούν κι άλλοι. Αυτό το εδώ και τώρα, επειδή πρέπει να χτυπήσουμε την κυβέρνηση για να πούμε κάτι, είναι αντιπαραγωγικό. Πολύ περισσότερο όταν φέρνουμε μία ρύθμιση αποπληρωμής χρόνου 72 δόσεις, όταν αυξάνουμε το ακατάσχετο, όταν αυξάνουμε τα όρια ένταξης των εξοδικαστικών. Να σας πω άλλον ένα μύθο. Γιατί μιλάμε και γκρινιάζουμε εμείς για την αντιπαραγωγική αντιπολίτευση? Πυροβολούσαν τον εξοδικαστικό τόσους μήνες. Ο εξοδικαστικός όμως έχει παράξει αποτέλεσμα. Εξελίσσεται μια, μην το πω κοσμογονία και με θεωρήσετε έτσι λίγο υπερβολικό, εξελίσσεται όμως πραγματικά μια νέα κατάσταση στον χώρο των συμβιβασμών. Έχουμε 19,21 δισεκατομμύρια ευρώ σε ρυθμίσεις με 62.600 πράξεις. Τη στιγμή που η αντιπολίτευση, ξέρετε τι μας λέει, ποιο είναι το αφήγημά της όλο αυτό το διάστημα? Απέτυχε ο εξοδικαστικός. Μόνο το Μάιο, τώρα αυτό το μήνα που πέρασε, το Μάιο του 26, είχαμε 65% αυξήσεις στις ρυθμίσεις συγκριτικά με το Μάιο του 25. Έχουμε λοιπόν, 564 εκατομμύρια ευρώ αυτό το μήνα που σας περιγράφω, το Μάιο, νέες ρυθμίσεις, 2.205 νέες ρυθμίσεις. Υπάρχει λοιπόν σε εξέλιξη αυτό.
0: Βάλτε
1: το οποίο...
0: Βάλτε μια τελεία για να κάνουμε μια ερώτηση ακόμη.
1: Βεβαίως, παρακαλώ.
0: Λοιπόν, ακούμε τον Πρωθυπουργό να λέει ο Τζάμπας 1, ο Τζάμπας 2, να λέει ότι αυτά που σας δίνουν από κάπου αλλού θα σας τα πάρουν. Αυτά που δίνει η κυβέρνηση μέσω των επιδομάτων δεν τα παίρνει από κάπου αλλού, από την κοινωνία? Θέλω να πω, γιατί αυτή η κριτική ισχύει μόνο για την αντιπολίτευση και όχι για την κυβέρνηση?
1: Καταρχάς, υπήρξαν, και επειδή με τα επιδόματα γίνεται μια μεγάλη συζήτηση, υπήρξαν κάποιες έκτακτες συνθήκες όπου το κράτος δεν μπορούσε να μείνει αδιάφορο. Να μην πάω πολύ πίσω, θυμόσαστε τις περιπτώσεις του COVID, την ανάγκη να υπάρξει ευστάθεια στην κοινωνία κτλ.
0: Τώρα δεν έχουμε COVID
1: όμως,
0: και συνεχίζονται τα επιδόματα. Και εγώ λέω ότι καλώς συνεχίζονται. Αλλά αυτά δεν προκύπτουν από την φορολογία, δεν προκύπτουν από τα κρατικά έσοδα από τους πολίτες. Γιατί όταν το κάνετε εσείς είναι καλό και όταν το κάνει η αντιπολίτευση είναι κακό.
1: Ακούμε για τα αιματοβαμμένα πλεονάσματα και υποθέτω ότι εκεί μου πάτε τη συζήτηση, ότι κάποιοι φορολογούνται και νάτα και τα λοιπά, που τον κόσμο τον, του κάνουμε αφέμαξη και τα λοιπά. Καταρχάς να πούμε και για τους έμεσους φόρους, καταρχάς να πούμε σε ό,τι αφορά τα πλεονάσματα, αυτά έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη, πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, τις επενδύσεις που έρχονται. Έχουν μόνο 10% των έμεσων φόρων αφορά το τελικό παραγόμενο αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά το πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα πολιτικών εμπροσοβαρών, όπως για παράδειγμα είναι και το νομοσχέδιο το οποίο φέρνουμε εδώ. Επομένως, δημιουργούνται κάποιοι οικονομικοί μύθοι, τους οποίους εμείς πρέπει να τους εξηγήσουμε στην ελληνική κοινωνία. Γιατί αυτή τη στιγμή, ενώ έχουμε καλά οικονομικά και τα καταφέρουμε, προσέξτε, και να μειώνουμε το χρέος μας για να μην επιβαρυνθούν τα παιδιά μας, γιατί κάποιοι το χρέος από την αντιπολίτευση σχεδόν δεν το ξέρουν, δεν ασχολούνται. Δέστε ότι έχουμε την ταχύτερη μείωση χρέους στην Ευρώπη, αλλά και ταυτόχρονα με ένα νομοσχέδιο τώρα που φέρνουμε να βάζουμε 150 ευρώ ανατέκνωση σε 1 εκατομμύριο οικογένειες, να έχουμε 5 νέα μέτρα για διασφάλιση οφειλών στο δημόσιο τομέα, να δίνουμε ενίκεια για τους δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν στην περιφέρεια, να δίνουμε επίδομα 200 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα από πέρσι, 300 ευρώ στους συνταξιούχους, νάτοικοι συνταξιούχοι, να προχωράμε σε ρυθμίσεις οι οποίες βοηθάνε τα νοικοκυριά. Θέλω λοιπόν να πω ότι εμείς κάνουμε μια χρηστή διαχείριση. Καμιά φορά δεν είμαστε ευχάριστοι. Ξέρετε, δεν μου ήταν ευχάριστο και εύκολο να γυρίσω και να πω, επειδή καλλιεργήθηκαν όχι από εμάς, αλλά κοινωνικά κάποιες προσδοκίες για 13η σύνταξη, 13ο μισθό. Απ' την άλλη, όμως, τον πολίτη πρέπει να του πούμε ότι αυτή τη συμφωνία αλήθειας που έχουμε κάνει θα την τηρήσουμε. Γιατί αν πάμε εμείς και πάμε στο πάρε κόσμε, δώστα όλα, θυμόσαστε τη διαφήμιση, ο τζάμπας ζει, πάλι θα έχουμε τις ίδιες περιπέτειες. Η χώρα μας πάει καλύτερα. Η χώρα μας έχει 560.000 νέους ανθρώπους.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Μαρκόπουλε. Ευχαριστούμε θερμά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Εμείς, φίλες και φίλοι, έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.
3: Real FM. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη στο Ενώπιο Σενοπείο, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της

0: ψυχικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
1: Ψυγεία Σούπερ Μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
0: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
1: Ζουμάκι στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
0: Ζουμάκης Εξοπλισμοί.
1: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
0: Ζουμάκης. Η έξυπνη επιλογή.
1: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
3: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Ένα ονειρικό flashback με κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Και μην ξεχνάτε, πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν.

0: Το ονειρικό μας flashback με τα oldies σταματά εδώ. Πήρατε μια γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλησης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα, έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η Σίκα χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. Σίκα Go!
4: Σίκα Θερμοκούτ!
0: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
6: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
7: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών
0: και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου στους 103,3.

Επιστρέψαμε εδώ στο ΛΑΤΟ 103,3 και ένας μεγάλος καλοκαιρινός πανικός. Δεν πάει μουσική εδώ.

καλύτερο εκπληκτικό φυτογένεση Γιώργου και Ελένης Βαρελάκη στην Βαϊνιά Ιερά Πέτρα. Ήρθε ένα παπαδάκι σαν γελάκι. Το αγαπημένο σχετόριο Μεζεβέλο. Φυσικά 30 μπλίκ

17 Ιουνίου σήμερα και όλα παίζουν δυνατά. Ξέρεις, Τετάρτη. Είναι η μέση της εβδομάδας και η αρχή του Σαββατοκύριακου.

47 λεπτά μετά τις 12 εδώ στον Λατό. Η πιο καλοκαιρινή διάθεση είναι πρώτο που λέει και... Έχω να πω μόνο ότι... Γίνεται ένας καθός.

Ωστόσο, πολύ χρόνο δεν έχω, αλλά έχω να σας πω ότι θα γίνει του Λατό 103,3, γιατί και σήμερα έχω πολύ πολύ αγαπημένους ανθρώπους. Φυτογέννηση Γιώργου και Ελένης Βαρελάκη, στη Βανιά Ιεράδο, ηλεκτρονέτ Παπαδάκη, εστιατόριο με ζευγάρι απέναντι από το πάρκο κυκλοφορίας. Το αγαπημένο μου απολυμαντικό Βίργκο. Θερμοκήπια Κρήτης.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής

0: Φαντάς, ντελίτσιο. Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι. Κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
1: Μάμα μία!
0: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς Ιταλικά.
2: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
3: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
4: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
5: Το σπίτι μας.
4: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
5: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
4: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
5: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.

Υπέροχη Έλενα Παπαρίζου και my number one. Σχεδόν 21 χρόνια τη νίκη της Ελλάδας. Και ξέρεις, ακόμα παθαίνουμε ζημιά.

0: Αλλά το 103,3 και πραγματικά νομίζω ότι είναι ένα από τα καλύτερα τραγούδια του καλοκαιριού. Μια πολύ πολύ όμορφη επανεκτέλεση με, τον, με την Ευαγγελία. Συγγνώμη, στα καλύτερά τη.
1: Δεν μιλάω με ένα βλέμμα μου, τι θέλω, μαρτύρω. Απαπα.
0: Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα τα σπάσουμε φέτος με ένα νερό, κύριε Ευαγγελιό.

απολύτως καλοκαιρινός σου προορισμός για φέτος το καλοκαίρι είναι όλα το 103,3. Δεν το λέω εγώ. Το λένε τα στατιστικά. Μην ψάχνεις.

0: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο Ανδρέα Παπανδρέου 36 έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410 21 111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410 21 111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
3: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
4: Λατό FM στους 103,3.

συνεχίζει απέναντι από το πάρκο κυκλοφορικής αγωγής στην Ιερά Πέτρα. www.sopaholics.gr

το αγαπημένο μου απολυμαντικό Virgo Eggs. Θερμοκήπια Κρήτη, Σαρικλάκη. Όλα αυτά παίζουν στο Λατό 100.

ήταν λοιπόν για σήμερα ραντεβού την ερχόμενη Παρασκευή. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα με. Να σου πω κάτι άλλο. Εδώ παίζουν τα καλύτερα, μην ψάχνετε. Ραντεβού την Παρασκευή λίγο μετά τις 12. Σας ευχαριστώ που ήσταν κοντά μας και σήμερα. Ένα τεράστιο φιλί σε όλους σας και μην ξεχνάτε να χαμογελάτε δυνατά και να κάνετε φασαρία στους φόβους σας. Να είστε όλοι καλά. Καλό μεσημέρι και

0: FM στους 103,3.
1: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
2: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
1: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
2: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
1: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
2: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
1: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
2: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
1: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
1: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
1: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
2: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Η ώρα είναι 2.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: παρεργασίας στη χώρα μας από πανελλαδική έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ. Σχεδόν ένας στους τρεις υπαλλήλους δηλώνει ότι απασχολείται πέραν του κανονικού ωραρίου. Πάνω από το 34% λέει ότι δεν πληρώνεται για τις επιπλέον ώρες, ενώ σχεδόν το 9% παίρνει ρεπό αντί αμοιβής.
1: Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων, αυτή τη φορά στην Εύβοια. Άγρια συμπλοκή ανάμεσα σε μαθήτριες με ξύλο και βρισχές έξω από γυμνάσιο. Σοκάρει η στάση συμμαθητών τους που απλά κατέγραφαν με τα κινητά τους τηλέφωνα. Συγκλονίζει η μητέρα του κοριτσιού που ξυλοκοπήθηκε. Παρόμοιο περιστατικό στην Αργυρούπολη.
0: Το άρθρο 16 για την ανώτατη εκπαίδευση βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο της Επιτροπής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Για αιμονική ιδεολειπτική αντίδραση κάποιων πολιτικών δυνάμεων μίλησε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Το Πασόκ από την πλευρά του ζήτησε να μην υπάρχει αναφορά σε ιδιωτικά αλλά μόνο σε μη κρατικά πανεπιστήμια.
1: Νέες συγκρούσεις ανάμεσα σε Ισραηλινές δυνάμεις και τη Χεσμολά στο νότιο Λίβανο. Την ίδια ώρα, τρία ιρανικά δεξαμενόπλια πέρασαν τον αμερικανικό αποκλεισμό στον κόλπο του Ομάν. Άμεσο και οριστικό τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα αναμένεται να ανακοινώσουν την Παρασκευή Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Το καθεστώς του Ιράν έδειξε ανθεκτικότητα και ανταγωνιστικότητα, άρα θα έχουμε σκληρές διαπραγματεύσεις τις επόμενες 60 ημέρες, δήλωσε στον Real FM ο γεωπολιτικός αναλυτής Σάβας Καλεντερίδης.
0: Συναγερμός για την εξάπλωση του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες. Οδηγίες του Ερυθρού Σταυρού προς τους λουόμενους για πρώτες βοήθειες μετά από δάγκωμα. Σε απόγνωση οι ψαράδες γιατί τους καταστρέφουν εργαλεία και αλλιεύματα.
1: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τους επόμενους τρεις μήνες κηρύσσονται η Αλόνισος και η Τίνος προκειμένου να αντιμετωπιστεί το σοβαρό πρόβλημα της λειψιδρίας. Παράλληλα εγκρίθηκε η τρίμηνη παράταση του ίδιου καθεστώτος για το μεγανήσι της Λευκάδας.
0: Σε δεύτερο βαθμό θα δικαστεί ο Δημήτρης Λιγνάδης για τρεις βιασμούς αγοριών, καθώς το εφετείο έκανε δεκτή την εισαγγελική έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης. Αίτημα της υπεράσπισης για διορισμό ειδικού πραγματογνώμονα, ο οποίος θα αξιολογήσει την αντιληπτική ικανότητα και την ψυχική κατάσταση των καταγγελόντων.
1: Στα αθλητικά, με τον Λίονελ Μέση να γραφεί ιστορία, η Αργεντινή κέρδισε με 3-0 την Αλγερία για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Και τα τρία γκολ τα σημείωσε ο άσος των γηπέδων, φτάνοντας στις 6 συμμετοχές σε τελική φάση Μουντιάλ. Η Γαλλία με τον Κίλιαν Εμπαπέ να πετυχαίνει 2 τέρματα, νίκησε με 3-1 τη Σενεγάλη.
0: Τους αντιπάλους τους μαθαίνουν σε λίγη ώρα ο ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League και ο Παναθηναϊκός στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.
1: Και άστατος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, άνεμοι βορείως 6 μποφόρ, τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς, στους 31 στη Θεσσαλονίκη. Έρχονται μπόρες, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις, κυρίως στα υπηρωτικά.
2: Κίνηση στους δρόμους.
1: Με τον Παναγιώτη Βολάνιο και την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου αρχίζουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
3: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Αρδιτού, στις Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και στην Ομόνια στις Πατησίων Σταδίου. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκης στο Ψυχικό. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος της Ακαδημίας Πλάτωνος από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Στο κόκκινο το ανωδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και τα δύο ρεύματα της Ορφέως σε Βοτανικό και Ρούφ. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς από Ταύρο μέχρι Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Κεραμικού και του Μοσχάτου. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Λιούπολη και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι παραλία Καλαμακίου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στις Μικράς Ασίας, Αλιπέδου, Κόνωνος, Γούναρη και Αγίου Διονυσίου στο λιμάνι του Πειραιά.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Νέο εργαλείο που έχει στόχο να βάλει φρένο στο κύμα ακρίβειας μέσω της ενίσχυσης του υγιούς ανταγωνισμού έχουν από σήμερα στη διάθεσή τους οι καταναλωτές. Πρόκειται για την ηλεκτρονική πλατφόρμα posokani.gov.gr μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να συγκρίνουν τιμές και να βλέπουν το συνολικό κόστος των αγορών τους. Η παρουσίαση της εφαρμογής έγινε από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Είχε προηγηθεί σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έκανε λόγο για ένα ακόμα όπλο

0: Κατά της ακρίβειας, οι υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν πλέον να γίνουν εύκολα ανεκτές, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Και από σήμερα ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστος ζωής. Θα γνωρίζει πια την κυριολεξία πόσο κάνει κάθε προϊόν σε πραγματικό χρόνο. Θα μπορεί να συνθέτει το δικό του καλάθι, να συγκρίνει τιμές όχι μόνο εντός Ελλάδος αλλά και με αντίστοιχα προϊόντα στο εξωτερικό, έτσι ώστε να μπορεί να επιλέγει εύκολα τι και πού έχει συμφέρον να κάνει τις αγορές του. Θεωρώ ότι είναι μια σημαντική πρωτοβουλία η οποία ενισχύει τον ανταγωνισμό, κινητοποιώντας ταυτόχρονα και την καταναλωτική συνείδηση, κάτι το οποίο αποτελεί πάντα ζητούμενο στη χώρα μας. Δεν αποτελεί πανάκια.
0: Ο Δημήτρης Χριστούλιας είναι ήδη κοντά μας για να μας εξηγήσει πώς λειτουργεί το πόσο κάνει, Δημήτρη.
2: Καταρχάς, Βασίλη, να σου πω ότι βρίσκεται σε λειτουργία από το πρωί η πλατφόρμα posokani.gov.gr, μέσω της οποίας συγκρίνονται οι τιμές σε βασικά αγαθά που μπαίνουν καθημερινά στο καλάθι των νοικοκυριών, Βασίλη. Η νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει, η οποία πρέπει να σου πω ότι θα αντικαθιστά ήδη, δηλαδή ουσιαστικά το e-καταναλωτής, παρουσιάστηκε πριν από λίγη ώρα από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, τη Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, καθώς και από τον Γιώργο Παπαδημητρίου, Συνιδρυτή και Διευθύνων Σύμβουλος της Κιβώτο. Τώρα, Βασίλη, μέσω της πλατφόρμας οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν ανά πάσα ώρα και στιγμή πόσο κοστίζει ένα προϊόν ή ένα πακέτο προϊόντων σε κάθε σούπερ μάρκετ. Παράλληλα, θα λειτουργεί και ως εργαλείο σύγκριση των τιμών σε σχέση με τα αντίστοιχα προϊόντα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης,
0: αυτό είναι κάτι καινοτόμο, Δημήτρη, δεν γνωρίζαμε. Γνωρίζαμε προς το παρόν τι γινόταν στην Ελλάδα, στα ελληνικά σούπερ μάρκετ. Στο εξωτερικό δεν ξέραμε μέσω πλατφόρμας.
2: Ακριβώς, δεν ξέραμε μέσω πλατφόρμας. Εγώ μπήκα, πρέπει να σου πω.
0: Και εγώ μπήκα.
2: Ήδη στην πλατφόρμα έχει αρκετά στοιχεία σε κάποια προϊόντα. Υπάρχει ένα σηματάκι μπλε που πάνω σε αυτό το σηματάκι πρέπει να πατάνε οι χρήστες για να βλέπουν τις τιμές και στο εξωτερικό. Δεν έχουν μπει σε όλα τα προϊόντα που έχει αυτό το σηματάκι η τιμή στο εξωτερικό. Όπως πιστεύω ότι σιγά σιγά αυτή η πλατφόρμα θα βελτιώνεται, γιατί εγώ με μια πρώτη ματιά εντόπισα κάποια λάθη. Πιστεύω ότι θα τα εντοπίσουν και οι άνθρωποι που ασχολούνται με την πλατφόρμα και θα τα διορθώσουν. Τώρα, το πόσο κάνει, Βασίλη, δίνει στον καταναλωτή τη δυνατότητα με εύκολο και φιλικό τρόπο να αναζητά προϊόντα, όπως είπαμε, σούπερ μάρκετ, να συγκρίνει τιμές αναλυσίδα, να δημιουργεί τη δική του λίστα αγορών και να βλέπει το πραγματικό κόστος του δικού του καλαθιού. Επίσης, μέσα από την πλατφόρμα, ο καταναλωτής μπορεί να βλέπει τιμές, διαθεσιμότητα προϊόντων, ιστορικό τιμών. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ιστορικό για 2 μήνες και εναλλακτικές επιλογές στην ίδια προϊόντική κατηγορία. Όπου υπάρχουν διαθέσιμα και συγκρίσιμα στοιχεία, το πόσο κάνει παρέχει επίσης, όπως είπαμε, Βασίλη, εικόνα και από ευρωπαϊκές χώρες. Πρέπει να σου πω ότι η αρχή γίνεται με 8.778 κωδικούς, οι οποίοι θα εμπλουτιστούν ακόμα περισσότερο, θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο το επόμενο διάστημα και μάλιστα δεν αποκλείεται, εκτός από τρόφιμα και προϊόντα ευρείας κατανάλωσης που μπαίνουν καθημερινά στο καλάθι του νοικοκυριού, να επεκταθεί η συγκεκριμένη υπηρεσία και σε άλλες κατηγορίες προϊόντων ή άλλες υπηρεσίες. Αποτελεί τη μετεξέλιξη του e-καταναλωτής, ωστόσο έχει πολλαπλάσιους κωδικούς και είναι εύχριστο και για τα κινητά τηλέφωνα, σημείωσε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος έκανε λόγο για ένα αληθινό όπλο που αποσκοπεί στη διαφάνεια στην αγορά, προσθέτοντας ότι σημαντική είναι και η δυνατότητα που δίνεται στους καταναλωτές να συγκρίνουν τις τιμές σε άλλες χώρες. Ενώ η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη, δήλωσε ότι το πόσο κάνει δεν λύνει, Βασίλη, από μόνο του όλα τα προβλήματα της αγοράς και δεν ισχυρίζεται ότι απαντά από μόνο του στο μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας. Κάνει όμως κάτι ουσιαστικό, είπε η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής. Δίνει στον καταναλωτή πληροφορίες για την εικόνα και τη δυνατότητα σύγκρισης που έχει.
0: Δημήτρη, εάν μου επιτρέπεις, όχι μόνο οι πολίτες, αλλά και οι καταστηματάρχες θα μπορούν να μπαίνουν για να βλέπουν και να διαμορφώνουν ανάλογα, να κάνουν πιο ελκυστικές τις τιμές. Δηλαδή, μπορεί να αποτελέσει και αυτό ένα μέτρο πίεσης προς τους καταστηματάρχες, ότι άλλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ έχει φθηνότερο, άρα θα μπορέσω να κατεβάσω και εγώ την τιμή.
2: Βασίλη, αν μου επιτρέπεις, με τρεις λέξεις ένα σχόλιο. Είναι ένα χρήσιμο προφανώς εργαλείο στα χέρια των καταναλωτών, οι οποίοι μπορούν να γνωρίζουν τις τιμές των προϊόντων που θέλουν να αγοράσουν σε όλες τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό που ζητούν οι καταναλωτές είναι, εκτός από το να γνωρίζουν τις τιμές, είναι αν μπορεί να υπάρξει ένας τρόπος ώστε να μειωθούν οι τιμές και ίσως αυτό που μόλις είπες, ακριβώς βοηθήσει τον ανταγωνισμό. Και δούμε, και μακάρι να δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα, οι τιμές σε βασικά αγαθά όπως είναι τα τρόφιμα να μειώνονται βασικά.
0: Κάτι τελευταίο και σε αποδεσμεύω, Δημήτρη. Αν εγώ κοστολογήσω το καλάθι των αγορών μου μέσω της πλατφόρμας, μεταβώ στο κατάστημα και η απόδειξη είναι υψηλότερη, τι κάνω?
2: Τότε μπορεί να το καταγγείλει ο χρήστης της πλατφόρμας, ο καταναλωτής μπορεί να το καταγγείλει, και προς αυτή την κατεύθυνση, Βασίλη, πρέπει να σου πω ότι το επόμενο διάστημα, τις επόμενες ημέρες, θα υπάρξει μια νέα πλατφόρμα, θα έρθει στους καταναλωτές, όπου θα μπορέσουν να καταγγέλουν όλα αυτά τα φαινόμενα και να μπορούν να δίνουν ακριβώς με φωτογραφίες και στοιχεία αυτές τις διάφορες παρατυπίες που υπάρχουν, προκειμένου να γίνονται στοχευμένοι έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές, Βασίλη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, για το θέμα, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
3: Η ενημέρωση για τις τιμές είναι καλό πράγμα. Η συγκριτική έρευνα είναι καλό πράγμα. Αλλά εδώ έχουμε διαμορφωμένο ένα τοπίο. Και σε αυτό το τοπίο, το πόσο κάνει, θα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες, στους καταναλωτές, να επιλέγουν κάποιον με τη λιγότερο ψηλή τιμή. Γιατί είμαστε σε μια περίοδο μεγάλης ανόδου των τιμών. Στην Ελλάδα, ο πληθωρισμός είναι 56% ψηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Και ξέρετε, ο πόλεμος δεν έρχεται να επηρεάσει μόνο τη χώρα μας. Επηρεάζει τους πάντες. Επηρεάζει καταρχήν όλες τις χώρες της Ευρωζώνης. Πώς γίνεται εμείς να έχουμε πληθωρισμό 5% και η Ευρωζώνη 3,2%? 56% δηλαδή παραπάνω γίνεται, γιατί κάτι δεν κάνει καλά αυτή η κυβέρνηση.
4: Σε κανονικότητα φαίνεται ότι μετατρέπεται η υπερεργασία στους χώρους εργασίας, σύμφωνα με το δεύτερο μέρος της πανελλαδικής έρευνας του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ. Σχεδόν ένα στους τρεις υπαλλήλους δηλώνει ότι απασχολείται πέραν από το κανονικό του ωράριο, και από αυτούς πάνω από το 34% λέει ότι δεν πληρώνεται καθόλου για τις επιπλέον ώρες, ενώ ένα μικρό ποσοστό παίρνει ρεπό αντί για αμοιβή. Είναι άκρως ανησυχητικά τα στοιχεία, Αργύρο Μαυρούλη.
5: Συνθήκες, προβληματικές συνθήκες εργασίας, καταγράφει η Ελισάβετ, η έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ. Και σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία, σχεδόν ένας στους τρεις εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, περίπου 35,5%, εργάζεται και πέρα από το κανονικό ωράριο, τουλάχιστον κάποιες φορές μέσα στο μήνα. Η υπέρβαση του ωραρίου δεν αποτελεί εξαίρεση, αλλά τίνει να εξελιχθεί σε κανονικότητα, ιδιαίτερα στις μεγάλες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τους εργαζόμενους, όπου τα ποσοστά υπερεργασίας εμφανίζονται αυξημένα. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι οι επιπλέον ώρες εργασίας δεν αμείβονται. Mm-hmm. Από όσους εργάζονται υπεροριακά, το 34,5% δηλώνει ότι δεν λαμβάνει καμία πρόσθετη αμοιβή, ενώ σχεδόν ένα στους 10 αμείβεται με ρεπό ή άδεια αντιχρημάτων. Και μόλις το 54,7% δηλώνει ότι πληρώνεται για την επιπλέον εργασία που προσφέρει. Η έρευνα επίσης αποκαλύπτει ότι συχνότερα ένας εργαζόμενος υπερβαίνει το ωράριό του, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα να μην αμοιβηθεί γι' αυτό. Σχεδόν η μισή από όσους δηλώνουν ότι εργάζονται πολύ συχνά πέρα από το ωράριο, αναφέρουν ότι ταυτόχρονα δεν πληρώνονται για τον πρόσθετο χρόνο που αφιερώνουν στη δουλειά τους. Και παράλληλα, η υπερεργασία συνδέεται και με επιδείνωση της υγείας των εργαζομένων. Οι συχνότεροι παράγοντες επιβάρυνσης είναι η έντονη πίεση χρόνου, ο μεγάλος φόρτος εργασίας, που επηρεάζουν 6 στους 10 εργαζόμενους. Τα ίδια επίπεδα κινείται και η επιβάρυνση από την πολύωρη καθιστική ή όρθια στάση εργασίας που πρέπει να έχει ο εργαζόμενος. Οι εργαζόμενοι πραγματοποιούν πάνω από 11 επιπλέον ώρες την εβδομάδα, εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά άγχους, σωματικής κόπωσης, ψυχολογικής εξάντλησης. Το άγχος είναι το σημαντικότερο πρόβλημα υγείας που καταγράφεται, ενώ ακολουθούν οι μυοσκελετικές ενοχλήσεις, η εξάντληση και η γενικευμένη κόπωση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία ανακλάδων. Οι μεγαλύτερες επιβαρύνσεις καταγράφονται στις κατασκευές, στις μεταφορές και στην αποθήκευση, ενώ σημαντικό ποσοστό εργαζομένων δηλώνει ότι εργάζεται πάνω από 6 επιπλέον ώρες την εβδομάδα. Να πούμε ότι η έρευνα έγινε σε δείγμα 6.000 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε ολόκληρη τη χώρα και αποτυπώνει την πραγματικότητα, όπου έχουμε αύξηση ουσιαστικά των ωρών απασχόλησης, παρόλο που βλέπουμε ότι η ψηφιακή κάρτα εργασίας πλέον έχει μπει σε αρκετές, σε πάρα πολλές επιχειρήσεις στη χώρα.
4: Και είναι και ανησυχητικό, αργυρό το γεγονός ότι η αποζημίωση για τις υπερορίες διαφοροποιείται σημαντικά και ανάλογα με το φύλο. Δηλαδή, από τους εργαζόμενους που απασχολούνται επιπλέον ώρες, οι άνδρες δηλώνουν συχνότερα ότι πληρώνονται για αυτές σε ένα ποσοστό που πλησιάζει το 60%, ενώ μόλις το 49% των γυναικών δηλώνουν ότι πληρώνονται.
5: Ναι, ναι. Για τις ώρες που έχει
4: και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον την ώρα που το Υπουργείο Εργασίας προσπαθεί να προωθήσει την ίση αμοιβή ανάμεσα.
5: Είναι σε διαβούλευση το νομοσχέδιο και μένει να δούμε και στην πράξη τι θα αλλάξει.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να ακούσουμε εμείς πώς σχολίασε στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου τα ευρήματα της Πανελλήνιας Έρευνας του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕ, ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Χρήστος Γούλας.
6: Η υπεροριακή απασχόληση στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ ψηλή. Είναι υψηλότερη από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέταρτη από τις χώρες του ΟΣΑ που είναι 38. Το 36% περίπου δηλώνει ότι εργάζεται πέρα από το κανονικό του ωράριο. Το μεγαλύτερο έβριμα είναι ότι κοντά στο 60% από αυτούς δηλώνουν ότι δεν αμείβονται για τις υπερορίες αυτές. Το σύστημα της αγοράς εργασίας μας είναι πολύ ευέλικτο. Είναι αυτή τη στιγμή από τα πιο ευέλικτα συστήματα αγοράς εργασίας στην Ευρώπη. Που σημαίνει ότι μειωμένες αποζημιώσεις, ευκολία απολύσεων, ρύθμιση του χρόνου εργασίας ανάλογα τις ανάγκες της επιχείρησης και λιγότερα, ας το πω έτσι, ή μειωμένα δικαιώματα των εργαζομένων, σημαίνει ότι όλα αυτά της παραβατικότητας που υπήρχαν συνεχίζουν σε ένα βαθμό ή και λίγο μεταλλαγμένα να υπάρχουν. Και το έβριμα το οποίο δεν γνωρίζαμε είναι ότι πια και οι μεγάλες επιχειρήσεις, 250 άτομα και πάνω, έχουν τα ίδια ζητήματα σε σχέση με την παραβατικότητα στην αγορά εργασίας σε σχέση και τις μικρές.
0: Νέα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκαν τις τελευταίες ώρες σε Εύβοια και Αργυρούπολη. Στην πρώτη περίπτωση, δύο μαθήτριες πιάστηκαν στα χέρια έξω από το γυμνάσιο Βασιλικού. Στη δεύτερη, στην Αργυρούπολη, είχαμε άγρια συμπλοκή νεαρών στην πλατεία Ηρώων, κατά τη διάρκεια της οποίας τραυματίστηκαν τρεις ανήλικοι. Ο Θεοδόσης Πάνου μας ενημερώνει αναλυτικά.
7: Και έχουμε και τέσσερις συλλήψεις ανηλίκων και μιλούμε τώρα για παιδιά ηλικίας από 15 έως και 17 ετών το ανέτορεο. Ήταν άγρια η συμπλοκή, οι τρεις ανηλίκοι οι οποίοι τραυματίστηκαν, 16 και 17 ετών, και οι τρεις έχουν τραυματιστεί από αιχμηρό αντικείμενο, κατά πάσα πιθανότητα βεβαίως μαχαίρι, ενώ έχουν ξυλοκοπηθεί. Όλα δείχνουν ότι για άλλη μια φορά το κίνητρο, το οποίο εμείς δεν μπορούμε να αντιληφθούμε ποιο είναι, η κυριαρχία. Ποια κυριαρχία στην πλατεία. Ποιοι πρέπει να κάθονται στην πλατεία. Από τη στιγμή που έχουν αναπτυχθεί τέτοια ελαττήρια που δίνουν αφορμές για συμπλοκές σε ανήλικα παιδιά, και αναλαμβάνει μετά η αστυνομία να ξεκαθαρίσει αυτές τις διαφορές, μάλλον ως κοινωνία πρέπει να έχουμε ιτηθεί και θα πρέπει να το δούμε λίγο διαφορετικά το τι γίνεται με τα παιδιά μας. Τώρα, οι συλλήψεις είναι δύο Έλληνες και ένας ανήλικος 17 ετών ρωσικής καταγωγής, ο οποίος έφερε μαζί του και ένα μικρό μαχαίρι και κατηγορείται και για οπλοφορία εκτός από ξυλοδαρμό. Πάρα πολύ σοβαρό είναι και το περιστατικό στα Βασιλικά, στην Εύβοια, γιατί εκεί οι ηλικίες έχουν πέσει. Γιατί έχουν πέσει, μιλούμε για δύο μαθήτριες 13 ετών, οι οποίες ρίχνει η μία στην άλλη πάρα πολύ άγριο ξύλο. Για να καταλάβουν οι ακροατές μας.
0: Γνωρίζουμε τον λόγο, Θεοδόση.
7: Για ασήμαντη αφορμή. Κανείς δεν έχει καταλάβει. Η μητέρα όμως της μίας ανήλικης που φαίνεται να έχει ξυλοκοπηθεί περισσότερο στο ξύλο που έχουν παίξει, γιατί παίζουν ξύλο. Παίζουν πολύ άγριο ξύλο. Είναι χαρακτηριστικό το βίντεο που κυκλοφορεί και στα μέσα ενημέρωσης και στα social media. Η μητέρα της μίας ανήλικης, εν προκειμένου της 13χρονης, είναι χαρακτηριστική κουβέντα που είπε. Όταν είδα το βίντεο του ξυλοδαρμού του παιδιού, νόμιζα ότι θα το πάρω στην κάσα. Νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό. Το χειρότερο όλων όμως είναι, για να επανέλθω στην ήττα μας ως κοινωνία, είναι ότι τα περισσότερα ανήλικα είχαν δημιουργήσει έναν κλειό, είχαν δημιουργήσει μια κερκίδα, κατέγραφαν το περιστατικό και προέτρεπαν κιόλας στις δύο ανήλικες να ρίξει η μία στην άλλη περισσότερο ξύλο. Και ολοκληρώνοντας να σας πω ότι ακόμα και οι πιο ψύχρεμες που μπήκαν στο τέλος να τις χωρίσουν, κατέληξαν να χτυπούν τη μία ανήλικη.
0: Και να αποσαφηνίσουμε ότι σε καμία περίπτωση, οποιαδήποτε και αν ήταν η αιτία, δεν δικαιολογεί τέτοιου είδους βίαιη συμπεριφορά από ανηλίκους.
7: Σε 13χρονα παιδιά.
0: Ακριβώς. Θα πρέπει να μας προβληματίσει, όπως είπες, όλους μας και να ακούσουμε τι δήλωσε η μητέρα της κοπέλας που ξυλοκοπήθηκε στην Εύβοια, η οποία μίλησε στον Αντένα.
8: Το βίντεο που βλέπετε βγήκε στη δημοσιότητα από την Ευωική χωρίς την κατάθεσή μου. Έχει γίνει περικοπή. Είναι τρία τα κορίτσια που εμπλέκονται εναντίον στην κόρη μου. Είναι αθλήτρια του Ταϊκβοντό και επειδή οι άλλες είναι λίγο φάση. Είμαι μάγισσα γιατί σε πλακώνω. Κάτσε να παίξουμε μπουνιές τώρα. Αφού κάνει Ταϊκβοντό, η κόρη μου αρνείται να συμμετέχει στην καυγά και του ξεκινάει η κοπέλα που το βλέπετε. Οι συγκεκριμένες μαθήτριες, η κόρη μου πια μου έχει αναφέρει ότι έβριζε και εμένα και την αδερφή της και την ίδια. Αυτό το οποίο βλέπετε είναι λυπής. Αντί να τους χωρίσει κάποιος που είναι όλη την κατάσταση. Το βίντεο που έχετε δεν δείχνει τη βιαιότητα του γεγονότος.
0: Να σημειώσουμε ότι 13χρονος μαθητής τραυματίστηκε έξω από δημοτικό σχολείο στη Νέα Σμύρνη και μεταφέρθηκε για νοσηλεία. Ο Δήμος της περιοχής εξέδωσε ανακοίνωση πριν από λίγο, στην οποία κάνει λόγο για ατύχημα, διαψεύδοντας τις αρχικές πληροφορίες ότι ο ανήλικος είχε δεχθεί επίθεση.
4: Αλλάζουμε κλίμα με το άρθρο 16 για το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης και την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Συνεχίζεται σήμερα η συζήτηση στην Επιτροπή της Συνταγματικής Ανεθεώρησης. Πρόκειται για ένα θέμα που στο παρελθόν έχει προκαλέσει ούκο λίγες αντιδράσεις και διαφωνίες. Ωστόσο, αυτή τη φορά, Γιώργο Λικουρέτζο, φαίνεται ότι οι απόψεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ είναι αρκετά κοντά, με τη μόνη ουσιαστική διαφορά να έχει να κάνει με την αναφορά σε ιδιωτικά πανεπιστήμια.
9: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Ακριβώς όπως τα περιέγραψε, Ελισάβετ, νομίζω ότι μετά την αναθεώρηση του 2007, όταν το ΠΑΣΟΚ το 2008, λίγους μήνες αργότερα, είχε αποχωρήσει από την αναθεωρητική διαδικασία ακριβώς λόγω των εσωτερικών διαφωνιών που υπήρχαν για το άρθρο 16 και παρά το γεγονός ότι αρχικά είχε εκφραστεί η σύμφωνη γνώμη για την αναθεώρησή του, σήμερα, αρκετά χρόνια μετά, τα δύο κόμματα φαίνεται πως έρχονται πάρα πολύ κοντά στην άποψη την οποία καταθέτουν για την αναθεώρηση του άρθρου, προκειμένου να σπάσει αυτό το κατά κοινώς λεγόμενο κρατικό μονοπόλιο στην ανώτατη εκπαίδευση. Από όσο καταλάβαμε από τις τοποθετήσεις του Γενικού Εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Ευρυπίδη Στυλιανίδη, και της ειδικής εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, της κ. Νάντιας Γιανακοπούλου, η μόνη ουσιαστική διαφορά είναι η αναφορά της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας σε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να υπάρχει όρος ιδιωτικά. Αποδέχεται τον όρο μη κρατικά αλλά και μη κερδοσκοπικά, όπως υπάρχει και αυτή η αναφορά στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι πολύ χαρακτηριστικό, Ελισάβετ, ότι αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας της Επιτροπής, όταν κατέβηκαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στην αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών, το Real FM ρώτησε αν θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ κοντά και ότι αν σήμερα είχαμε αναθεωρητική διαδικασία θα μπορούσε να βγει το 180.
4: Τόσο και η απάντηση.
9: Τόσο ο κ. Δουδονής, ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, όσο η κυρία Γιανακοπούλου, η ειδική εισηγήτρια, είπαν ότι ναι, σήμερα θα μπορούσαμε να έχουμε συμφωνία για το 180. Κάπου εδώ αρχίζουν βέβαια τα παράδοξα, διότι το ΠΑΣΟΚ ενώ συμφωνεί με την αναθεώρηση του άρθρου 16 και όπως είδαμε και σήμερα είναι και πολύ κοντά στην τελική διατύπωση με βάση την πρόταση που καταθέτει και η Νέα Δημοκρατία, δεν θα ψηφίσει σε αυτή τη Βουλή την αναθεώρηση του άρθρου 16, προκειμένου να μην συγκεντρωθούν οι 180 θετικές ψήφοι από αυτή τη Βουλή. Όταν λέμε βέβαια ότι είμαστε κοντά στο 180, το λέμε με βάση τους σημερινούς σχετισμούς, καθώς κανένας δεν μπορεί να γνωρίζει ποιοι θα είναι οι αριθμητικοί σχετισμοί στην επόμενη Βουλή.
4: Τώρα, το ΠΑΣΟΚ είχε καταθέσει εντωμεταξύ, Γιώργο, χθες τις δικές του προτάσεις και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία από τις διακρίσεις λόγω φύλου με ρητή συνταγματική αναφορά στις γυναικοκτονίες.
9: Ναι, πολύ σωστά. Χθες είχαμε τη συζήτηση στο άρθρο 5, που εκεί αναφέρεται η ελευθερία του ανθρώπου, αναφέρονται οι ελευθερίες του ανθρώπου. Προφανώς το θέμα των γυναικοκτονιών μετά και τα όσα συνέβησαν στη Δράμα την περασμένη εβδομάδα με την δολοφονία της αστυνομικού από το σύζυγό της έχουν προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον και στη Βουλή.
4: Έχουμε 6 γυναικοκτονίες μέσα σε 6 μήνες.
9: Ακριβώς. Άρα ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να συζητηθεί το ζήτημα και σε επίπεδο συνταγματικής αναθεώρησης. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ επί της ουσίας ορίζει συνταγματικά ως κρατική υποχρέωση την προστασία από την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες. Δεν θα σου πω ότι υπήρξε διαφωνία από την κυβέρνηση εχθές. Υπάρχει πάγια άποψη ότι νομικά δεν μπορεί να υπάρχει διαχωρισμός παρά το γεγονός ότι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αναφέρεται συνεχώς στον όρο γυναικοκτονία. Αλλά από εκεί και πέρα είναι μια συζήτηση η οποία θα μας απασχολήσει στην επόμενη Βουλή, δηλαδή ως προς την ουσία και την τελική διατύπωση του άρθρου.
4: Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Λικουρέτζο και να ακούσουμε εμείς ένα απόσπασμα από τις σημερινές τοποθετήσεις του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, του Ευρυπίδη Στυλιανίδη, και της Νάντιας Γιανακοπούλου από το ΠΑΣΟΚ.
10: Η αιμονική ιδεολογική αντίδραση κάποιων πολιτικών δυνάμεων, αλλά και οι προκαταλήψεις και τα συμφέροντα μέρους του καθηγητικού κατεστημένου, που έμαθε να μονοπολεί την αυθεντία της γνώσης, προστάτεψαν για μισό σχεδόν αιώνα το κρατικό μονοπόλιο στην ανώτατη εκπαίδευση. Για δεκαετίες κυριάρχησε η αντίληψη ότι εθνικό, κοινωνικό, αξιοκρατικό, λαϊκό είναι μόνο ότι είναι κρατικό.
11: Προτείνουμε την ρητή συνταγματική κατοχήρωση του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των μη κρατικών πανεπιστημίων και της κοινωνικής αποστολής της ανώτατης εκπαίδευσης. Όχι λοιπόν επιχειρηματικό πανεπιστήμιο, αλλά ιδρύματα μη κερδοσκοπικά.
0: Σε αλλαγές στον ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε ο πρόεδρος ο Κράτης Φάμελος υπό το βάρος των έντονων παρασκηνιακών ζυμώσεων λόγω του κόμματος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλεξή Τσίπρα. Άλλαξαν ο εκπρόσωπος τύπου και η κοινοβουλευτική εκπρόσωπη Γιάννη Τσακίρη, με το κλίμα να παραμένει ρευστό και την αιχμηρή κριτική Πολάκη να συνεχίζεται.
12: Θα λέγαμε ότι τράβηξε το σκηνή κι άλλο ο Κράτης Φάμελος, ξυλώνοντας ουσιαστικά τον Νίκο Παπά από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Θυμίζω ότι ο Νίκος Παπάς είναι μαζί με τον Παύλο Πολάκη και τη Ρένα Δούρου εκείνη που σηκώνει το βάρος μέσα στο σωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας ουσιαστικά συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα ή αυτόνομη κάθοδο του κόμματος στις εκλογές. Να σου πω ότι πριν από λίγο είχαμε νέα αντίδραση του Νίκου Παπά, πρώην πλέον κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, ο οποίος έβαλε ξανά τελεσίγραφο στον Σοκράτη Φάμερο. Μάλιστα, τελεσίγραφο λίγων ημερών πια, επειδή όπως είπε θα έρχονται οι διακοπές και δεν ξέρουν καν αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στη ΔΕΦ, προκειμένου να φέρει αποτελέσματα, δηλαδή να φέρει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα, έβαλε ουσιαστικά στο τραπέζι, πρέπει να σου πω, το θέμα της πρότασης μορφής εναντίον του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι αν δεν φέρει συμφωνία τα πάντα θα πρέπει να εξεταστούν, ότι τα συλλογικά όργανα σε κάθε στιγμή αξιολογούν και πολιτικές και πρόσωπα. Αυτή τη στιγμή, τόνισε ο Νίκος Παπάς, δεν υπάρχει θέμα μορφής για τον Σοκράτη Φάμελο, υπάρχει θέμα προσδιορισμού των αρμοδιοτήτων του. Να θυμίσω ότι χθες στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας ο Σοκράτης Φάμελος απάντησε στους εκείνους που αντιδρούν στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για Στήριξη του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι οι τροπολογίες για να αφαιρεθεί ο όρος στήριξη για προετοιμασία ψηφοδελτίων για Plan B απορρίφθηκαν καθαρά και δημοκρατικά. Οπότε σημείωσε, προχωράμε στην υλοποίηση της απόφασης Κεντρικής Επιτροπής. Οι δημόσιες αμφισβητήσεις της συλλογικής απόφασης λίγες μέρες μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής προσβάλλουν τα μέλη και προσθέτουν μόνο εσωστρέφεια, τόνισε χαρακτηριστικά ο Σοκράτης Φάμελος. Όπως είπες και εσύ, είχαμε και αλλαγές και στο κόμμα με την αντικατάσταση του εκπροσώπου τύπου, του Κώστα Ζαχαριάδη, από τον Χρήστο Γιαννούλη. Ο Κώστας Ζαχαριάδης ευχαρίστησε τον Σοκράτη Φάμελο, ουσιαστικά έδειξε ότι ο ίδιος κινείται προς την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι η ίδρυση του νέου κόμματος έφερε νέα δεδομένα που κανείς δεν μπορεί να αγνοεί. Ήμουνα, είπε, και είμαι πάντοτε υπέρ των καθαρών θέσεων και αποφάσεων. Και σε συνάντηση που είχε με τον Σοκράτη Φάμελο, συζήτησε για την απόφασή του και συμφώνησαν να μην συνεχίσει από τη θέση του εκπροσώπου τύπου, καθώς ο εκπρόσωπος τύπου πρέπει, όπως είπε, να εκφράζει δημόσια τη γραμμή του κόμματος. Καταλαβαίνεις ότι φαίνεται ότι οδηγούμαστε σε νέες εξελίξεις στο επόμενο διάστημα, καθώς δεν αποκλείεται η τριάδα που λέγαμε, Πολάκης, Παπάς και Δούρου, να συγκεντρώσουν τις απαιτούμενες υπογραφές, 70 απαιτούνται, το 1 τέταρτο της Κεντρικής Επιτροπής, προκειμένου να συνεδριάσει εκ νέου το όργανο σε μια προσπάθεια να ανατρέψουν την αρχική απόφαση.
0: Καζάνι που βράζει λοιπόν η Κουμουνδούρου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη Τσακίρη.
4: Η διεθνή επικαιρότητα, λίγα 24 ώρα πριν υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν σε θέρετρο της Ελβετίας, οι Ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν αεροπορική επιδρομή στο Νότιο Λίβανο και οι μαχητές της Χεσμπολά εκτόξευσαν ρουκέτες εναντίον του Ισραηλινού στρατού. Την ίδια ώρα, το Ιράν προχώρησε στην πρώτη του εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από δύο μήνες, ενώ πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ διεμήνησε από τη Γαλλία, όπου βρίσκεται, ότι η συμφωνία δεν είναι οριστική, προειδοποιώντας με νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις αν η Τεχεράνη δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Για όλες τις τελευταίες εξελίξεις μας ενημερώνει ο Θανάσης Τσίτσας από τη Νέα Υόρκη.
13: Καλό μεσημέρι. Τα πρώτα ιρανικά δεξαμενόπλια διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ.
12: πριν από λίγες ώρες, σηματοδοτώντας την πρώτη ουσιαστική επανέναρξη των Ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Τα υπερδεξαμενόπλια αργού πετρελαίου με προορισμό κυρίως στις ασιατικές αγορές. Η διέλευση θεωρείται η πρώτη δοκιμή της συμφωνίας που προβλέπει την αποκατάσταση της ελεύθερης δασκηλωρίας ασθενά του Ορμούζ. Παρά τη θετική εξέλιξη, η συνολική κίνηση παραμένει πολύ χαμηλότερη από τα προπολεμικά επίπεδα, καθώς οι ναυτιλιακές εταιρείες εξακολουθούν να ανησυχούν για πιθανές νάρκες και για τον κίνδυνο επανέναρξης των εχθροπραξιών. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του από τη Γαλλία που βρίσκεται με αφορμή τη σύνοδο του G7 είπε ότι το κείμενο της συμφωνίας δεν είναι το τελικό και αν δεν του αρέσει θα ξαναχτυπήσει το Ιράν. Ενώ δήλωσε ότι ελπίζει ότι ο πόλεμος με τον Ιράν να περάσει σύντομα στον καθρέφτη του παρελθόντος, υπερασπιζόμενος τη συμφωνία που αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στην Ελβετία. Η προκαταστική συμφωνία προβλέπει κατάπαυση του πλήρους 60 ημερών και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και την άρση των κυρώσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η δική του συμφωνία αποτελεί τείχος απέναντι στα πυρηνικά όπλα, επαναλαμβάνοντας την κριτική του προς τη συμφωνία Ομπάμα του 2015. Ωστόσο, παραμένουν ανοιχτά ζητήματα όπως το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, η βαλιστική πύραυλη και η σχέση Τεχεράνης με οργανώσεις όπως η Χεσμολά και η Χούθη. Στο μέτωπο του Λιβάνου, οι συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεσμολά συνεχίζονται παρά την συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγατσί ζήτησε την άμεση αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο, δηλώνοντας ότι χωρίς αυτή ο πόλεμος δεν έχει πλήρως τελειώσει. Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε επικριτικός απέναντι στις Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο, δηλώνοντας ότι Ισραήλ υπήρξε υπερβολικά επιθετικό και πάρα πολλοί άνθρωποι σκοτώνονται. Πρόκειται για μια από τις πιο σαφείς δημόσιες αποστάσεις που έχει λάβει ο Τραμπ από την πολιτική της κυβέρνησης Νετανιάχου κατά τη διάρκεια της κρίσης.
4: Στην εκτίμηση ότι τις επόμενες 60 ημέρες θα υπάρξουν σκληρές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές, προχώρησε ο γεωπολιτικός αναλυτής Σάββας Καλεντερίδης, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
14: Το ένα καθεστώς που έχει εκτελέσει, το 80% των εκτελέσεων παγκοσμίως έχει γίνει στο Ιράν. Δεν επαινούμε το καθεστώς, αλλά αν θέλετε τεχνοκρατικά, το καθεστώς έδειξε ανθεκτικότητα και αποφασιστικότητα. Άρα θα έχουμε σκληρές διαπραγματεύσεις αυτές τις 60 ημέρες, αλλά ούτε η μία ούτε η άλλη πλευρά θέλουν επουδενή να επιστρέψουν στον πόλεμο.
0: Μάλιστα.
14: Θα μείνουμε στις διαπραγματεύσεις, θα παρακολουθούμε, αλλά η επιστροφή στον πόλεμο είναι το απίθανο που περιμένουμε να συμβεί.
4: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Συναγερμός για την εξάπλωση του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες. Οδηγίες του Ερυθρού Σταυρού προς τους λουόμενους για πρώτες βοήθειες μετά από δάγκωμα.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
17: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
18: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
17: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
19: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ακμή, αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ακμή. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
20: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: People have every power.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
22: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
23: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
22: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
24: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
22: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγος, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
25: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
26: Το τάγκο?
25: Θα σας ειδοποιήσουμε.
26: Περίμενε.
25: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
27: Φτιάξε βαλίτσες.
28: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
29: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
30: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
29: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
31: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
32: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
31: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
33: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
34: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δώρο και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
35: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Ένα λεπτά μετά τις δύο, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, αντιμέτωποι με μια δυσάρεστη έκπληξη. Είναι εφέτος συλλουόμενοι στις περισσότερες θάλασσες της χώρας. Λαγοκέφαλοι έχουν κάνει την εμφάνισή τους σκορπώντας ιδιαίτερη ανησυχία. Πρόκειται για ένα άκρος τοξικό ψάρι, το οποίο το δάγκωμα κρύβει κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Επίσης, προκαλεί ζημιές στην αλιεία και καταστρέφει το θαλάσσιο οικοσύστημα. Δεν είναι τυχαίο, Σοφία Γαλάνη, ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες έδωσαν αναλυτικές οδηγίες σε περίπτωση επίθεσης από λαγοκέφαλο.
2: Πράγματι, Βασίλη, γιατί σύμφωνα με τους ειδικούς, ο λαγοκέφαλος αποτελεί είδος που έχει εξαπλωθεί στις ελληνικές θάλασσες τα τελευταία χρόνια. Μετακινήθηκε από την Ερυθρά Θάλασσα μέσω της Γιώργας του Σουέζ και γρήγορα εξαπλώθηκε σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο. Αρχικά η παρουσία του ήταν ιδιαίτερα έντονη στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Σήμερα όμως οι αναφορές έχουν επεκταθεί στο Νότιο Ευωϊκό και την Αττική. Η σταδιακή εξαπλωσή του δημιουργεί ανησυχία. Το ψάρι έχει μια εξαιρετικά ισχυρή νευροτοξίνη, η οποία μπορεί να προκαλέσει σοβαρή δηλητηρίαση αν το καταναλώσει κάποιος. Ταυτόχρονα, η έντονη παρουσία του επηρεάζει την αυθονία άλλων ειδών, διαταράσσοντας την ισορροπία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.
1: Ακόμα και σήμερα υπήρξε περιστατικό, από ό,τι ενημερώνομαι, Σοφία Γαλάνη, στη Βάρκιζα με λαγοκέφαλο.
2: Πράγματι, το τελευταίο περιστατικό με λαγοκέφαλο σημειώθηκε σήμερα με μια ηλικιωμένη που τραυματίστηκε ύστερα από δάγκωμα του ψαριού ενώ κολυμπούσε στην παραλία. Η τραυματία, σύμφωνα με πληροφορίες, υποβλήθηκε σε ράματα εξαιτίας του δαγκώματος αυτού. Ο θαλάσσιος βιολόγος Δημήτρης Πάφρας, μιλώντας στον Real FM, συνέστησε ψυχραιμία, καθώς το δάγκωμα του λαγοκέφαλου δεν είναι δηλητηριώδες. Σε περίπτωση τραυματισμού όμως, πρέπει να αναζητηθεί ιατρική βοήθεια, ενώ εξήγησε ότι πρέπει να εφαρμοστούν και μέτρα περιορισμού του.
3: Δεν πρέπει να δημιουργούμε πανικό, αλλά ούτε να υποτιμούμε το φαινόμενο. Πράγματι διαθέτει ισχυρά δόντια. Είναι ένα ψάρι που μπορεί να κόψει δίστια, αγκίστρια, ακόμη και όστακα. Επομένως, το δάγκωμα που μπορεί να προκαλέσει είναι σοβαρό. Τα περιστατικά που έχουν καταγραφεί συνήθως αφορούν περιπτώσεις όπου το ψάρι βρέθηκε πολύ κοντά σε ανθρώπινα πόδια, κυρίως σε ρηχά νερά ή όταν κάποιος προσπάθησε να το πιάσει. Αλλά τις περισσότερες φορές τα μεγάλα άτομα τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν όντως ένα θέμα σε έναν άνθρωπο είναι σε πολύ βαθύτερα νερά. Αν συμβεί ένα δάγκωμα, το πρώτο που πρέπει να παραμείνουμε είναι ψύχρεμοι. Δεν πρόκειται για ένα δηλητηριώδες δάγκωμα. Ο κίνδυνος είναι μόνο τραυματισμός. Βγαίνουμε αμέσως από το νερό με ασφάλεια. Δύο, ας πούμε πίεση στο τραύμα για να περιορίσουμε έτσι την αιμορραγία και πλένουμε με καθαρό νερό και σαπούνι. Και τρίτον, απευθυνόμαστε σε ένα γιατρό ή στο πλησιέστερο κέντρο υγείας για να δώσουμε κάποιες πρώτες βοήθειες και αν χρειαστεί ράματα για αντιβίωση. Το φαινόμενο δεν θα λυθεί με πανικό ούτε με αποσπασματικές αντιδράσεις. Χρειάζεται ένα οργανωμένο σχέδιο. Πρώτον, μια συστηματική δηλαδή αφαίρεση του λαγοκέφαλου από επαγγελματίες αλής. Με ένα οικονομικό κίνητρο, ανά κιλό ή ανά άτομο όπως έγινε και στην Κύπρο. Δεύτερον, χρειάζεται μια συνεχής επιστημονική παρακολούθηση. Πού εμφανίζονται, σε τι μεγέθη, σε ποιες περιοχές, πού υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα. Τρίτον, είναι η αξιοποίηση του είδους με ασφαλές και νόμιμο τρόπο. Για παράδειγμα, για έρευνα για τη χρήση της βιομάζας, όχι για κατανάλωση φυσικά, γιατί περιέχει και τοξίνη, αλλά πιθανόν για φαρμακευτικές εφαρμογές, πάντα όμως με αυστηρό έλεγχο.
2: Σε αλλαγές προχώρησε το Υπουργείο Τουρισμού σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, με στόχο τη διεύρυνση των δικαιούχων, τη στήριξη ατόμων με αναπηρία και πολυτέκνων και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Ο Γρηγόρης Διβάνης θα μας εξηγήσει τι αλλάζει με τα εισοδηματικά κριτήρια και τις κληρώσεις.
4: Το νέο πρόγραμμα σχεδιάζεται να υλοποιηθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη θα ξεκινήσει το προσεχές διάστημα και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου του 2027, ενώ η δεύτερη φάση θα αρχίσει από το νέο έτος. Σαφής είναι η στρατηγική να ενισχυθούν οι μήνες από Οκτώβριο έως Απρίλιο, κατευθύνοντας το 70% του διαθέσιμου προϋπολογισμού στους μήνες αυτούς. Συνδέεται με την ευρύτερη καμπάνια για την ορεινή Ελλάδα, συμβάλλοντας στην ανάδειξη και ενίσχυση λιγότερο προβεβλημένων ορεινών προορισμών, με στόχο την ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη. Το πρόγραμμα διευρύνει σημαντικά τα εισοδηματικά κριτήρια, επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων νοικοκυριών. Τα όρια αυξάνονται από 19.000 ευρώ σε 21.000 για άγαμους χωρίς τέκνα και από 31.000 σε 33.000 ευρώ για έγαμους χωρίς τέκνα. Για οικογένειες με παιδιά, τα ανώτατα όρια επεκτείνονται σημαντικά, φτάνοντας έως και τα 58.000 ευρώ, διευρύνοντας κατά πολύ το εύρος των δυνητικών δικαιούχων. Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε άτομα με αναπηρία άνω του 67% και σε οικογένειες με τέκνα ή άλλα άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων. Επιπλέον εισάγεται νέα ενίσχυση για τις πολύτεκνες οικογένειες, καθώς προβλέπεται πρόσθετη επιδότηση ύψους 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και άνω, ενισχύοντας τις μεγάλες οικογένειες. Γενικά, τα ποσά επιδότησης κυμαίνονται από 200 έως και 600 ευρώ, ανάλογα με την περίοδο και την κατηγορία δικαιούχων, και η έναρξη υποβολής αιτήσεων θα γίνει τον Αύγουστο.
1: Άρχισε η θερινή περίοδος, η οποία φέρνει εκ νέου στο προσκήνιο τα σημαντικά προβλήματα λειψιδρίας που αντιμετωπίζουν πολλές περιοχές και κυρίως τα νησιά μας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, για τους επόμενους τρεις μήνες κηρύχθηκαν Τίνος και Αλόνισος προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Η Real News, σε αναλυτικά ρεπορτάζ της, καταδεικνύει συνεχώς το ζήτημα της λειψιδρίας. Οι ειδικοί που μιλούν, Αλέξανδρε Κόντι, κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και ζητούν από την πολιτεία να μεριμνήσει προκειμένου να ληφθούν άμεσα μέτρα πριν φτάσουμε να πούμε το νερό νεράκι.
5: Τα μέτρα θα ληφθούν, Βασίλη, αλλά ας τα πάρουμε όλα από την αρχή. Αρχικά πρέπει να πούμε ότι πλέον τα νησιά που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας είναι συνολικά 6, καθώς μετά την Πάτμο, την Κάρπαθο, την Λέρο, το Μεγανήσι της Λευκάδας προστίθεται σε αυτά και η Τίνος και η Αλόνισος μετά την χθεσινή απόφαση της Εθνιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό, το καθεστώς έκτακτης ανάγκης? Αρχικά σημαίνει ότι θα υπάρχουν fast track διαδικασίες, ούτως ώστε να παρακάμπτουν οι χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες για την έγκριση και την υλοποίηση κρίσιμων έργων υποδομής στο δίκτυο ίδρυψης, αλλά και έκτακτες χρηματοδοτήσεις. Και εδώ πέρα πρέπει να σταθούμε, διότι η λύση πλέον που υπάρχει για αυτά τα νησιά δεν είναι άλλη από τη μεταφορά νερού. Είναι η μεταφορά νερού μια πολύ ακριβή λύση και βεβαίως όχι θηλυκή προς το περιβάλλον, από την υπηρετική χώρα προς τα νησιά αυτά με πλοία υδροφόρηση, ούτως ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες την τουριστική περίοδο. Πρέπει να σου πω βεβαίως ότι εδώ υπάρχει και μια υπόγεια διαμάχη μεταξύ κυβέρνησης και Δήμων, καθότι από την πλευρά των Δήμων επισημαίνεται ότι από την κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει τελικά το νομοσχέδιο για την αναμόρφωση των δικτύων ίδρυψης όλης της χώρας, που έχει ατύπωση εξεγγελθεί από το 2024 και προέβλεπε αρκετές χρηματοδοτήσεις και για τα δίκτυα ίδρυψης των νησιών, αλλά και κρίσιμες υποδομές με αφαλατώσεις. Από την πλευρά των κυβερνήσεων, βεβαίως, από την άλλη, της κυβέρνησης από την άλλη, αναφέρεται και επισημαίνεται το γεγονός ότι από τους Δήμους και τις περιφέρειες δεν έχουν υπάρξει επαρκή σχέδια, ούτως ώστε να δηλώνονται ακριβώς ποιες είναι οι ανάγκες σε κάθε περιοχή.
1: Να ευχαριστήσουμε τον επικεφαλής του ελεύθερου ρεπορτάζ της Real News.
2: Σε δεύτερο βαθμό θα δικαστεί ο Δημήτρης Λιγνάδης για τρεις βιασμούς αγοριών, καθώς το εφετείο έκανε δεκτή την εισαγγελική έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης. Την ίδια ώρα η υπεράσπιση του ηθοποιού κατέθεσε αίτημα για τον διορισμό ειδικού πραγματογνώμονα. Η Άννα Κανδύλη θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις σε αυτή την υπόθεση.
6: Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Ναι, το δικαστήριο, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, αποφάσισε να κάνει δεκτή την έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης του δικαστηρίου, με αποτέλεσμα ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου να κάθεται εκ νέου στο εδόλιο για τρεις βιασμούς, ενώ αντιμετωπίζει και το ενδεχόμενο να πάρει και μεγαλύτερη ποινή από αυτήν που του είχε επιβάλει το μεικτό ορκωτό εφετείο των 12 ετών με αναστολή. Το δικαστήριο διέκοψε για αύριο προκειμένου να αποφασίσει και επί του αιτήματος της υπεράσπισης του ηθοποιού να διοριστεί ειδικός σύμβουλος ψυχολόγος ως πραγματογνώμονας, ώστε να κρίνει την αντιληπτική ικανότητα και την ψυχική κατάσταση των καταγγελόντων. Σημειώνω ότι ο πραγματογνώμονας δεν θα πει αν λέει αλήθεια ή όχι αυτός που καταθέτει. Αυτό είναι θέμα του δικαστηρίου.
2: Και θα πρέπει ο πραγματογνώμονας, αν από ό,τι καταλαβαίνουμε, να είναι παρόν στη διαδικασία της δίκης.
6: Βεβαίως, και το προβλέπει ο νόμος. Η εισαγγελέας λοιπόν της έδρας έκανε δεκτό το αίτημα, ζητώντας ωστόσο αναβολή της δίκης, προκειμένου βεβαίως να βρεθεί και ο πραγματογνώμονας. Αύριο το δικαστήριο θα αποφασίσει αν θα διακόψει ή αν θα πάει σε αναβολή για να οριστεί και ο πραγματογνώμονας για αυτό το οποίο προείπαμε.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα.
1: Αθλητικά. Καλώς ορίζουμε τον Δημήτρη Σταυρακά. Και Δημήτρη, έχουμε τους αντιπάλους του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Έχουμε πρόβλημα στην τηλεόραση. Μας ακούς, Δημήτρη?
7: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Έχουμε τους αντιπάλους. Μάθαμε τους αντιπάλους του ΠΑΟΚ για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League και του Παναθηναϊκού για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.
7: Του Παναθηναϊκού θα γίνει σε λίγα λεπτά. Του ΠΑΟΚ όμως έγινε κλήρωση, αρκετά δύσκολη κλήρωση για τον ΠΑΟΚ. το δεύτερο πραγματικό γύρο του Europa League. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την ομάδα που θα προκύψει από το ζευγάρι Δυναμό Κιέβου με την Κλουζ από τη Ρουμανία. Η Δυναμό Κιέβου τερμάτισε τέταρτη στην Ουκρανία, η Κλουζ τρίτη στη Ρουμανία. Οι δύο αυτές ομάδες θα παίξουν 6 Ιουλίου στην Πολωνία, εκεί αγωνίζεται η Δυναμό, 16 Ιουλίου στην Ρουμανία. Ο ΠΑΟΚ με όποια ομάδα προκριθεί θα παίξει 23 Ιουλίου εκτός έδρας και 30 Ιουλίου στην Τούμπα. Τώρα, όπως είπα, σε λίγα λεπτά η κλήρωση στην Ιόν της Ελβετίας στην έδρα της UEFA για τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Σήμερα ξεκίνησε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού την Κυριακή. 4 ώρα το απόγευμα θα γίνει η επίσημη παρουσίαση του νέου προπονητή του Γιάκοπ Νίστρουφ. Ενώ τον Ολυμπιακό έμαθε ο Ολυμπιακός τους αντιπάλους του που θα πάει να παίξει στο τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Η κλήρωση θα γίνει 20 Ιουλίου. Ο Ολυμπιακός θα κληρωθεί τότε με μία εκ των Union Saint-Gilloise από το Βέλγιο, Πάρτα Πράγα, την Νάιμέχεν από την Ολλανδία και τη Στουτγκραντ από την Αυστρία ή την Σχαρτ από τη Σκωτία. Στις 7:20 το απόγευμα αναμένεται στην Αθήνα ο Ισπανός 29χρονος πλάγιος αμυντικός Παύλο Μαθαίο για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει νέο συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Νέα πρόκληση για μένα, ο Ολυμπιακός δήλωσε κατά την αναχώρησή του από την Ισπανία. Πάμε τώρα στο παγκόσμιο κύπελο, όπου εκεί
1: με το Λιονέλ Μέση να γράφει ιστορία.
7: Φυσικά, η κάτοχος τίτλου Αργεντινή, με κορυφαίο τον Λιονέλ Μέση που πέτυχε χάτρικ 3-0 την Αλγερία. Ο 38χρονος Μέση έγραψε ιστορία αφού έχει πλέον 6 συμμετοχές σε τελική φάση παγκοσμίου κυπάλληλου 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 και 2026. Παράλληλα, έπιασε με 16 γκολ τον Μίροσλαβ Κλόζε, την κορυφή των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης. Επίσης έγινε ο γυρότερος ποδοσφαιριστής με χατρίκ που έχει πετύχει, κάτι που είχε κάνει ο Κριστιάνο Ρονάλτο το 2018 στην Ρωσία. Τον άλλο αγώνα του 10ου ομίλου η Αυστρία άνετα 3-1 την Ιορδανία που κάνει την πρώτη παρουσία στο παγκόσμιο κύπελο. Τον 9ο ομίλο η Γαλλία ανέβασε στροφές στο δεύτερο ημίχρονο, κέρδισε 3-1 τη Σενεγάλη. Ο Κιλιάν Εμπαπέ πέτυχε 2 γκολ και έφτασε τα 58 γκολ με την εθνική ομάδα της Γαλλίας. Έτσι είναι ο πρώτος σκόρερ, ξεπέρασε τον Ολιβιέ Ζιρού στην ιστορία για την εθνική ομάδα της Γαλλίας. Τον άλλο αγώνα του 1ου ομίλου η Νορβηγία με το Χάλαντ να πετυχαίνει 2 τέρματα νίκησε το Ιράκ 4-1. 8 απόψε Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό, εκεί θα δούμε τον Ρονάλτο. Στις 10 το βράδυ πολύ μεγάλο παιχνίδι Αγγλία-Κροατία, 2 τα ξημερώματα Γκάνα-Παναμά, 5 το πρωί Ουζμπεκιστάν-Κολομβία. Γυρίζω στον Μέση.
1: Και να ολοκληρώσουμε, Δημήτρη, με αυτό.
7: Όλα τα διπλή Βασίλη και Ελισάβετ μέσα ενημέρωσης εκθίαζαν, αποθεώνουν το Μέση, αναπόφευκτος και απλά συγκλονιστικός, γράφει Daily Mail. Η ισπανική μάρκα τον χαρακτηρίζει την ιστορία του ποδοσφαίρου. Η εκείπ έχει ένα πρωτοσέλιδο, 1-2-3, το Λιονέλ Μέση με φωτογραφία του με τη φανέλα με το νούμερο 10. Τέλος, ο ίδιος είπε, ήταν μια δύσκολη περίοδος για μένα. Οι συμπαίκτες που με στήριξαν, τόνισε στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι, για τις αντιδράσεις, για τη συγκίνηση που είπε. Είπε ότι η συγκίνηση αυτή δεν σχετίζονταν με το ποδόσφαιρο, αλλά με μια δύσκολη προσωπική περίοδο που πέρασε το τελευταίο διάστημα.
1: Ο καιρός.
2: Έχουμε μεταβολή του καιρού με βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν, θα μας πει τώρα ο Τάσος Αρνιακός.
8: Πράγματι, ήδη η αστάθεια Ελισάβετ επικρατεί στις περισσότερες υπηρετικές περιοχές της χώρας, από τη Μακεδονία μέχρι την Πελοπόννησο. Έχουν πέσει περίπου 6.000 κεραυνοί. Αλλά η θερμοκρασία στις νοτιότερες περιοχές, 35 στο Κρανίδι αυτή τη στιγμή, 34 στη Σαλαμίνα και τον Ασπρόπυργο. Αύριο περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες με έξαρση πάλι της αστάθειας. Θα ξεκινήσουμε από το πρωί με λίγες βροχές στην Εύβοια, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα πάλι στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Πελοπόννησο περιμένουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως οι καταιγίδες στα βουνά. Οι βοριάδες θα εξακολουθήσουν στο Αιγαίο τα 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, στα νησιά τους 27 με 29, στα Δωδεκάνησα έως 30. Στην Αττική περιμένουμε αύριο λιακάδα το πρωί, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει με τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά τμήματα, με βελτίωση το βράδυ. Βορειαδάκι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Και σε Θεσσαλονίκη ξεκινάμε με καλό καιρό, όμως το μεσημέρι, το απόγευμα και πάλι θα έχουμε συννεφιές με βροχές και καταιγίδες στη γύρω ορεινή ζώνη. Ασθενείς με ταυλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. την Παρασκευή σιγά σιγά η αστάθεια υποχωρεί, η θερμοκρασία αρχίζει να ανεβαίνει και έτσι πάμε για ένα αμυγός καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο με υψηλές θερμοκρασίες που θα αγγίζουν ακόμα και τους 35-36 βαθμούς Κελσίου στις κλειστές παιδινές περιοχές μακριά από τη θάλασσα.
9: Επιτέλους ένα καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο.
8: Ναι.
9: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
1: Για την κατάσταση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
10: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Ελαιώνα, από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ασπρόπυργο μέχρι τη Συμβολή με την περιφερειακή Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων Σταδίου στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομη συνδρομητική τηλεόραση στην Κρήτη. 7 συλλήψεις είχε 86.000 συνδρομητές.
9: Και στο ενικός.gr, δράμα οδύνη στην κηδεία της 45χρονης Αντιγόνης που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της. Άγημα απέδωσε τιμές.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρυθμίζαν Αντώνης Μορτάκης και Γιώργος Τζιβελεκίδης.
9: Ακολουθεί η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμαρά και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
0: Real FM. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη στο Ενώπιο Σενοπείο. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
13: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
14: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
15: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι
16: Η ώρα είναι 3.
17: Λατό FM στους 103,3.
18: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, ένα ονειρικό flashback με κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Και μην ξεχνάτε, πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν.

0: πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ, σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
2: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
3: Το σπίτι μας.
2: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
3: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
2: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
3: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
4: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς. Delizio. Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
3: Μάμα μία!
2: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
4: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. «Έλα να το μιλήσουμε». Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης.

0: επίλυσης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Και τώρα.
2: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κίκερα, λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή,
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
6: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
7: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
2: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
1: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύμα.

0: Το ονειρικό μας flashback με τα oldies σταματά εδώ. Πήρατε μια γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
2: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση, Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
1: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
0: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου επιμελείται

σπάσματα της πόρνης, ο γυμνώματα, ο φιλιά, ο της κόρης που ντροπιάζεται δάκρυα και ξεφόρ.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
3: Μάμα μία!
2: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. «Delizio». Ακτή Θεμιστοκλέους 3, στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. «Delizio». Και ξαφνικά, μιλάς Ιταλικά.
4: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
5: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
4: Πέναλτι, ρε! Ποιο air-condition, πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
5: Σίκα, πώς?
4: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα. Έλα, γόρι μου, έλα! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ Go!
6: ΣΥΚΑ Thermocoat!
7: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
8: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
4: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
9: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
10: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών
0: και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου στους 103,3.

Είσαι η μόνη μου ελπίδα και σ' ακολουθώ. Όμορφο μου προβατάκι, τι γυρεύεις μες στο δρόμο? Είμαστε όλοι μπερδεμένοι στο δικό του νόμο. Δόντια βγάζουνε τα αστέρια, νύχια φύτρωσαν στους δρόμους. Ξέφρενη νύχτα παίζει κλέφτες και αστυνόμους. Όταν πέφτει το σκοτάδι, βγαίνει ο λύκος στην πλατεία, στη χαμένη πολιτεία.

0: 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort and Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
4: Μπαμπά, μπαμπακά.
5: Σηκώνομαι.
6: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
5: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα 10 με 12 το βράδυ στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση Μάγκας.
7: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
8: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν.

0: Θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βρακή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά.
5: Χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
1: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά.
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγης.

0: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Λατό FM. Στους 103,3.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκέρα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έχει ένα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή,
4: Μπαξεβάνης.
5: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβάνης. Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή,
4: Μπαξεβάνης.
5: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβάνης.
9: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. Έκτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

0: ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
3: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
2: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
3: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
2: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
3: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
2: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
3: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
2: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
4: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
5: Hi, this is Jeanette.
6: And this is Chris.
5: Tune in each Tuesday from 12 noon until 2 p.m. for our All Sorts show.
6: And it's just like the title says, all sorts of stuff.
5: We'll have a look through at what happened on that date in history.
6: Catch up with local news and events.
5: On particular dates, we'll have special features. And sometimes, we'll have a guest talking about their work or something interesting that they've done lately.
6: We'll make sure to review international events in the worlds of culture, fashion and music.
5: As well as lots of great chat.
6: So join us every Tuesday on Latto 103.3 FM. From 12 noon until 2 p.m.
5: For the All Sorts Show.
3: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση μηχανών.

0: Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω καλές διαφημίσεις, καλά flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πείσαι.
2: Όταν η πείνα σε καλή, εσύ της απαντάς, Delizio. Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
3: Μάμα μία!
2: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά...

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
3: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
4: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
5: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
6: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
0: Plateau FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε καταρχό και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
9: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air conditioning.

0: Την Τηλέμις Χορέκα.
1: Τηλέμις Χορέκα από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
0: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμις Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
2: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλες στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα. Ας τα πάνω μας.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Βιβλιοθήκη.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
2: Μάμα μία!
1: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά μιλάς ιταλικά.
3: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
4: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Νταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-0-31-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Νταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: condition. Πέναλτι! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
1: Σίκα πώς?
0: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω με το που το έβαλα.
2: Ελά, γόρι μου, ελά!
0: Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά.
2: Το έχεις!
0: Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η Σίκα χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. Σίκα Go!
3: Σίκα Θερμοκούτ!
4: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
6: Το Austria Resort and Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
7: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
8: Όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
9: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
8: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
10: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: FM.
1: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.

Κοντά σας και απόψε στο μικρόφωνο και επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής που ακούτε, Νίκος Γουρός. Καλώς μίξαμε και απόψε λοιπόν εδώ στο ηλεκτρόφωνο που θα είναι για τρίτη συνεχόμενη Τετάρτη, τρίτη συνεχόμενη εκπομπή, όπως το ακούτε περίπου, αν και θα ανεβαίνει προχωρώντας, έτσι με χαλαρά vibes, μπιτάκια, αγαπημένα και μη, δηλαδή λιγότερο γνωστά κάποιοι.

Έτσι λοιπόν άρχισε το απόψινό μας ταξιδάκι στα, σε ήχους King Groove, έτσι, house music, afro, progressive, όπως και τις προηγούμενες δύο εκπομπές, για όσους και όσες ήσασταν μαζί μας. Όσοι δεν ήσασταν και όσες δεν ήσασταν, θα καταλάβετε απόψε περίπου που περιπλανιόμαστε και που κινόμαστε αυτές τις εβδομάδες. Άλλωστε καλοκαίρι πια για τα καλά, 17 Ιουνίου απόψε, θερμόμετρο αρκετά ψηλό, άπνοια, άρα καιρός είναι να ανέβουμε και κάπως και η διάθεση με θετικά vibes, χωρίς έτσι απαραίτητα να κοιτάμε χρονολογίες του κάθε κομματιού κλπ. Αυστηρά, θα μας πάει εκεί που θέλει η μουσική που λέμε. Αρχίσαμε με Let Me Be, φρέσκο, μηνών κομμάτι από τους The Second Voice. Από πίσω βέβαια κρύβεται στο project το μουσικό αυτό ο Elvin Senna, Τσένα από τη Ρουάντα, καλλιτέχνης, τεράστια επιτυχία του 2026 μέχρι τώρα και καταλάβαμε νομίζω από το άκουσμα το γιατί. Συνεχίζουμε στον ίδιο ρυθμό με Baby από Ατάνα. Θα καταλάβετε εδώ προς τα που πάμε απόψε.

2025, περσινό κομματάκι, Moving to the Sun, από Hugel, Hugel όπως θέλετε, χαρακτηριστικό δείγμα Afro House κομματιού εδώ. I'm moving to the sun. I did it all the time. I'm going to the sun. Με την κυρία που τραγουδά και ακούμε, την Ultra Nate, μια μεγάλη θρυλική μορφή της house μουσικής από τη δεκαετία των 90's, που έχει συνδεθεί με το κλασικό free, η φωνή της, από τα σημαντικότερα έτσι και γνωστά house κομμάτια όλων των εποχών ίσως. Την ακούμε λοιπόν και κάνει το κομμάτι και αυτό να ξεχωρίζει και φέρνει και αυτή την συνάντηση τη μουσική της, των κλασικών, πιο κλασικών 90's με τη σημερινή αισθητική της afro house που ακούμε σε club και άλλα στέκια.

Stay By Me, single από τον Clean, φρέσκο γι' αυτό, Μάιο 2026, μόλις εβδομάδες έχει κυκλοφορήσει. Έτσι ατμοσφαιρικά, συναισθηματικά, βιολιά όπως ακούμε, μαζί με τους house ρυθμούς, ξεχωριστός electric ήχος.

Βλέπουμε, νομίζω, ακούμε μάλλον τη διαφορά που έχουν τα τελευταία σοδιά μουσική που λέμε κομμάτια, tracks αυτά, τα remix ειδικά, τον τελευταίο, τα τελευταία 2-3 χρόνια. Πόσο αλλάζει και η ηλεκτρονική μουσική όσο περνά ο καιρός. Δηλαδή και προδεκαετίες κομμάτια στο, αυτό το ύφος, το progressive, afro melodic house κλπ. Πόσο διαφορετικό ήταν και πόσο διαφορετικό είναι σήμερα. Και νομίζω το έδειξε το κομμάτι που ακούσαμε που είναι φρέσκο-φρέσκο. Όσο προχωράμε, θα ακούμε και λίγο πιο παλιά έτσι, και διετίες-τριετίες κάποια, να καταλάβουμε τη διαφορά και να ανέβουμε κιόλας. Το είπαμε, το προείπαμε. Όσο προχωράμε στο ηλεκτρόφωνο, θα ηλεκτριζόμαστε για να μπαίνουμε σε ακόμη πιο ανεβαστικό, electric, καλοκαιρινό, θετικό vibe. Να πούμε ότι και απόψε κοντά μας είναι και προσφέρει σε εσάς την εκπομπή το ζαχαροπλαστείο Μήλο με καταστήματα σε Άγιο Νικόλαο και Νεάπολη. Ζαχαροπλαστεία Μήλο, η γεύση που αγαπάμε κοντά μας εδώ στο ηλεκτρόφωνο. Συνεχίζουμε τώρα με ένα διαφορετικό λίγο ύφος κομματάκι. Πάμε να ακούσουμε. Θα πούμε σε λίγο λεπτομέρειες.

Ακούμε Don't Kill My Vibe, Adrian Fila, Pal Monkey και Άμε μαζί εδώ. Μπαίνουμε πιο βαθιά λίγο, εντρυφούμε στην ευρωπαϊκή melody house σκηνή.

Εδώ κάπως συνδέεται το σήμερα με το χθες που λέγαμε πριν, που αλλάζει η μουσική από τις πλατφόρμες, τις εποχές και όλα αυτά, τους σημεία των καιρών. Εδώ κάπως ανασυνδέεται ξανά σε ένα, αυτό που είπα και πριν, τη λέξη mainstream ήχο, electronic dance.

παγκόσμια dance επιτυχία εδώ πέρα και ρεμιξάκι από Hugel, Topic και Aras βέβαια, I Adore You, το λεγόμενο και Art But Remix, μεγάλη επιτυχία τα τελευταία 2 χρόνια στις πλατφόρμες παγκοσμίως. Για να ανεβαίνουμε σιγά σιγά.

πάμε έτσι δυναμικά να κλείσουμε το πρώτο μέρος, το απόψινο ηλεκτρόφωνο. Τα λέμε σε λίγα λεπτά ξανά εδώ στους 103,3 με ακόμη πιο δυνατά vibe. Πιο δυνατά vibes, να είμαστε σωστοί.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
6: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
7: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
8: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου
0: στους 103,3.
9: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
10: Ξανά μαζί εδώ στο Λατό FM και τους 103,3. Όσοι ήρθατε τώρα, καλώς ορίσατε στην μουσική μας παρέα. Εδώ στο ηλεκτρόφωνο, Νίκος Γουρός στα μικρόφωνα, επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, η οποία για τρίτη φορά στη σειρά, για τρίτη συνεχόμενη Τετάρτη και απόψε Τετάρτη 17 Ιουνίου, έχει έτσι έντονο groove από house μουσική, electro μουσική, dance μουσική και ήχο και ατμόσφαιρα από κλαμπάκια, από καλοκαιρινά στέκια κλπ. Μπήκε καλοκαίρι, προχωράει. Για τα καλά σιγά σιγά πάμε προς Ιούλιο. Ζεσταίνουν οι βραδιές, ανεβαίνει η διάθεση. Πάμε να ακολουθήσουμε κι εμείς και να δώσουμε το πνεύμα μας από εδώ, το αντίστοιχο. Afro House, Melodic House, Progressive, είχε όπως είπαμε γνωστά και πιο άγνωστα κομματάκια που ακούσαμε ήδη. Και θα ακούσουμε και τώρα στο δεύτερο μέρος που ξεκινά. Και απόψε κοντά μας, ζαχαροπλαστείο Μήλο με καταστήματα σε Νεάπολη και Άγιο Νικόλαο. Ζαχαροπλαστεία Μήλο, υγεία σου που αγαπάμε. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα, όπως σταματήσαμε περίπου με Eben πάλι, Runaway, με πιο χαλαρούς ήχους στα πρώτα κομματάκια, για να ανέβουμε για τα καλά στη συνέχεια. Σας προδιαθέτω για αυτό που θα ακολουθήσει τώρα, θα ανέβουμε για τα καλά με πολύ ανεβαστικά καινούργια κομμάτια εδώ στο ηλεκτρόφωνο.

Και τι καλύτερο και βέβαια κιόλας, πέρα από το ότι είναι καλοκαιράκι σιγά σιγά και πρέπει εισαγωγικά να ανεβαίνουμε στη διάθεσή μας, τι καλύτερο από την μουσική και ειδικά αυτή τη μουσική, το groove, τον ήχο αυτόν, το ρυθμό αυτόν, για να ξεχαστούμε και λίγο από τα θέματα, προβλήματα καθημερινότητας και στα μέρη μας και παντού. Μας κατακλείζουν έτσι μόνο αρνητικές ειδήσεις, ειδικά τους τελευταίους μήνες με τους πολέμους και λοιπά εκεί στη Μέση Ανατολή. Βλέπεις, οι συμφωνίες έρχονται υποτίθεται από εβδομάδα με Αμερικές και Ιράν κλπ. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει και πάρα πολύ αισιοδοξία γενικά εκεί έξω, και υπάρχουν και συγκεκριμένοι λόγοι γι' αυτό.

γιατί Progressive House ξανά από τον φιλάδο Eben, το αγαπημένο δικό μου από τον ίδιο, το τρίτο σειρά και τελευταίο που ακούμε δικό του για απόψε, Hertz, πολύ δημοφιλές στις πλατφόρμες από τον Οκτώβριο του 25, οπότε και κυκλοφόρησε.

αυτό. Αυτό ήταν ο Eben και το Hertz, αλλά είπαμε. Σας υποσχεθήκαμε θα ανεβούμε και θα ανεβούμε από τώρα και πέρα για τα καλά εδώ απόψε και απόψε στο ηλεκτρόφωνο και το Lato FM και τους 103,3. Συνεχίζουμε τώρα με τον Λιούς, πολύ γνωστός, μαζί με Nobody Knows Jones, έτσι, ένα ρεμιξάκι πολύ ωραίο από το You. Ένα φρέσκο και αυτό, λέω πολύ τη λέξη, γιατί είναι φρέσκο όντως, Μάρτις 2026, φετινό δηλαδή κομμάτι, από Afro Deep House, You, πολύ πολύ δυνατό και θα ακολουθήσουν και άλλα 4-5 πολύ αντίστοιχα δυνατά κομματάκια, μπιτάκια, περιονάκια θα λέγαμε εδώ στο ηλεκτρόφωνο.

Εδώ είχαμε πραγματικά αύρα έτσι μουσικής δεκαετίας TENS, δηλαδή 2010 θα έλεγα εγώ, από τη μικρή εμπειρία αυτή που έχω τη μουσική. Εκεί με πήγε, στην εποχή αυτή με ταξίδεψε το κομματάκι αυτό. Πέρα από το ότι ανεβήκαμε, όπως προσχεθήκαμε εδώ, συνεχίζουμε στο ίδιο και ακόμη πιο ανεβαστικό ρυθμό με I'm Moving to the Moon από τον Deep, τον καλλιτέχνη, και αυτοκυκλοφορίας, τωρινής, το ρεμιξάκι, 2026 Μάιο, Melodic Electronic, έτσι, Melodic House, Electronic House θα λέγαμε, κάτι εκεί ενδιάμεσα, αυτό το groove κυριαρχεί, με τον Deep που είναι πραγματικά γνωστός για τα κυρίως Afro House remix στην ηλεκτρονική σκηνή και τις παραγωγές που έχει κάνει και ειδικά Spotify με πολλές εκατομμύρια προβολές και ακροάσεις. Πάμε να ακούσουμε τώρα το γιατί.

Έτσι, δεν νομίζω να έχουμε παράπονο. Πάμε να ανεβήκαμε για τα καλά, νομίζω. Θεωρώ, πιστεύω, στο ηλεκτρόφωνο. Συνεχίζουμε τα τρία τελευταία κομματάκια, πολύ ξεχωριστά. Και τα δύο είναι λίγο πιο παλιά, ενός και δύο χρόνων. Το άλλο, το επόμενο, το Tonight από τον Jai Nova. Φρέσκο καινούριο και αυτό, Απρίλιο 2026. Jai Nova, αλλιώς Γιαράι Ραβράνι, ο ανερχόμενος Βρετανός DJ και παραγωγός μουσικός από την electronic dance μουσική σκηνή. Deep House ρυθμός και εδώ, από τις πολύ δημοφιλείς αναπαραγωγές στο Spotify τους τελευταίους δύο μήνες, με περίπου, θα είναι τώρα σίγουρα, κοντά στο 500,000 παρακαλώ.

νομίζω πολύ ξεχωριστά ακούσματα τα τελευταία δύο κομμάτια ειδικά. Θα ακούσουμε με το καλό στην επόμενη κουμπί, την άλλη Τετάρτη εδώ στο ηλεκτρόφωνο, και άλλα τέτοια δυναμικής και στυλ και ύφους μουσικού κομματάκια. Τα λες και πριόνια πάντως, όχι πριονάκια. Τα τελευταία δύο θα λέγαμε. Πάμε στα τελευταία δύο κομμάτια για απόψε. Εδώ, στο Λατό FM και τους 103,3 και το ηλεκτρόφωνο. Νίκος Γουρός ήταν για απόψε στο μικρόφωνο κοντά σας. Σας κράτησε παρέα όπως και εσείς σε εμάς εδώ. Με δύο αγαπημένα κομμάτια, λίγο πιο παλιά, διετίας και ενός χρόνου, κάπου εκεί. Μελόντια το ένα, από τον, θα έχετε καταλάβει όσο μας ακούτε, αγαπημένο της εκπομπής στο ύφος αυτό το μουσικό, τον Άρτζι. Γνωστό και ως Αργύρι Θεοφίλη, Έλληνας DJ και παραγωγός, μαζί με τους διάσημους Ιταλούς Μεντούζα και την Ολλανδή τραγουδίστρια και τραγουδοποιό Πολιάνα. Μελόντια λοιπόν, Ιούλιος 2025, εδώ πάμε. Πραγματικά Άρτζι, από τους μεγαλύτερους παραγωγούς της Melodic Techno σκηνής παγκοσμίως, θα μπορούσαμε να πούμε, και θα καταλάβουμε ευθύς αμέσως το γιατί.

ηχητικό ματάρα που συνδυάζει, θα λέγαμε, αυτό το melodic techno με progressive στοιχεία, με house στοιχεία, με cinematic ατμόσφαιρα και δεν συμμαζεύεται από Άρτζι Άγιρε Θεοφίλη μαζί με τους Ιταλούς και την Ολλανδή που τραγουδούσε την Πολιάνα. Θα κλείσουμε τώρα τελευταίο κομμάτι για απόψε εδώ στο ηλεκτρόφωνο με, από τον Έλληνα DJ σε πιο ethnic έτσι, περιβάλλον θα κλείσουμε, και το όνομα το Μαντσάνι Γιάλα Χαμπίμπι τα λέει όλα. Κυκλοφορία πέρσι, το ξέρετε σίγουρα, θα καταλάβετε, Απρίλιο 2025, από τα μεγαλύτερα έτσι, παγκόσμια φαινόμενα της ηλεκτρομουσικής σε τελευταίο ένα χρόνο και κάτι. Συνεργασία με του νοτιοαφρικάνου παραγωγού του Βάνκο και του γυναικείου του Άγια από το Κουβέιτ. Μια έτσι, ιδέα που, όπως διαβάζουμε κιόλας, γεννήθηκε τυχαία στη διάρκεια μιας ευρωπαϊκής περιοδίας του Βάνκο. Προέκυψε αυτό το κομμάτι, το πολύ δυνατό κομμάτι, πολύ ξεχωριστό και αγαπημένο και στην Ελλάδα, χιλιοπεγμένο και στη χώρα μας κομμάτι. Θα τα ακούσουμε και θα τα απολαύσουμε για να κλείσουμε ιδανικά την απόψινη βραδιά και να δώσουμε και μουσική γέφυρα με το καλό στην επόμενη εκπομπή, εδώ στο ηλεκτρόφωνο, όπου θα κινηθούμε ξανά στα ίδια πάνω κάτω μουσικά μονοπάτια, εξού και μάλλον λόγω του καλοκαιριού, ένεκα καλοκαιριού που μας έχει κατακλείσει. Σιγά σιγά η θερμοκρασία, ειδικά απόψε, είναι πολύ ψηλή. Και το μπιτάκι έτσι μαζί με το beach bar ή μπαράκι ή μπαλκονάκι ή δεν ξέρω τι έξω τραβιέται νομίζω. Από τον Νίκο Σγουρό που ήταν στο μικρόφωνο, επιμέλεια παρουσίαση του ηλεκτρόφωνου, ευχές για μουσικές καληνύχτες. Ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Τα λέμε ξανά την επόμενη Τετάρτη. Μέχρι τότε να αγαπάτε, να χαμογελάτε, να ακούτε ραδιόφωνο. Μουσικές καληνύχτες με Μαντσάνι.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
3: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
4: Μάμα μία!
3: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Δελίτσιο. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Δελίτσιο. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
5: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτή Κούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Στο ξεκίνημα μας απόψε ήταν ο Sting με το Fields of Gold, ένα τραγούδι που μας φυσικά μας γεμίζει γλυκές αναμνήσεις. Κυκλοφόρησε το 1993 από την AM Records και συνεχίζει να μας μαγεύει έως και σήμερα. Καλησπέρα σας. Η εκπομπή Late Night με τον Ταλιέρο για άλλο ένα βράδυ Τετάρτη είναι εδώ, στο ραδιόφωνο του Λατός 103,3, όπως και κάθε Τετάρτη στις 10. Μπροστά μας έχουμε 2 ώρες ολόκληρες με πολύ όμορφες μουσικές επιλογές. Και πάμε να συνεχίσουμε.

Αυτός ήταν ο Jonathan Adams με το ατμοσφαιρικό Venice Calling που κυκλοφόρησε γύρω στο 2001 από μια ανεξάρτητη δισκογραφική. Ημέρα Τετάρτη σήμερα, 12 Νοεμβρίου του 2025, και όπως κάθε φορά πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στο χώρο της μουσικής. Γεννιέται ο Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός Neil Young το 1945, όπως και ο μπασίστας Jerome Arnold το 1936, γνωστός από τη συνεργασία του με το Howlin' Wolf, το μεγάλο μπλουζίστα. Πεθαίνει ο Βρετανός drummer Mitch Mitchell το 2008, στα 62 του. Πεθαίνει και ο Βρετανός, ο Βρετανός drummer, ναι, όπου ήταν πάρα πολύ γνωστός στην εργασία του με τους Jimi Hendrix Experience. Κυκλοφορεί το τέταρτο άλμπουμ των Yes, Fragile, 54 χρόνια πριν, καθώς και το Greatest Hits Grrr, έτσι αυτός είναι ο τίτλος, των Rolling Stones το 2012. Και από τη μεγάλη βασίλισσα της pop φυσικά, Madonna, το δεύτερο στούντιο άλμπουμ Like a Virgin το 1984. Ηχογραφήθηκε το single Lady Stardust το 1971, μα φυσικά του μοναδικού David Bowie. Κυκλοφορεί το single Our House από τους Madness το 1982. Και τέλος το Somebody to Love των Queen το 1976, γραμμένο εξ ολοκλήρου από τον κύριο Freddie Mercury. Για τη συνέχεια έχουμε την εκπληκτική Tracy Chapman με το Fast Car, ένα τραγούδι γραμμένο για τα όνειρα, τη φυγή και την ελπίδα. Κυκλοφόρησε το 1988 μέσα από το ομώνυμο άλμπουμ της, από την Elektra Records, και είναι ένα τραγούδι που παραμένει διαχρονικό.

Αυτή λοιπόν ήταν η εκπληκτική Tracy Chapman. Τώρα για τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας όπως και τα μηνύματά σας μπορείτε να στέλνετε στο Facebook, στο group της εκπομπής Late Night με τον Νταλιέρο, αλλά και στο Γιάννης Νταλιέρος Γιαννινάς στο Instagram αλλά και στο Facebook, καθώς και στο chat του σταθμού latofm.gr / live.

Σπαθέτη εδώ μας έδωσε ένα υπέροχο κομμάτι, A Face in the Crowd, από το άλμπουμ Full Moon Fever του 1989, όπου κυκλοφόρησε την MCA Records και μιλάει φυσικά για τη καθημερινή μοναξιά ανάμεσα στα πλήθη. Και η μάστιγα συνεχίζεται δυστυχώς.

ήταν η Lady A με το απόλυτα ρομαντικό Need You Now, όπου κυκλοφόρησε το 2009 από την Capital Nashville και μας υπενθυμίζει φυσικά πόσο δυνατή είναι η αγάπη, πόση δύναμη έχει και εξάλλου ποιος μπορεί να ζήσει χωρίς αγάπη, κανείς νομίζω.

0: Αυτό ήταν το κλασικό Casablanca από τον Bertie Higgins, ένα νοσταλγικό κομμάτι που κυκλοφόρησε το 1982. Συνεχίζουμε με τα διαφημιστικά μας φωτάκια και επιστρέφουμε.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
3: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, ένα ονειρικό flashback με κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Και μην ξεχνάτε, πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν.

0: Το ονειρικό μας flashback με τα oldies σταματά εδώ. Πήρατε μια γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Λατό FM στους 103,3.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Επιστρέψαμε για τη δεύτερη μισή ώρα της πρώτης ώρας. Ωραία το λέω. Για όσοι συντονιστήκατε τώρα εδώ στο ραδιόφωνο του Λατό στους 103,3, ακούτε την εκπομπή Late Night με τον Ταλιέρο, όπως κάθε Τετάρτη, λίγο μετά τις 10 έως και τα μεσάνυχτα. Συνεχίζουμε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον και όμορφο.

ήταν η Mott the Hoople και το θρυλικό All the Gang Dudes, ο ύμνος της εποχής των νέων τότε που ήθελαν να ζήσουν έτσι ελεύθεροι χωρίς κανένα περιορισμό, κυκλοφόρησε το 1972 από το CBS Records.

Rolling Stones, ένα όνομα, μια τεράστια ιστορία. Και εδώ ακούσαμε το αξεπέραστο You can't always get what you want. Έτσι είναι, παιδιά, δεν μπορούμε σε αυτή τη ζωή να έχουμε πάντα αυτά που θέλουμε, δυστυχώς ή ευτυχώς. Έτσι είναι, αυτή είναι η ζωή. Από το album Let It Bleed του 1969.

Αυτός ήταν ο υπέροχος κόσμος των τηλεβίζιων. 10 λεπτά και 31 δευτερόλεπτα διέρχεσε αυτό το υπέροχο κομμάτι Mark Moon, που κυκλοφόρησε το 1977 από την Elektra Records και έφερε, ας πούμε, τον ήχο της αμερικάνικης punk new wave σκηνής πιο κοντά στο κοινό τους. Τι έχουμε για μετά? Για μετά έχουμε αυτόν τον υπέροχο Βρετανό. Φυσικά είναι ο David Bowie με το κομμάτι που μας έφερε από τα άστρα, Starman, λοιπόν, από το album The Rise and the Fall of Ziggy Stardust and the Spiders of Mars του 1972.

Cranky Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης

σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 100FM.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Κάθε Τετάρτη βράδυ από τις 10 έως και τα μεσάνυχτα. Late Night με τον Ταλιέρο. Μουσικές επιλογές και σχόλια για τους λάτρες της νύχτας. Εδώ στο Λατό FM 103,3.
1: Και κάπως έτσι περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Late Night με τον Ταλιέρο. Όπως κάθε Τετάρτη λίγο μετά τις 10 έως και τα μεσάνυχτα. Εδώ στο ραδιόφωνο του Λατό 103,3. Όμορφη βραδιά απόψε. Μου αρέσει πολύ.

Manic Street Preachers με το If You Tolerate This, Your Children Will Be Next, ένα τραγούδι γεμάτο με πάθος και πολιτικό μήνυμα φυσικά, που κυκλοφόρησε κάπου το 1998. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Λατός 103,3 και απολαμβάνετε την εκπομπή Late Night με τον Ταλιέρο κάθε Τετάρτη λίγο μετά τις 10 έως και τα μεσάνυχτα. Εδώ να ευχαριστήσω τη φίλη μας την Ελένη από εδώ από τον Άγιο Νικόλα της Κρήτης, καθώς και τον Σπύρο από τα Χανιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, για τα μηνύματά σας. Μας κρατάνε δυνατούς να προχωράμε.

Νοσταλγικές εδώ οι μελωδίες από τους Hidden Charms και το Dreaming of Another Girl, όπου κυκλοφόρησε στις αρχές του 2000. Για τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις όπως και τα μηνύματά σας, μπορείτε να στέλνετε στο Facebook, στο group της εκπομπής Late Night με τον Ταλιέρο, καθώς και στο Γιάννης Ταλιέρος Γιαννάς στο Instagram και στο Facebook.

Και αυτό εδώ το 2000 κυκλοφόρησε. Μιλάμε για το Carrie Carrie που μόλις ακούσαμε από τους Cinerama. Ένα pop σχέδιο από το άλμπουμ τους Manifesto Records, που μιλάει για αγάπες και χαμένες στιγμές που είναι πολλές στη ζωή μας.

αγόρι που λατρεύουμε. Ναι, ήταν αυτό το αθήτασο αρσενικό που γουστάρει, παιδί μου, γουστάρει να ακυρώνει συναυλίες. Δεν ξέρω τι κόλλημα είχε. Ναι, ακυρώσε ξανά τη συναυλία που ήταν εμφανιστή 12 Γεβρίου στην Αθήνα. Δεν είναι άλλος φυσικά από τον Morrissey, που έρχεται με το First of a Gang to Die, ένα κομμάτι του 2004, με το γνωστό του χαρακτήρα και τη signature μελαγχολία του.

Sunlight Bath The Golden Glow από τους Felt, σε μια ατμοσφαίρα έτσι ανεμελιά θα έλεγα, που κυκλοφόρησε το 1981. www.fm.gr και μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε ή από το αναλογικό σας ραδιόφωνο από τους 103,3.

φανταστικό EP Chronic Town του 1981. Εμείς απολαύσαμε το Gardening at Night, ήταν φυσικά η REM με αυτή τη φανταστική τους alternative ενέργεια, τον 80s. Φίλε Μάνο από Ρόδο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια και συνεχίζουμε με μια φωνάρα.

DJ Harvey με το Good Fortune του 1998 που κυκλοφόρησε από την Island Records, μας φέρνει αυτή τη φοβερή της ένταση και το πάθος της τότε εποχής. Για μετά έχουμε House Martins με το ανεβαστικό Happy Hour, μια κυκλοφορία του 1986 από την Go Discs Records, και πάμε.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
0: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM στους 103,3.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Είναι φοβερό το πως περνάει η ώρα. Είμαστε, μπήκαμε μόλις στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, Late Night Bandolero, κάθε Τετάρτη λίγο μετά τις 10 έως και τα μεσάνυχτα, εδώ στο ραδιόφωνο του Λατό, στους 103,3.

Ήταν η Slade και το αξέχαστο Far Far Away που κυκλοφόρησε το 1974, ένα κομμάτι γεμάτο νοσταλγία, νοσταλγία για τα ταξίδια, τις αποστάσεις που κάποτε διανύσαμε, ναι. Αχ, ο ρομαντισμός με έπιασε σήμερα. www.fm.gr και μας ακούτε όπου μα όπου και αν βρίσκεστε.

Αυτό ήταν το επικό Gloria από την Patti Smith και το άλμπουμ Horses του 1975, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε 50 χρόνια ακριβώς, πριν δύο μέρες τέλος πάντων είχε γενέθλια. Μιλάμε για ένα απίστευτο άλμπουμ, μιλάμε για μια απίστευτη Patti Smith, και εδώ μας θυμίζει πως η punk ενέργεια και η φωνή της είναι και θα είναι αιώνιες.

Ακούσαμε τους JJ's Band να μας ερμηνεύουν The Usual Place του 1973, μια κυκλοφορία από την Atlantic Records. Να ευχαριστήσω εδώ την Κωνσταντίνα από την πολύ όμορφη Σιτία, εδώ από την Κρήτη μας. www.fm.gr και μας ακούτε όπου μα όπου και αν βρίσκεστε. Late Night, εδώ απόψε η εκπομπή με τον Ταλιέρο, κάθε Τετάρτη, λίγο μετά τις 10 έως και τα μεσάνυχτα.

The Mountain, μια κυκλοφορία του 2018 από τον Jason Sinai, που μας ταξιδεύει με τις υπέροχες μελωδίες του εδώ από το ραδιόφωνο του Λατός 103,3 και την εκπομπή Late Night με τον Ταλιέρο κάθε Τετάρτη λίγο μετά τις 10.

εδώ. Εδώ ακούσαμε τους television personalities που μας θυμίζουν αυτά τα όμορφα νεανικά μας χρόνια, τα όνειρά μας, και το Diary of a Young Man από το 1981. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να πούμε καληνύχτα, δυστυχώς, και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη μεθεπόμενη Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου, εδώ στο ραδιόφωνο του ΛΑΤΟ. Λόγω προσεγγίσης υποχρέωσα, πρέπει να αποουσιάζω δυστυχώς, και θα σας καληνυχτήσω με το επόμενο κομμάτι από τους The Field Mice και το τρυφερό Letting Go από το 1991 από τη Sarah Records. Είναι ένα τραγούδι με στιγμές αποχαιρετισμού, όπως σας αποχαιρετώ και εγώ με μια γλυκιά καληνύχτα.

ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Λατό FM. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κανένα σύστημα δεν θα σας υποσχεθεί την ελευθερία σας. Δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Σας είπα ψέμα.

Κυριακή, σήμερα 14 Ιουνίου. Και όπως μας λένε οι μετεωρολόγοι, επιστρέφει το καλοκαίρι. Εμείς το αισθανόμαστε. Εδώ είναι το καλοκαίρι. Εδώ είναι και οι μουσικές άτακτα βαλμένες. Τώρα το FM σε 103.

περίκλους, ο κύριος Όσκαρ και όλοι οι τρόποι επικοινωνίας που τους ξέρετε, να τους επαναλάβουμε για λίγο. Έχουμε στη διάθεσή σας λοιπόν το τηλέφωνο 2841-025-010. Έχουμε το Viber, πληκτρολογείται με λατινικά Oscar Radio. Ανοίγει η πλατφόρμα, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε σε εμάς. Έχουμε και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλαδή το Facebook, αρκεί να πληκτρολογήσετε στα λατινικά Όσκαρ και στα ελληνικά Όσκαρ, δηλαδή δύο Όσκαρ, ένα ελληνικό, ένα λατινικό, και μας βρίσκεται, οπότε μας στέλνετε το μήνυμά σας στο Messenger. Από τώρα έως τη μία, παρεούλα μεταμουσικής.

0: στολίδια και φλάς στο Toyland Jumbo στο πρώτο χιλιόμετρο Ιερά Πέτρας Αγίου Νικολάου στην Ιερά Πέτρα και Πηγάσου 28 στον Άγιο Νικόλαο κοντά στα ΚΤΕΛ και στο toylandstore.gr.
1: Χτυπώντας την πόρτα του ουρανού, όπως μας είπε ο κύριος Brian Ferry, φτάνουμε στο σαν σήμερα, ξεκινώντας από το μυστικό ημερολόγιο για τη εβδομάδα που μας πέρασε, και έχουμε σαν 12 Ιουνίου του 1941 γεννιέται ο μεγάλος αυτός Αμερικάνος τζαζίστας, ο Τσικ Κορία.

Καλημέρα είπαμε. Ας πούμε λοιπόν μια καλημέρα για να πάει στις καρδιές όσων πιστεύουν στο εμείς και όχι στους εαυτούλεντες του εγώ. Today I looked in the mirror.

επόμενα δύο τραγούδια από το μουσικό ημερολόγιο. Το πρώτο είναι του κυρίου Cole Porter. Αγαπώ το Παρίσι. Ο οποίος γεννήθηκε 9 Ιουνίου του 1891. Αυτός ο Αμερικάνος τραγουδοποιός ήταν ένας από τους σημαντικότερους τυχουργούς και συνθέτες των ΗΠΑ. Πολύ παραγωγικός. Ο κύριος όγκος της δουλειάς του ήταν για την μεγάλη οθόνη και το θέατρο musical.

την συνέχεια. Έχουμε τον κύριο Μπένι Γκούτμαν, ο οποίος χτύπησε την πόρτα του ουρανού στις 13 Ιουνίου του 1986. Υπενθυμίζουμε ότι γεννήθηκε 30 Μαΐου του 1909. Αυτός ο Αμερικάνος κλαρινετίστας, ο

αυλαία του πρώτου ημιώρου με τη φωνή του Bruce Springsteen και θέμα μια βροχερή μέρα, νύχτα μάλλον, μια βροχερή νύχτα στο Σόχο.

0: down. Λατό FM στους 103,3.
1: Μπαμπά, μπαμπακά.
2: Σηκώνομαι.
3: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
2: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας.
0: Λατό FM, στους 103,3.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Ημίρων δεύτερον, με τα μουσικής όπως πάντοτε, εδώ στο Λατό FM, 103,3 μεγάκυκλη. Είναι ο κύριος Όσκαρ με τις μουσικές άτακτα παρμένες. 2841-025-010 στο Viber πληκτρολογείται λατινικά Όσκαρ Radio. Και στο Facebook πάλι λατινικά Όσκαρ, παύλα ελληνικά Όσκαρ.

0: για να έρθουμε λίγο στα καθημά στην επικαιρότητα. Είδαμε τον κύριο Πρωθυπουργό προχθές στη συνέντευξη του με τον κύριο Χατζηνικολάου
1: να ξεχωρίζει από όλους μας,
0: να υπερασπίζεται την αύξηση, τη μισθολογική αύξηση των Μητροπολιτών που πήγε 91% επάνω.
2: Γαλάνη Μαρίνο σένα.
0: Γιατί είπε ότι πρέπει οι Μητροπολίτες να παίρνουν ένα μισθό ψηλότερο από τους μουφτίδες. Οι μουφτίδες είναι όλοι και όλοι δύο στην Ελλάδα και ο μισθός τους ήταν 2.475 μεικτά. Τώρα το πήγε στα 4.671 και στους Μητροπολίτες 5.000 και κάτι 200. Μας είπε βέβαια ότι ήταν πάγιο αίτημα της Εκκλησίας να γίνει αυτή η αύξηση. Και αναρωτιέμαι, σε αυτό το πάγιο αίτημα εκατομμυρίων εργαζομένων που θέλουν να ξεφύγουν από τους χαμηλούς μισθούς που με το ζόρι επιβιώνουν, γιατί δεν υπάρχει τέτοια ευαισθησία? Γιατί ένας πρωτοδιοριζόμενος γιατρός παίρνει 1.200 ευρώ και ένας δάσκαλος 850? Ποιος παρέχει έργο για το μέλλον? Το δυστύχημα είναι ότι και κανένα κιχ δεν ακούστηκε από την αντιπολίτευση.

και να σαν σήμερα 14 Ιουνίου του 1962 ανεβαίνει στο θέατρο Μετροπόλιταν της Αθήνας το musical του Μάνου Χατζηδάκη, Οδός Ονείρων, από που ακούμε ένα τραγούδι.

εκτός ονείρων βέβαια, με άλλο προσανατολισμό στο όνειρο. Στη σημερινή πραγματικότητα είναι όδος, όχι ονείρων, αλλά εφιάλτων. Διότι το πάγιο αίτημα των Μητροπολιτών που τρέχουν με τις Mercedes και με τις χρυσές κορώνες ικανοποιήθηκε. Ενώ τα υπόλοιπα αιτήματα για καλύτερη ποιότητα ζωής, για καλύτερη υγεία, για καλύτερη παιδεία είναι υπό εξέταση, υπό αμφισβήτηση. Απλώς λίγα ψίχουλα για να έχουμε

Αλλά ρε παιδί μου, ούτε ένας Μητροπολίτης δεν βγήκε να πει μια λέξη. Δηλαδή ένας ανύπανδρος άντρας τι ανάγκες έχει μπροστά σε έναν οικογενειάρχη με 2-3 παιδιά.

Ξεκίνησε και το Μουντιάλ και στην Βόρεια Αμερική, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς. Ήδη έχουμε δει και τους πρώτους αγώνες. Το Μαρόκο με την Βραζιλία 1-1. Η Σκωτία κέρδισε την Αϊτή. Στο πρώτο ένα κτίριο αγώνα το Μεξικό κέρδισε την Βοσνία-Ερζεγοβίνη και

Κούμπλος, 10 Ιουνίου 2023. Αφήνει τον πλανήτη Γη και αφήνει σε εμάς μια περιουσία από τραγούδια και μουσικές.

χτυπήσουμε την πρώτη ώρα όσο μπορούμε πιο δυνατά. Μάλλον όσο μπορούμε πιο δυναμικά.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Hi, this is Jeanette.
3: And this is Chris.
2: Tune in each Tuesday from 12 noon until 2 p.m. for our All Sorts show.
3: And it's just like the title says, all sorts of stuff.
2: We'll have a look through at what happened on that date in history.
3: Catch up with local news and events.
2: On particular dates, we'll have special features. And sometimes, we'll have a guest talking about their work or something interesting that they've done lately.
3: We'll make sure to review international events in the worlds of culture, fashion and music.
2: As well as lots of great chat.
3: So join us every Tuesday on Latto 103.3 FM from 12 noon until 2 p.m.
2: For the All Sorts Show.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
6: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
7: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Βιβλιοθήκη.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Καλημέρα. Άλλη μια, να προσθέσουμε σε όσες είπαμε και όσες ακούσατε. Εδώ είμαστε. Θα πάμε μαζί μέχρι τη μία, Κυριακή 14 Ιουνίου. Οι μουσικές άτακτα βαλμένες, όλα το FM 103,3 MHz και ο κύριος Όσκαρ στα λόγια, στην επιλογή της μουσικής και στη ρύθμιση του ήχου. Το 2841-025-010 και το Viber στη διάθεσή σας. Δεύτερη ώρα της παρέας μας. Δύο μεγάλες φωνές. Ο Αντρέα Βοτσέλη, τον οποίο τον ακούσαμε και στο ένα κτίριο του Μουντιάλ, και η Πορτογαλίδα Dulce Pontes.

Πέρασαν ήδη 2 χρόνια από τις 11 Ιουνίου του 2024, όπου η κυρία αυτή μας αποχαιρέτησε και τραγουδάμε μαζί της αυτή την επιτυχία της, η φίλη μου το Τριαντάφυλλο. François Zardy.

σειρά έχει ο δεύτερος στη λίστα από τους 100 καλύτερους τραγουδιστές όλων των εποχών κατά την εκδοχή των μουσικών περιοδικών. Ο κύριος Ray Charles, Αμερικανός μουσικός τραγουδιστής και συνθέτης της soul μουσικής, ο οποίος σαν την Τετάρτη που μας πέρασε, 10 του μηνός του 2004, so I'll just live my life. Άφησε και αυτός ένα μουσικό θησαυρό και αποχώρησε.

0: When the saints
1: go marching in,
0: when the saints go marching in.
2: Έφυγε το ένα τραγούδι, έρχεται το επόμενο.

του Αμερικανικού Νότου, τη Νέα Ορλεάνη. Οι Άγιοι λοιπόν παρέλασαν με τη φωνή του Λούι Άμστρομ και τον Ντάνι Κέι. Αλλά ένας άλλος κύριος, Βρετανός, φοβάται τους Αμερικάνους. I'm afraid of Americans. David Bowie. Πολύ πριν έρθει ο Τραμπ ή τα ομοιώματα αυτού. Θα μου πεις γιατί ήτανε πατέρας και γιος Μπους, διευθυντής της ΕΟΕΑΣ, ψιλοαλκοολικός ο άλλος. I'm afraid of Americans. I'm afraid of the world. Κληρονομική βασιλεία της εξουσίας σε πολλές χώρες. Εδώ είμαστε στην Ελλάδα, είμαστε επαρθόντες. Πού να τρέχει το παιδί να ψάχνει δουλειές όταν ο μπαμπάς έχει την πολιτική για καλύτερη ομπρέλα, πολιτική του πλουτισμού με κάθε μέσο.

Ήταν 10 Ιουνίου του 1967, όπου το άλμπουμ των Beatles, η μπάντα του μοναχικού Λοχία Πέπερ, ανεβαίνει στην κορυφή του πίνακα των επιτυχιών.

και ήρθε η ώρα να πάμε μια βόλτα με το Βασιλιά. BB King και Eric Clapton.

0: FM στους 103,3.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλες στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα. Ας τα πάνω μας.
0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
0: Λατό FM στους 103,3.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

πρωινό Κυριακής, λίγο μετά τις 11.30. Λατό FM 103,3 μεγάκυκλοι. Ραδιοφωνική παρέα με τίτλο Μουσικές άτακτα βαλμένες. Ο κύριος Όσκαρ. Το 2841-025-010. Και στο Viber Oscar Radio. Και πάμε μαζί μέχρι τη 1. Έχουμε ξεκινήσει ήδη από τις 10.

ήταν η Ιωταβέη και έρχεται η Ελένη Βιτάλη να μας πάρει από το χέρι, να ανεβούμε εκεί ψηλά στην Ήπειρο.

Έχει λοιπόν στην Ήπειρος να δούμε και ένα άλλο μουσικό σχήμα πολυφωνικό, που είναι και το ιδίωμα της Ήπειρου.

newsroom, μας πάνε στην άλλη περπλά της ωραίας Ελλάδας, από τη Δύση, στην Ανατολή, στη Θράκη, από την Ήπειρο, στη Θράκη.

σκηνή που αξίζει να σταθούμε για λίγο. Η αφήγηση του τραγουδιού μας μεταφέρει στον παράδεισο και εκεί γινόμαστε μάρτυρες όλων αυτών που ακούμε. Στον ίσιο κάθονται οι φτωχοί, στον ήλιο οι αρχοντάδες, και τους φτωχούς παρακαλούν και τους παρακαλούνε. Δώστε φτωχοί τον ίσιο σας και πάρτε τα φλουριά μας, και ας έχουμε εμείς οι φτωχοί και ας έχουμε τον ίσιο μας. Και ας έχετε τα φλουριά σας, τι καλά, λέει τα Ιδόνη.

με τους Εν Καρδία και με ένα τραγούδι πολύ αγαπημένο και διαχρονικό. Η ιστορία του τραγουδιού είναι απλή, συγκινητική. Περιστρέφεται γύρω από ένα νεανικό έρωτα, αυτόν του Μαργουδιού και του Αλεξανδρή, που λαχταρούν να είναι μαζί, αλλά αντιμετωπίζουν αντιρρήσεις της κοινωνίας και της οικογένειας. Το κορίτσι, παρά τις απαγορεύσεις της μητέρας, επιμένει να βλέπει τον αγαπημένο της εκφράσεις.

0: πρωινό, να μπούμε στο μεσημέρι.
1: Είναι γνωστή σε όλη την περιοχή της Δυτικής Θράκης σαν το χωριό με τη μεγαλύτερη μουσική παράδοση.

0: δελτίο.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.

0: FM.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλησπέρα, μπήκαμε στο μεσημέρι. Μπήκαμε στην τρίτη ώρα και τελευταία της ραδιοφωνικής μας παρέας. Είμαστε στο πέμπτο ημίωρο, όπου συνηθίζουμε να ακούμε μουσικές από όλο τον κόσμο. Και ξεκινάμε από τη Βραζιλία.

Παιχνίδια, στολίδια και φλάς στο Toyland Jumbo, στο πρώτο χιλιόμετρο Ιερά Πέτρας Αγίου Νικολάου στην Ιερά Πέτρα και Πηγάσου 28 στον Άγιο Νικόλαο, κοντά στα ΚΤΕΛ και στο toylandstore.gr.

περνάμε στα δυτικά της Λατινικής Αμερικής, βγαίνουμε στον Ειρηνικό, εκεί στο νότο του Ειρηνικού, στη Νέα Ζηλανδία. Αυτόχθονη θα γεννείς η κύριε Ντεκανάουα. Μαόρι τραγουδάει για την πατρίδα της με την παραδοσιακή γλώσσα των Μαόρι.

Αυλαία Πέμπτου ημιώρου με ένα ελληνικό τραγούδι από την Καταλανή Μαρία Πόνετ.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Τελευταία μας διαδρομή εκ το ημίωρο και αφήνουμε τα τραγούδια να μας ταξιδέψουν, να φέρουν εικόνες μπροστά στα μάτια μας, να εκφράσουν τα συναισθήματά μας.

0: είναι η Τζέννη του Βασίλη Νικολαίδη.
1: Αντάβγες της οθόνης, κάτω από τις πολυθρόνες.
0: Ένας τραγουδοποιός έκανε μια τροχιά τεσσάρων δίσκων,
1: την ατμόσφαιρα γλύφοντας,
0: ξεκινώντας από το διαγωνισμό εκείνο του τραγουδιού, αγώνες ελληνικού τραγουδιού της Κέρκυρας με την Οδό Σανταρόζα, αν θυμάστε.

πολύ και να την τρέμαν όλοι. Μα πιο πολύ από όλοι και να την τρέμαν όλοι. Αγαπώντας μια νύχτα, αγαπώντας για πάντα, και όπως πάντα περνώντας τα μάτια από το χάδι, τη θυμάμαι να λέει έχει πλάκα με σένα. Εδώ τους μαζεύω πέντε-πέντε μαζί, και φαντάρους και εργάτες και παιδιά από το κόμμα. Η μόνη εξαίρεση μωρό μου σε εσύ. Και εμείς φτιάχναμε φάρσες στα γραφεία κηδείων, καθώς γυρίζαμε στις τρεις απ' τις

και να την τρέμαν όλοι. Μα πιο πολύ από όλοι και να την τρέμαν όλοι.

Ο Θανάσης Βέγκος ήρθε στο στούντιο για να μας θυμίσει δυο από τις πολλές θεατρικές του επιτυχίες και να μας θυμίσει μαζί τη συνεργασία του με τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη.

Εμπρός παιδιά, εμπρός παιδιά, με γυμνωμένα τα σπαθιά. Εμπρός για την τιμή, το δίκιο και την ομορφιά. Για να λειτουργήσω και στο θέατρο και στον κινηματογράφο, το στοιχείο μουσική μου είναι τελείως απαραίτητο. Αυτό το στοιχείο λοιπόν, ειλικρινά, ο Λουκιανός μου το έχει υπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο. Το ύφος του, το αλέγκρο στη μουσική του, μου πάνε στο τρέξιμό μου, στο ρυθμό μου.

0: εσείς. Η μουσική σαν το καλαμένε, ο Λατών FM και ο κύριο Όσκαρ.
1: Τα ξένια, τα μάτια σου τα ράβικα, φωτιά με λέξε δίνα.
0: Πολλές ευχαριστίες για την παρέα. Εμείς πάλι μαζί στις 21 του μήνα, ακριβώς στις 10, εδώ, στο ίδιο μέρος.

αρχουδικός, καιρός να μετανιώσεις. Γίνε δυστροπολιτικός, αν θέλεις να προχωρήσεις.

Κανένα σύστημα δεν θα σας υποσχεθεί την ελευθερία σας. Δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Σας είπα ψέμα. Μόνιμα θα διεκδικείτε όλο ένα και περισσότερο αυτό που σας αρνούν.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Cranky Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.